0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
8: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
7: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
8: Τηλέφωνο 2610-642-399.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
11: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
8: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
12: Δεν υπάρχει!
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Sport FM Patras 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: You can go to Harvard.

0: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
2: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Pix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Αχ, τι έπαθα.
5: Είχατε ατύχημα. Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
5: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Sport FM

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Πάτρας.
8: Μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ακουγόμαστε, έτσι? Ακουγόμαστε. Είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6. Και είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε την έναρξη. Τη κηρύξουμε τώρα την έναρξη των 50 χρόνων Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. 1976-2026 Football Unity Festival. Μόλις ξεκινήσαμε.

0: πρώτος αθλητικός σταθμός της χώρας είναι εδώ και στηρίζει αυτή την πολύ όμορφη εκδήλωση. Μια πολύ όμορφη εκδήλωση, αλλά μην τα λέω εγώ. Έχω μαζί μου τον Θάνο του Σαρή, φίλο, πολύ καλό φίλο, συνάδελφο, και τον άνθρωπο εκ μέρους του ΨΑ που εκτελεί όλη την επικοινωνία, και να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ξεχωριστή ημέρα γενεθλίων 50 χρόνια αργότερα από τότε που οι ποδοσφαιριστές αποφάσισαν ότι χρειαζόταν ένα συνδικαλιστικό όργανο και με μπροστάριδες για την εποχή τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου τότε και διαχρονικά ίσως, Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης, Καμάρας και πάρα πολλοί άλλοι. Θάνο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Μόλις ξεκινάει η πρώτη ποδοσφαιρική δράση σε αυτό το Football Unity Festival του ΨΑΠ. Ξεκινάει με το τουρνουά των Ακαδημιών. Το πρώτος αγώνας είναι οι Thunders με το Χαραβιακό. Συμμετέχουν επίσης οι Falcons, η Ακαδημία του Γκρουπαθιακάκη, ο Αστέρας Βύρωνα, η Ελλήνικο Νευσίδη Μπαϊντέμις Νικολαίδης. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι έχουμε μαζί μας και την Action Aid, έχουμε μαζί μας και την Οργάνωση Γη. Σε μια έτσι δική μας σκέψη που θέλουμε να δείξουμε το ποδόσφαιρο να ανοίξει σε όλους, το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Γι' αυτό και το φέραμε στην πλατεία Συντάγματος, για να επικοινωνήσουμε τις πραγματικές αρχές του ποδοσφαίρου, αυτό που πρεσβεύει το ποδόσφαιρο για μας, σε μια γιορτή για όλους. Για όλους, χωρίς αποκλεισμούς.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι από την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, φυσικά. Και να συμπληρώσω εγώ ότι χορηγοί επικοινωνίας και συνεργάτες, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι μόνο κάποιος χορηγός, είναι και συνεργάτες όλου αυτού του εγχειρήματος, είναι ο Sport FM, ο The Win Sport FM, Sport FM TV, Sky, Gazeta, Mono Bala και Sportal. Πες μου τώρα, 50 χρόνια αργότερα, αυτό που έχετε εσείς στα χέρια σας και πλέον έχει προσθέσει και ένα έξτρα εδώ και διάστημα πι δίπλα στο ΨΑΠ που ξέραμε τόσα χρόνια, που σημαίνει και τις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Σε τι κατάσταση είναι ο σύνδεσμος και πόσα ακόμα πράγματα πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν?
1: Ποτέ δεν μπορούν να σταματήσουν να γίνονται πράγματα, καταρχάς. Οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες έχουν ανάγκη τους ανθρώπους, έχουν ανάγκη το όργανό τους. Στην ουσία αυτή είναι το όργανό τους. Μέσω των δικών τους διαδικασιών εκλέγονται το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω των δικών τους αποφάσεων εμείς δρούμε. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω και πριν έρθω, πριν αναλάβω τη θέση στο ΨΑΠ. Αλλά νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ο ΨΑΠ είναι δίπλα σε όλους τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες. Επισκεπτόμαστε τα αποδυτήρια, τους μιλάμε για τα δικαιώματά τους, τους μιλάμε για τους κανονισμούς. Συμμετέχουμε στη δημιουργία των κανονισμών, καθώς είναι πολύ σημαντικό ότι ο ΨΑΠ πλέον έχει γίνει ένα stakeholder για το ποδόσφαιρο. Δεν είναι πλέον να κυνηγάμε, είμαστε ένα μέλος των stakeholders, συμμετέχουμε σε αποφάσεις. Έχουμε κάποιες υπηρεσίες, κάποιες παροχές για τα μέλη μας, όπως η νομική βοήθεια δωρεάν, η ψυχολογική υποστήριξη. Τους βοηθάμε πάρα πολύ με τα εκπαιδευτικά, γιατί το dual career είναι ακόμα ένα κομμάτι με το οποίο έτσι καταπιανόμαστε. Και γενικώς προσπαθούμε να είμαστε σε ό,τι χρειάζονται δίπλα τους, προωθώντας παράλληλα αυτό που μας πρεσβεύει, το ποδόσφαιρο που μας πρεσβεύει, τη σωστή πλευρά του ποδοσφαίρου, με τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστριες στο επίκεντρο. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και πρέπει πάντα να το θυμόμαστε.
0: Αυτό είναι βασική αρχή. Να πούμε λίγο τι θα γίνει εδώ.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ξεκινήσαμε λοιπόν με το τουρνουά των Ακαδημιών. Νομίζω ότι γίνει μια πάρα πολύ ωραία έτσι, διοργάνωση με τη συνεργασία της Active Media, με τη συνεργασία του Sport FM. Έχουμε παίξει πολύ ομαδικά σε αυτό το event για να φτάσουμε στο τελικό προϊόν που μπορεί όποιος θέλει να περάσει μια βόλτα να δει σήμερα.
0: Από τα πιο δύσκολα πράγματα στην Ελλάδα είναι οι συνεργασίες, να ξέρεις.
1: Ακριβώς.
0: Από τα πιο διαχρονικά δύσκολα πράγματα. Όταν λοιπόν μια συνεργασία είναι καλή, την κρατάς και προσπαθείς να την επεκτείνεις. Εδώ λοιπόν είναι μια πολύ όμορφη συνεργασία. Για να γίνει αυτό το πολύ όμορφο, ελάτε μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όποιοι ακούτε, και θα δείτε ένα πολύ όμορφο πράγμα που έχει οργανωθεί. Τι περιμένουμε λοιπόν?
1: Ξεκινήσαμε με τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτά. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε πάρα πολλές δράσεις για τα παιδιά. Επισκεπτόμαστε σχολεία, τους φέρνουμε σε επαφή με ποδοσφαιριστές, τους μιλάμε, τους μιλάνε και ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιρίστριες. Οπότε ξεκινάμε με τουρνουά έτσι ακαδημιών. Στις 12.30 ξεκινάει ένα τουρνουά γυναικών με 3-on-3, με έτσι παίχτες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και τη γράφουν ακόμα στο ποδόσφαιρο, έχουν επιλέξει τις ομάδες τους, θα κατέβουν να παίξουν. Παράλληλα στο δεύτερο venue, στο δεύτερο γηπεδάκι που έχουμε από την άλλη πλευρά της πλατείας, Θα ξεκινήσουν κάποια skill challenge για το κοινό. Θα κάνουμε στη συνέχεια masterclass ποδοσφαίρου γυναικών με ποδοσφαιρίστριες. Στη συνέχεια θα κάνουμε masterclass με ανθρώπους εκπροσώπους του ΨΑΠ για παιδιά να ζητήσουν κάποια πράγματα και να συζητήσουν μαζί τους. Και μέχρι το απόγευμα θα υπάρχουν skill challenges για μικρούς και μεγάλους. Έχουμε ένα φουσκωτό human table football, το οποίο είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Θα προσθέσουμε στη συνέχεια ένα football darts, στόχους με μπάλα. Και γενικά είναι ανοιχτό για παιχνίδι και για ποδόσφαιρο. Αυτό ήταν, αυτό ήταν ο στόχος μας.
0: Είναι από ποια ώρα μέχρι ποια ώρα?
1: Μέχρι τις 7.
0: Έχει ξεκινήσει
1: μέχρι
0: τώρα.
1: Τις 7 είναι η διοργάνωση και στις 4.30 έχουμε τους ΨΑΠ All Stars, τους άντρες, τα παιδιά που μας στηρίζουν, οι οποίοι έχουν επιλέξει τις ομάδες τους και εκεί θα δούμε πολύ μεγάλα ονόματα. Έχουμε αρχηγούς, έχουμε τον Κώστα τον Κατσουράνη, ο οποίος είναι ήδη εδώ, έχουμε τον Γιώργο τον Καρακούνη, έχουμε τον Ζέκα, έχουμε τον Σωτήρη τον Νίνη, τον Άγγελο Χαριστέα, τον Λουτσιάνο, έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν επίσης επιλέξει τις ομάδες τους και θα κατέβουν να παίξουν παλίτσα στο Σύνταγμα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, μουσικούλα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θάνο, και θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Αλλά ας ακούσουμε λίγο μουσική τώρα, έτσι να ανέβει λίγο το κλίμα εδώ στην πλατεία Συντάγματος και εμείς συνεχίζουμε. Είναι ο Big Wings Sport FM σε 94,6, ο πρώτος αθλητικός σταθμός της χώρας.

0: Εδώ λοιπόν, πλατεία Συντάγματος, είμαι ο Χρήστος Τυρακόπουλος, είναι ο bwinΣΠΟΡ FM και δίπλα μου είναι ο Βάιος Σούτσικας, ο διευθυντής του bwinΣΠΟΡ FM, σε 4,6. Πολύ όμορφη πρωτοβουλία, η στήριξη όλης αυτής της ενέργειας του ΨΑΠ, με το Σύνταγμα να έχει αλλάξει όψη.
1: Είναι μια ανατριχιαστική συγκυρία, Χρήστο. Όταν ιδρύσατε το ΣΠΟΡ FM πριν από 30 χρόνια, λίγοι σκεφτόντουσαν ότι αυτό το ραδιόφωνο θα φτάσει στα 30 του χρόνια να είναι εκεί ψηλά. Το καταφέρατε, το καταφέραμε όλοι μαζί και είναι τα ανατριχιαστική συγκυρία, γιατί συμπίπτει τώρα το έτος εορτασμού των 30 ετών του bwinΣΠΟΡ FM, του ΣΠΟΡ FM, με τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών πλέον, πρέπει να το λέμε αυτό. Mm-hmm. Οπότε ήταν, πώς να το πω, ήταν σαν να είχαν συνωμοτήσει τα αστέρια ότι αυτή η γιορτή θα έπρεπε να έχει μια κοινή αναφορά. Αυτούς που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Αυτούς που αγαπάνε τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά το ποδόσφαιρο ειδικά σήμερα, γιατί γιορτάζει το ποδόσφαιρο και δεν μπορούσαμε εμείς να μείνουμε, πώς να το πω, αμέτωχοι σε αυτή την συγκυρία. Οπότε λοιπόν ήταν ένα τηλέφωνο, υπόθεση, πραγματικά έτσι έχει συμβεί. Η ιστορία είναι πολύ απλή. Πήγαινα με τον Μιχάλη τον Τζόχο και τον Γιώργο τον Τιμένο να παρακολουθήσουμε ένα μάτς στο Αγρίνιο Πανετολικός Κηφισιά. Mm-hmm. Μαθαίνω από τον Μιχάλη ότι ο Θάνος Σαρής ετοιμάζει το φεστιβάλ για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Του λέω του Μιχάλη, και γιατί δεν με έχει πάρει τηλέφωνο? Μου λέει, γιατί δεν το παίρνεις εσύ? Και πήρα τηλέφωνο το Θάνο και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σήμερα. Έτσι κάπως ξεκίνησε και έτσι κάπως το ολοκληρώθηκε.
0: Έτσι κάπως ξεκινάνε τα ωραία πράγματα και έτσι κάπως γίνονται. Μερικές φορές δεν χρειάζονται ατελείωτες. Ούτε συσκέψεις, ούτε συζητήσεις, ούτε ανταλλαγή. Δεκάδων mail, ελπίζω να σας βρίσκει καλά το mail μου.
1: Μπράβο, ναι.
0: Τα πράγματα χρειάζονται άμεσες διαδικασίες. Αν μη τι άλλο, ιστορικά ο ΣΠΟΡ FM, και δεν βάζω τώρα αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο, το bwinΣΠΟΡ FM που είναι τώρα ο χορηγός μου, γιατί κατά καιρούς υπήρξαν κι άλλοι, είχε αυτή τη δυνατότητα να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Δεν είναι πολλά χρόνια, είναι ο τελικός του 2007, ο τελικός του Champions League που έγινε εδώ στην Αθήνα, το Milan Liverpool, που μέσα στο Ζάπιο είχαμε ένα μεγάλο στούντιο, διότι όταν μας ρώτησε η UEFA, θέλετε να μας βοηθήσετε τον επόμενο Μάιο στον τελικό σε 48 ώρες, όχι μόνο είχαμε απαντήσει, είχαμε και μια πλήρη πρόταση, ενώ πάλευε με το κρατικό ραδιόφωνο τότε, πολύ λογικά για το κρατικό ραδιόφωνο που να περάσει διαδικασίες, μειοδοτικούς διαγωνισμούς ή οτιδήποτε άλλο για να κάνει κάτι. Αυτό ήταν πάντα το μεγάλο όπλο του ΣΠΟΡ FM. Και εδώ λοιπόν θέλω να προσθέσω ότι είναι μια πολύ ωραία έξτρα συγκυρία η διαδικασία του ότι τα 50 χρόνια από τη στιγμή που αποφάσισαν οι ποδοσφαιριστές και το ανέφερα πριν και με το Θάνο, Δωμάζος Παπαϊωάννου,
1: έφτανε
0: η ιστορία, Αντωνιάδης Καμάρας. Δηλαδή και διαχρονικά να το δεις, μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα όλων των εποχών στο ελληνικό ποδοσφαιρό, όχι εκείνη την εποχή, και μόνο σημειολογικά για τότε, το ότι όλοι μαζί αυτοί βρέθηκαν και χτύπησαν την πόρτα του Υπουργού και μπήκαν μέσα και είπαν, θέλουμε, θα κάνουμε αυτό, θέλουμε να μας στηρίξει το κράτος στα αυτονόητα, δημιούργησε εν τη δυνάμει του αυτή τη δυναμική που έχει ο ΨΑΠ εδώ και 50 χρόνια και όσο πάνε την βελτιώνει. Εγώ και που θέλω να ρωτήσω είναι τι άλλο έρχεται ή δεν μπορούμε να πούμε γενικά.
1: Τίποτα, να μείνουν συντονισμένοι εδώ στο πρόγραμμα σήμερα, γιατί θα έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Mm-hmm. Και καλύτερο ακόμα θα είναι να έρθουν εδώ, ναι, για να το ζήσουν. Γιατί
0: θα πάρουν τα παιδιά τους να έρθουν εδώ.
1: Βασικά θα δουν τα παιδιά που μας εξεσήκωσαν να ξαναγίνονται παιδιά. Και αυτό είναι κάτι πολύ,
0: πολύ
1: σπάνιο. Ήδη είναι εδώ κάποιοι από αυτούς και καθοδηγούν τη νέα γενιά πλέον του ποδοσφαίρου. Ετοιμάζουν τους νέους ποδοσφαιριστές, αφήνουν τη δική τους παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και πρώτα απ' όλα όμως είναι μια ευκαιρία να κοιτάξουμε τι είναι πραγματικά το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι? Είναι μια βαλβίδα αποσυμπίεσης από τη σκληρή καθημερινότητά μας.
0: Είναι
1: κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει να το αγαπάμε. Είναι, όπως πολύ σωστά έχεις πει, το σημαντικότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας.
0: Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν πολύ ωραία πρωτεύοντα πράγματα, αλλά από τα δευτερεύοντα είναι αυτό που
1: το σημαντικότερο.
0: Και αν είναι να μας ταλαιπωρεί, γιατί πολλές φορές επίσης. Άμα να μας βασανίζει το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον να μας βασανίζει με την έννοια θα βάλει γκολ τότε να μου χοντροθύμει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αυτό κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι για οτιδήποτε άλλο, δεν αξίζει.
1: Εγώ απλά ήθελα να πω, τελειώνοντας εδώ την πρώτη μου παρουσία σε αυτό το στούντιο, ότι Η απόφαση δεν ήταν μόνο επειδή πραγματικά αγαπάμε το ποδόσφαιρο και ξέρουμε ότι όσοι μας ακούτε αγαπάτε το ποδόσφαιρο και άρα λοιπόν έπρεπε υποχρεωμένοι, ήμασταν υποχρεωμένοι να σταθούμε δίπλα σε αυτή την προσπάθεια. Είναι ότι τα τελευταία πολλά χρόνια ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμοιβαμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών είναι ουσιαστικός αρρωγός στη βελτίωση των συνθηκών ζωής του Έλληνα ποδοσφαιριστή, που στρεβλά πιστεύουμε εμείς ότι τα έχει λυμένα όλα. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής σε ένα ποσοστό 5-7% μπορεί να τα έχει λυμένα όλα για ένα διάστημα της ζωής του, αλλά αλήθεια είναι ότι το 90-93% του ποδοσφαιρικού πληθυσμού υποφέρει στις εθνικές κατηγορίες και στις εθνικές κατηγορίες, και σίγουρα ακόμα και αυτοί που τα έχουν λυμένα όσο είναι ενεργοί όλα, όταν αποφασίζουν να κρεμάσουν τα παπούτσια τους, μπαίνουν σε μια πολύ δύσκολη διαδρομή που δεν ξέρω αν είναι εύκολο να την περπατήσουν χωρίς τη συνδρομή του ΨΑΠ. Επειδή ο ΨΑΠ λοιπόν στέκεται αρρωγός δίπλα τους, νομίζω ότι είναι και εμάς υποχρέωση να στηρίξουμε με όλη μας τη δύναμη την προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά να στηρίξουν τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και την Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Σωστό. Βάιος Σούτζικας λοιπόν, διευθυντής του Big Wings.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Μουσική, πάμε.

Με πολύ ωραία μουσική. Είμαστε εδώ πάντα, πλατεία Συντάγματος. 30 χρόνια Sport FM και 50 χρόνια αυτό γιορτάζουμε εδώ τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Πανελλήνιος Συνεσμός Ανεμωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών από το 1976, δίπλα στο Έλληνα ποδοσφαιριστή και ποδοσφαιριστρία. Ελάτε στην πλατεία Συντάγματος, ελάτε μια βόλτα εδώ. Πάρτε και τα παιδιά σας. Αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Μια ωραία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, ηλιόλουστα θα είναι και θα δείτε και τι όμορφο πράγμα έχει οργανωθεί εδώ. Και θα δείτε και μεγάλα ονόματα, θα δείτε και θα δείτε και πολύ ωραίες εκδηλώσεις που γίνονται όλη την ημέρα εδώ. Με χορηγό επικοινωνίας, τον BWIN, Sport FM, στο 94,6, την πρώτη αθλητική σωματεία της χώρας.

0: Ελπίζω και θα συνεχίσει να παίζει εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ραδιοφωνικά θα έχουμε ένα μικρό break και θα επιστρέψουμε εδώ στην πλατεία Συντάγματος στα 50 χρόνια ΨΑΠ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
4: Ποιος καλέ?
3: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
4: Και σε παίρνει αυτή?
3: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
5: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα...
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
10: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
9: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
10: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
14: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
15: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
16: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
17: Δεν είναι offside,
16: το σούτ.

Εδώ είμαστε πάντα στην πλατεία Συντάγματος. Big Wins Sport FM 94,6. Είναι διαφορετικό το πρόγραμμα του Big Wins Sport FM σήμερα. Αν περιμένετε τις εκπομπές όπως συνήθως τις ακούτε το Σάββατο, σήμερα είμαστε διαφορετικά και μέχρι το απόγευμα θα είμαστε διαφορετικά. 11 η ώρα θα είναι εδώ ο Βάιος και ο Μιχάλης. Έχουμε πολλά πράγματα από όλα όσα τρέχουν, συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην πλατεία Συντάγματος. Και το ξαναλέω, πάρτε τα παιδιά σας και ελάτε μέχρι εδώ και θα πετύχετε και πολύ κόσμο από ονόματα, μεγάλα ονόματα. Τους ανέφερε και νωρίτερα ο Θάνος, ανέφερε νωρίτερα και ο Βάιος. Θα είναι και ο Κώστας Κατσουράνης. Κάποιοι είναι ήδη εδώ. Θα είναι ο Σωτήρης Ονίνης, θα είναι ο Καραγκούνης, θα είναι ο Ζέκα. Και ποιους άλλους είπαμε, και αρκετούς, τώρα θα σας ξαναπούμε σε λίγο. Λίγο μουσική και σε λίγο θα έχουμε έναν πρώην πρόεδρο του Πανελληνίου Συνέσμου Αμυνόμενων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών μαζί μας, που η Ακαδημία του είναι εδώ και ο γιος του συνεχίζει την παράδοση του μπαμπά. Θα σας τα πούμε σε λίγο, πολύ λίγο.

0: Μαζί μου ο Παναγιώτης Κόρβος, κάποτε πρόεδρος του ΦΣΑΠ, όσο θυμάμαι κυρίως ποδοσφαιρικά στον Πανιόνιο. Ωραία ομάδα, πολύ ωραία ομάδα, με τους Ιρανούς, παίζα και ωραίο ποδόσφαιρο. Θα πάω ανάποδα όμως. Το Μήλο πέφτει κατά τη Μηλιά. Ο μικρός λοιπόν, μόλις πριν από λίγο, πόσο είναι ο μικρός, 14.
1: 14.
0: Και υπέγραψε τον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το παιδί. Πριν απ' όλα, υγεία. Να ευχηθούμε, το ξέρεις πολύ καλά. Πόσο σημαντικό.
1: Χωρίς υγεία δεν κάνεις τίποτα.
0: Υγεία, οπότε πες μου, έτσι, μια σκιαγράφηση πολύ μικρή.
1: Εντάξει, ήθελε να ακολουθήσει τον δρόμο του, ήθελε να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο. Στα παιδιά έχουν όνειρο όλα τα αγόρια να παίξουν ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να τους στηρίζουμε σαν γονείς, να είμαστε δίπλα τους. Από εκεί και πέρα,
0: δικός του είναι ο δρόμος. Εσύ να λύγεις το παιδί σου, να μην παίξεις.
1: Εντάξει, σίγουρα. Εντάξει, στο ποδόσφαιρο γεννήθηκα, εκεί ήμουνα. Σίγουρα.
0: Πες μου λίγο το στυλ του το ποδοσφαιρικό.
1: Το στυλ του ποδοσφαιρικό παίζει και αυτό στην ίδια θέση με εμένα, αλλά δεν είναι καμία σχέση με εμένα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, εγώ ήμουν πιο πολύ το να κόβω και να δίνω.
0: Να τρέχεις και να δίνεις.
1: Αυτό είναι πιο πολύ. Έχει και τέχνη, έχει και καλή τεχνική και τα δύο πόδια. Οπότε είναι σε καλύτερο επίπεδο από ότι ήμουν εγώ. Μπράβο. Αναλογικά.
0: Να το ευχηθούμε. Μίνιμουμ να κάνει όσα έκανε εσύ και παραπάνω.
1: Μακάρι. Την υγεία του να έχει.
0: Λοιπόν, Thunders FC. Πάμε λίγο τώρα στο Thunders FC που είστε εδώ. Σε αυτό το πολύ ωραίο event του ΦΣΑΠ. Πότε την έχεις φτιάξει την ομάδα, το 2019 υποθέτω.
1: Το 2019, τελευταία μου χρονιά στο Πανιόνιο, είχα προαποφασίσει ότι θέλω να ασχοληθώ με παιδιά. Το είδα στο επαγγελματικό, μπήκα, το είδα, έκανα φίλους, έφυγα, αθόρυβα όπως μπήκα. Οπότε ήθελα να προσφέρω στα παιδιά πράγματα που δεν είχα εγώ μικρός στο χωριό μου, γιατί ήταν ένα χωριό πολύ μικρό. Τρία αγόρια ήμασταν στην τάξη, δεν είχαμε ακαδημίες. Οπότε το 19, τελευταία μου χρονιά, πήρα την ακαδημία, πήρα γήπεδα, έφτιαξα την ακαδημία και σιγά σιγά, βήμα βήμα, κοιτάω να βοηθήσω τα μικρά παιδιά.
0: Η έδρα σας πού είναι?
1: Η έδρα είναι, έχουμε γήπεδα έδρες και στο Περιστέρι και στο Εγάλαιο. Και προπονούμαστε να περνάνε καλά τα παιδιά. Και από εκεί και πέρα το σκορ είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όλοι, δεν έχει καμία σημασία.
0: Σε αυτές τις ηλικίες πάρα πολύ και πρέπει να το βάλουμε πολύ μέσα στο μυαλό μας. Πάμε λίγο στην εποχή που πέρασες από την δύσκολη θέση, αλλά πολύ σημαντική θέση του Προέδρου.
1: Ήμουν στο ΨΑΠ, ήμουν 6 χρόνια. Τα τρία πρώτα σαν ειδικός γραμματέας, από το 13 μέχρι το 16 και από το 16 με 19 διετέλεσα Πρόεδρος. Δεν ήταν εύκολα, καθώς ήμουν και επαγγελματίας και έπρεπε να τρέχω συνέχεια, αλλά το έκανα με μεγάλη χαρά, καθώς και εγώ σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής ήθελα τα δικαιώματα του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι όλα ρόδινα όπως τα βλέπουμε στην τηλεόραση, γίνεται μεγάλος αγώνας από πίσω, κυρίως στις χαμηλότερες κατηγορίες. Παλιά υπήρχε και η γάμα εθνική επαγγελματική, οπότε ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Απλήρωτη, νοσοκομεία που δεν πληρωνόντουσαν, παίχτες που πηγαίναν να τους πάρουν το σπίτι. Γενικά υπάρχουν πολλά προβλήματα, τα οποία όμως
0: με αργό το ΨΑΠ. Από το που αναφέρθηκε και νωρίτερα, που είπε και ο Θάνος Σαρής, ένα 6-7-8% μπορεί να έχει πολλά προβλήματα λυμένα. Άντε να πάω στο 10, να σου ανεβάσω το ποσοστό.
1: Και πολύ
0: υπάρχει ένα 90%.
1: Υπάρχει ένα 90% που έχει πολλά προβλήματα.
0: Παλεύει με την καθημερινότητα.
1: Προβλήματα.
0: Και υπάρχει και η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εσείς σκεφτήκατε αρκετοί από εσάς την επόμενη σας μέρα, πιθανώς και νωρίτερα πριν σταματήσει. Πολύ δεν το σκέφτεται. Και φτάνουν σε ένα σημείο ή ένας τραυματισμός που σταματάει την καριέρα.
1: Καλά, σίγουρα. Υπάρχουν, τα έχουμε δει, τα έχετε δει καλύτερα που είστε πιο πολλά χρόνια. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής να προνοήσει για το μετά. Δυστυχώς όταν παίζουμε μπάλα νομίζουμε ότι θα είμαστε μια ζωή εκεί πέρα. Δεν είναι όμως έτσι. Και κάποια στιγμή ξυπνάμε ένα πρωί και βλέπουμε την πραγματικότητα. Θα αρχίσουμε μια καινούργια ζωή. Οπότε εκεί πέρα για να ξεκινήσει μια καινούργια ζωή θα πρέπει να έχεις προνοήσει τα προηγούμενα χρόνια κάτι να κάνεις, να έχεις αποφασίσει με τι θα ασχοληθείς μετά. Οι πιο πολλοί δεν το κάνουν και εγώ που το έκανα δεν ξύπνησα ένα πρωί. Με συμβουλεύσαν άνθρωποι.
0: Αυτό, είδες.
1: Παλέμαχοι πιο πριν από μένα με συμβουλεύσανε και μου είπανε το τι πρέπει να κάνω.
0: Κοίταξε την επόμενη μέρα σου. Θα σου ευχηθώ ότι καλύτερο, θα ευχηθώ για το παιδί επίσης ότι καλύτερο, να συνεχίσεις αυτή την προσπάθεια που κάνεις.
1: Και ότι καλύτερο είναι για τον ΨΑΠ.
0: Και για τον ΨΑΠ που
1: ογέτα, 50,
0: όλοι όσοι περάσατε, αυτό ακριβώς, βάλατε λιθαράκια για να βελτιωθεί. Υπολόγισε, το αναφέρω συνέχεια γιατί πρέπει να τους αναφέρουμε, ότι αυτό το πράγμα ξεκίνησε όταν αποφάσισαν η ιερά τέρατη της ιστορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, Δωμάζος, Παπαϊωάννου, Αντωνιάδης, Καμάρας, έτσι ήταν η αρχή.
1: Σαργκάνης, όλοι αυτοί.
0: Μετά. Αλλά αυτή ήταν η αρχή.
1: Ναι.
0: Οι πρώτοι που πήγαν το 76. Και πώς το συνεχίσατε και πώς το κρατάτε και πώς μεγαλώνει και πώς αγκαλιάζει με το γεγονός ότι αγκαλιάζει και τις γυναίκες ποδοσφαιριστές που ήταν σημαντικό κενό. Και τις μικρότερες κατηγορίες. Γιατί ΨΑΠ και ποδόσφαιρο δεν είναι η βιτρίνα.
1: Όχι, είναι άλλα πράγματα. Ακριβώς.
0: Και η αποθήκη, πολύ.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς, σε αυτούς το χρωστάμε ότι έχει φτάσει ο ΨΑΠ, το χρωστάμε σε αυτούς που ιδρύσανε το σύνδεσμο, που ξεκινήσανε τότε, που είχαν την ιδέα, πώς να το πω. Οπότε χρωστάμε πολλά σε αυτούς που έχουμε φτάσει ο ΨΑΠ και οι ποδοσφαιριστές επαγγελματίες να έχουμε αυτούς τους κανόνες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη. Να είσαι καλά, σου εύχομαι τα καλύτερα.
1: Και σε εσάς, ό,τι καλύτερο σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Ακούσαμε λοιπόν έναν πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου, αλλά και ποδοσφαιριστή Πανιόνιο, Χαλκιδόνα, Βόλο και πολλά άλλα. Τώρα του κουνάει το κεφάλι του, ναι. Είναι και... Αλλά ναι. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, εγώ θα σταθώ στο ότι και ο μικρός συνεχίζει και υπέγραψε πριν από λίγες μέρες στον Ολυμπιακό γιος του. Λοιπόν, μουσικούλα, έχω Στέφανο Παλουότολο, δεν σας το ανέφερα, στην πολύ δύσκολη δουλειά και έχω, δεν έχω μόνο τον Στέφανο, Παντελή Καλαϊτζίδη και Ο Νάσος παίζει μόνο με το μικρό όνομα, καταλάβατε, δεν θέλει να μας πει επώνυμο, είναι σαν τους DJ τους μεγάλους. Εδώ είμαστε, πλατεία Συντάγματος είμαστε, θα είμαστε, στη συνέχεια υπάρχει Βάιος και Μιχάλης. Ελάτε μέχρι εδώ, επαναλαμβάνω, και πάρτε και τα παιδιά σας και ελάτε μέχρι εδώ. Αξίζει να δείτε όλο αυτό το πράγμα που έχει φτιαχθεί εδώ πάνω, στην πλατεία Συντάγματος. Βοηθάει και ο καιρός. Μουσική Στεφανός.

είχα να το ακούσω καιρό αυτό. Hold on, από Σαντάνα είναι αυτό. Μουσικές επιλογές του Στέφανου είναι εξαιρετικές. Δηλαδή και μόνο για τη μουσική να έρθείτε στο Παιδεία Συντάγματος, μια χαρά είναι. Αλλά έχει τόσα πολλά πράγματα να κάνετε και να δείτε από την ώρα που θα έρθετε και κυρίως δεν θα ξεκολλάνε τα παιδιά σας μετά, να το ξέρετε. Αυτό δεν

ξαναπώ άλλη μια φορά τους ανθρώπους που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία για να φτάσει ο Ψάπ τα 50 χρόνια. Μίμης Δωμάζος, Μίμης Παπαϊωάννου και Άγγελος Κρεμμύδας. Άγγελος Κρεμμύδας ήταν ένας ιστορικός αρχηγός του Εθνικού Πειραιώς στην εποχή που ο Εθνικός όχι μόνο ήταν στη μεγάλη κατηγορία, αλλά αποτελούσε βαρόμετρο στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, όπως τη λέγαμε εμείς, της ομαλήνης Super League. Και οι πρωτεργάτες εκείνης της εποχής που θα τιμηθούν όλοι σε μια ειδική εκδήλωση που θα γίνει στο Meridien, εδώ στην πλατεία Συντάγματος, ακριβώς απέναντι στο NGV Athens Plaza. Είναι ο Αντώνης Αντωνιάδης, ψηλά ετών πρόεδρος του Συνδέσμου, Αριστείς ο Καμάρας, ο νομικός σύμβουλος του Συνδέσμου, τεράστια φυσιογνωμία και αυτού του ελληνικού ποδοσφαίρου, Γιώργος Κούδας, Λάκης Νικολάου, Γιώργος Δελικάρης, Γιάννης Γκαϊτατζής, Βασίλης Σιώκος, ο Κούλης ο Αποστολίδης, Στάθης Χάιτας, Νίκος Χριστίδης, ο Κώστας ο Αηδηνίου, ο Νίκος Μάλιαρης, ο Γιώργος Σιόντης, ο Γιάννης Μπαλάφας και ο Κώστας Λεβέντης, όλοι αυτοί τεράστιες φυσιογνωμίες στην ιστορία, διάρκεια του ελληνικού ποδοσφαίρου, ήταν οι πρωτεργάτες. Και παραλαμβάνω στη μνήμη Δωμάζου, μου Παγιάννου και Άγγελου Κρεμμύδα, θα δοθούν και ειδικές βραβεύσεις σε ανθρώπους των οικογενειών τους για όλο αυτό το πράγμα που ξεκίνησε, μεγάλωσε και έφτασε τα 50 χρόνια τώρα και καλύπτει όλο το φάσμα του ελληνικού ποδοσφαίρου σε κορίτσια και αγόρια που παίζουν ποδόσφαιρο.

0: Έχω όμως τη χαρά να έχω μαζί μου τη Χαρούλα Δημητρίου. Χαρούλα μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι μια χαρά.
0: Χαρούλα Δημητρίου, λοιπόν, επί σειρά ετών, τώρα φέτος σταμάτησες, έτσι.
1: Το Μάιο, ναι.
0: Και διεθνής και παναθηναϊκό και εξωτερικό και Γερμανία, δεν ήσουν?
1: Ήμουνα τρία χρόνια.
0: Μπράβο. Τώρα, λοιπόν, είσαι με τον Ντέμι τον Νικολαίδη συνεργάτης στο Ελληνικό Νευσί, την ομάδα της Ακαδημίας που έχει φτιάξει ο Ντέμις εκεί. Αλλά θέλω να μου πεις ψά 50 χρόνια και πόσο όταν μπήκε σιγά σιγά, που έπρεπε να μπει, είχε καθυστερήσει η διαδικασία του γενικού ποδοσφαίρου μέσα στον ΨΑΠ, πόσο σημαντικό για εσάς είναι?
1: Αρχικά, πώς να μην είμαι καλά, όταν είμαστε σε ένα τέτοιο μέρος και είναι η χαρά των παιδιών να προσφέρουμε όμορφες στιγμές και παιχνίδι στα παιδιά, στους μικρούς μας φίλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την διοργάνωση, είναι πολύ σημαντικό αυτό το event. Ενταχθήκαμε το 2020 επίσημα στον ΨΑΠ, έτσι προσθέθηκε το τελευταίο ΠΗ ποδοσφαιριστριών. Μεγάλη μας χαρά όσων κοριτσιών συμμετείχαμε στην διαδικασία, γιατί είναι πολύ σπουδαίο να μπορείς να νίκεις κάπου, να έχεις φωνή και να γνωρίζεις αρχικά τα δικαιώματά σου για να μπορείς να τα υποστηρίξεις σε επόμενο χρόνο. Με τον Ντέμι Νικολαίδη, όπως είπες, στο Ελληνικό Νευσί, ένα νέο εγχείρημα για μας, αλλά με μεγάλη εμπειρία στο κομμάτι των αναπτυξιακών ηλικιών. Απολαμβάνουμε κάθε προπόνηση και συνεχίζουμε τη διαδικασία.
0: Η ομάδα είναι και εδώ, έχει έρθει.
1: Είναι εδώ, ναι. Παίξαμε ένα παιχνιδάκι και τώρα είναι στα φρύτα παιχνίδια. Ναι, το απολαμβάνουμε.
0: Τέλεια. Αυτό που θέλω να μου πεις είναι πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να πείσει τον κόσμο γύρω της. Μα μια συζήτησή μου με την Βεατρίκη της Αρή, που στο εξωτερικό δεν τη ρωτάει κανένας, όταν τη ρωτάνε, είχα τσιά κάνει μια συνέντευξη, τι κάνεις, παίζω ποδόσφαιρο, τελεία. Εδώ θα σας λέγανε, παίζεις ποδόσφαιρο, ναι, και τι άλλο κάνεις? Γιατί δεν μπορεί εύκολα να το συνειδητοποιήσει κάποιος ότι παίζεις ποδόσφαιρο και είσαι επαγγελματίας του ποδοσφαίρου, άρα πρέπει να το εντοπίσεις. Στη Γερμανία δεν θα το αντιμετώπισε αυτό το πρόβλημα, είμαι βέβαιος.
1: Ακριβώς. Αρχικά η Βεατρίκη αγωνίζεται στην Αγγλία, οπότε καταλαβαίνεις ότι εκεί έχει γεννηθεί το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα των γυναικών που υποστηρίζεται πάρα πολλά χρόνια, οπότε τους φαίνεται κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Εμείς χρειάζεται ακόμα να αποδείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχουν γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο. Και μιλάμε για το κανονικό ποδόσφαιρο, δεν είναι διαφορετικό. Μπορεί να διαχωρίζεται σε ανδρών γυναικών, αλλά παίζουμε ακριβώς με τους ίδιους κανόνες, τις ίδιες τακτικές και πραγματικά ο κόσμος.
0: Ίδιο γήπεδο, ίδιες διαστάσεις.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Τα πάντα δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Θεωρώ ότι ο κόσμος χρειάζεται τώρα, ευτυχώς, μέσω της προβολής, τις περισσότερες που γίνεται τα τελευταία χρόνια, να δει το ποδόσφαιρο για να μπορέσει σιγά σιγά να το αγκαλιάσει. Γιατί το χρειαζόμαστε, κάνουμε μεγάλη προσπάθεια και είναι αυτό που είπες. Κάνουμε
0: και άλλα,
1: πράγματα μαζί ταυτόχρονα. Δηλαδή, μια γυναίκα ποδοσφαιρίστρια χρειάζεται να είναι ταυτόχρονα εργαζόμενη, φοιτήτρια, μαθήτρια, ίσως και μαμά. Οπότε όλα αυτά είναι ένα πακέτο που φέρνει κάποιες δυσκολίες, αλλά φανταστείτε πόσο πολύ το αγαπάμε για να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και με αυτές τις συνθήκες.
0: Θα σου ευχηθώ ότι καλύτερο. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία και στο καινούργιο εγχείρημα του Ντέμι, στο οποίο είσαι μέλος, με το Ελληνικό Νευσί. Και να ευχηθούμε στον ΨΑΠΟΠΟ.
1: Σωστά, με δύο πι.
0: Να τα κατοστήσει, χιλιάσει.
1: Χρόνια πολλά και εύχομαι αυτή η μέρα να είναι όμορφη για όλους και να απολαύσουν το παιδί το παιχνίδι.
0: Χαρούλα Δημήτρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 4,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
2: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική. In the night time.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπλ της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi Jumble στις 8 μετάδοση από τον Bwin Sport FM. Στις 5 στον μικρό τελικό παίζουν Fenerbahce Dubai BC τηλεοπτικά και οι διαγώνες από Nova Sports 4. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντραρώνται απόψε στις 8 στον τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telekom Center Athens. Στο μικρό τελικό στις 5 παίζουν Παρτίζαν Μπουργκ. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky και ραδιοφωνικά από τους 94,6. Το ντέρμπι Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Στίχημαν Super League έντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά Τούτου Deals με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Bwin Sport FM. Δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι, δεν μπορούμε να επιτρέψουμε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του προπονητή του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μέσω της Nova για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Έτοιμοι Σιπιώνη και Ρόκα που προπονήθηκαν κανονικά, δεδομένες οι αλλαγές στην ενδεκάδα από τον Βάσκο. Το πλάνο του για το εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο έλαμπε. Καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς που θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Βάργκα, ο οποίος έχει υποστεί θυλάση και θα επιστρέψει μετά τη διακοπή. Σκέψεις να χρησιμοποιήσει έναν εκ των Μάγερ, Μάνταλ, Κοετάι, Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Φορ, κάνει ο Σέρβος τεχνικός. Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νεάπολης ολοκληρώνει σήμερα ο Παναθηναϊκός μετά το χθεσινό ρεπό σε σχηματισμό 4-2-3-1. Με τον Ουναή πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ και το βρενό παιχνίδι επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το βρενό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Διαθέσιμος ο Παβλέγκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις εκτός μάχης παραμένων Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντε, Σπότοβ, Μητέ, Τσάλοφ και Σαρής. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης στο απόψινό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει στην ενδεκάδο Καντεβέρε, διαθέσιμος θα είναι πιθανότητα μετά από ένα μήνα ο Αλφαρέλα. Την προσοχή των παικτών του Όφη στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ επέστησε ο Χρήστος Κόντης. Ξεχνάμε τη Χόφενχάιμ. Μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε και εμείς τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Κανονικά προπονήθηκε ο Νικολάου που θα είναι διαθέσιμος. Με δύο αγώνες ανοίγει αυλέτης τρίτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Αναγέννηση, Καρδίτσας Πανιώνος με κάλυψη από Ρετ 2 Sport και Ζάκυνθος Λασίρου. Ενημέρωση από τους 94,6. Μια ανάσα από τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλου Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Χόνβεν στο Σπλιτ και με νίκη σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Πέμπτο στο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών ο Σάντρο Ματσόλα. Ο θρυλός της Ίντερ αγωνίστηκε με τη φανέλα της για 17 διαδοχικές σεζόν από το 1960, καταγράφοντας 565 συμμετοχές και 161 γκολ. Το παιχνίδι Brighton Arsenal στις 5 ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Newcastle Hull και Everton Ipswich. Στις 2.30 Tottenham Aston Villa και στις 7.30 Nottingham Coventry. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Η Μπαρσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της La Liga. Στις 3 παίζουν ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 το Athletic Bilbao Alavés και στις 7.30 Θέλτα Σαντατέρ. Τηλεοπτικά από Magenta TV. Στουτκάρδη Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Άιντραχτ Φράιμπουργκ, Καμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ και Gladbach Mainz. Κάλυψη από την Nova. Το ντέρμπι κορυφής Ρώμα Ίντερ στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Τηλεοπτικά από Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ΨΑΒ.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε πάντα, πλατεία Συλλάγματος, η γιορτή του ΨΑΠ για τα 50 χρόνια, το 1976 μέχρι σήμερα. Big Win Sport FM 4,6 και σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια Μιχάλης Τσόχος και Βάιος Τσούτσικας. Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος. Κύριε, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Εντάξει. Μιχάλης ξύπνησε.
1: Να πούμε ένα μπράβο.
0: Για Σάββατο, γιατί τις άλλες μέρες ξυπνάει, έρχεται. Εντάξει. Να πούμε ένα μπράβο λοιπόν.
1: Να πούμε μαζί. Ένα μπράβο.
0: Και σας παραδίδω εδώ και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε, κύριε. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα. Ευχαριστούμε.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
2: Μπράβο, Βάιε.
1: Μπράβο, Μιχάλη. Τι, τα μάθεις απ' έξω αυτά που διαβάζεις?
2: Όχι, αλλά.
1: Ωραία, είναι, για πες μας τι έχεις μάθει μέχρι στιγμής. Τι έχεις μάθει μέχρι στιγμής, για πες
2: μας. Γενικά
1: μας
2: το Σύνταγμα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Τι εννοείς?
2: Λέω.
1: Α, νόμιζα ότι κάτι είναι συγκεκριμένο.
2: Σωστά, το είδα και το συγκεκριμένο που είδες. Αλλά δεν το είπα γι' αυτό. Λέω κυρίως να ξεκουμπαλήσετε, πάρτε τα παιδιά σας και ελάτε να παίξετε, να χαρείτε, να δείτε μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου. Είναι υπέροχα, έχει πάρα πολύ καλό καιρό, ηλιόλου στο Σύνταγμα. Αυτό έχει σημασία, δεν έχει σημασία να μας ακούσετε, σημασία έχει να έρθετε εδώ για τα 50 χρόνια ΨΑΠ και για τα 30 χρόνια Big Win Sport FM. Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Κοίταξε, παίρνει ένα μήνυμα.
2: Τρομερό το ποδοσφαιράκι.
1: Το ξύλινο.
2: Το ξύλινο, εντός εισαγωγικών, ναι. Ξύλινο ποδοσφαιράκι παιδιών.
1: Θες να παραδεθούμε κι εμείς?
2: Ναι, έχουμε. Είναι φτιαγμένο σαν ξύλινο ποδοσφαιράκι.
1: Ναι, ναι.
2: Οι πιτσιρικάδες είναι δεμένοι σε κάθε στήλο, ας το πούμε έτσι, ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν δεξιά-αριστερά, όπως ακριβώς συμβαίνει με το ποδοσφαιράκι το ξύλινο. Και παίζουν καταπληκτικά, το χαίρονται. Φοβερό.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Εδώ παίρνει ένα πολύ, πολύ δυνατό μήνυμα από το πρωί εδώ στην πλατεία Συντάγματος, όπου έχει στηθεί η γιορτή του ελληνικού ποδοσφαίρου για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Ότι, ρε παιδί μου, το ποδόσφαιρο δεν έχει ούτε φύλο, ούτε ηλικία. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τα παιδιά να φέρνουν τα παιδιά, εννοώ αυτούς που έχουμε μάθει εμείς να περιγράφουμε στα γήπεδα,
2: ναι.
1: Να φέρνουν τα παιδιά που ετοιμάζουν, ναι, ως παρακαταθήκη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να παίζουν. Στη συνέχεια θα δούμε τις γυναίκες να αγωνίζονται, ομάδες γυναικών, και στη συνέχεια θα δούμε τα παιδιά. Τα παλιά, τα παιδιά, να θυμηθούν,
2: τα μεγάλα παιδιά.
1: Να θυμηθούν τις μεγάλες δόξες. Εντάξει,
2: ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορείτε να έρθετε εδώ να δείτε ότι το ποδόσφαιρο είναι πραγματικά αυτό, δηλαδή μια παλαιότητα από συμπίεσης, από την καθημερινότητα. Είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε ωραία πράγματα. Είναι μια ευκαιρία να αποκαταστήσουμε τις σχέσεις μας με το αγαπημένο μας σπορ. Okay? Και να βοηθήσουμε ουσιαστικά τους ανθρώπους που στέκονται ουσιαστική αρρωγή στην προσπάθεια του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιριστρίας. Και αυτός είναι ο ΨΑΠ.
2: Ναι.
1: Φυσικά, έτσι.
2: Και είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και να έρθετε εδώ όχι μόνο για να χαρείτε, να περάσετε καλά, αλλά να δείτε και άλλα πράγματα που υπάρχουν. Να γίνετε. Να δείτε πως μπορείτε να γίνετε δότης, εθελοντής δότης μυρού των οστών. Και όχι μόνο. Να δείτε τις πρωτοβουλίες του Ερυθρού Σταυρού, της Action Aid. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πράγματα που συμβαδίζουν με το ποδόσφαιρο. Πράγματα που ο ΨΑΠ και ο πρόεδρος του Γιώργος Μπαντής, που μόλις έφτασε.
1: Γεια σου, πρόεδρε. Χρόνια πολλά.
2: Γενικά είναι μια πολύ ωραία εκδήλωση. Φέρτε τα παιδιά, θα περάσουν υπέροχα, θα παίξουν ποδόσφαιρο, θα χαρούν. Θα αγκαλιαστούν όπως αγκαλιάζεται τώρα η Αριάννα με τον πρόεδρο. Γενικά θα ζήσετε πολύ, πολύ ωραίο απόγευμα.
1: Κύριε Τοπουλάκη, τώρα είσαι στην κάμερα. Τώρα πρέπει να φαινόμαστε να μας δείχνει στο Sky. Έτσι.
2: Έτσι λες,
1: Ναι, έτσι λέω, έτσι λέω.
2: Έτσι καταλαβαίνεις.
1: Έτσι λέω, έτσι λέω. Όπα, ναι. Έρχεται για τα επιτόπιντα λαβέρι.
2: Γεια σηκώ.
1: Περίμενα να σηκωθούμε.
2: Γεια σηκώ τώρα, γιατί παντρεύουμε την τηλεόραση με το ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνεις, καλά.
1: Καλημέρα σε όλους.
3: Λοιπόν, όσοι βλέπετε τηλεόραση Sport FM 94,6, όσοι ακούτε Sport FM, Sky. Τι κάνουμε εδώ, γιατί έχουμε έρθει, έχετε μετατρέψει την πλατεία Συντάγματος σε μίνι ποδοσφαιρικά γηπεδάκια.
1: Εμείς, κύριε μου, κάνουμε το κέφι μας. Έτσι. Εδώ γιορτάζουμε για το ποδόσφαιρο. Δεν κάνουμε κάτι.
3: Ραδιοφωνική απάντηση.
2: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι 50 χρόνια ΨΑΠ. Που είναι πολύ σπουδαίο. Δεν είναι ακριβώς το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Το ΨΑΠ είναι δίπλα σε κάθε ποδοσφαιριστή και κάθε ποδοσφαιρίστρια. Αυτό δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ίδιοι οι ποδοσφαιριστές και οι ποδοσφαιρίστριες. Και είναι πολύ ωραίο που παντρέψαμε αυτή την γιορτή του ΨΑΠ τα 50 χρόνια με τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM.
3: Εδώ βλέπω μια μικρή αθλήτρια,
1: Βέβαια.
2: Την ξέρω και προσωπικά αυτή.
1: Επειδή μάλλον θα πάρει και πολύ μπορεί να ξέρει.
2: Είναι η Εύα.
1: Ναι.
2: Γεια σου, Εύα.
1: Γεια σου, Εύα.
3: Γεια σου, Εύα. Είναι τρομακτική η Εύα. Όπω πρέπει να είναι οι αθλητέ. Χαμηλών τώρα.
1: Σωστό, σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, όπως βλέπεις είναι πάρα πολύ ωραία. Μπορούν να έρθουν τα παιδιά γιατί αυτό έχει σημασία.
3: Λεπτάκι, γιατί δεν έχω δώσει όλο τον κόσμο επιστροφή. Να συστήσουμε τα υπόλοιπα παιδιά. Λοιπόν, να αυτοσυστηθούν για να μαθαίνει και ο κόσμος. Μιχάλης Τσόχος.
2: Σωστά.
1: Γνωστός από δίσκους και κασέτες.
2: Ναι.
1: Βάγιος Τουσικάς, εδώ, Σταύρος Κοτοθήμιος, ο Στέφανος Πολιότολος.
3: Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που έχουν μεγαλώσει με τις περιγραφές του, δίνει συνέντευξη από ό,τι βλέπω αλλού, αλλά δεν πειράζει, Βασίλη, δείξε.
2: Να το τέλειωσε.
3: Ο Ιχολήπτης, να δούμε και τα παιδιά εδώ, θα μας πείτε το όνομά σου, δεν χρειάζεται να σε δείξουμε. Γεια σου, Νάσο. Περνάς ωραία εδώ.
1: Στέφανο Πολιότολο.
3: Γεια σου, Στέφανε. Καλημέρα. Λοιπόν, έρχονται παιδιά, έρχονται. Οι γονείς μπορούν να έρθουν με το μετρό. Μπορούν να έρχονται με λεωφορεία, με ταξί, στην καρδιά της Αθήνας.
2: Σωστά.
3: Να απολαύσουμε αυτή τη μέρα. Καλώς τον, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Να κρατάω και αυτό για να σας ακούνε και στο χώρο.
4: Ναι, ναι, ωραία. Α, κρατάμε και αυτό, ωραία.
5: Μα εδώ είμαστε, πλαδιά συντάγματος.
3: Δεν τους έχω δώσει.
5: Είναι πολύ ωραία.
3: Ένα καλημέρα από το στούντιο.
5: Ναι, ναι.
3: Είναι η κυρία Καραμίτρο και ο κύριος Γρηγοριάδης.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχουμε επιστροφές, παιδιά. Συγγνώμη που δεν σας ακούμε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε
5: όλους. Και όλες. Είναι πολύ ωραίο να πάρει κάποιος τα παιδιά του και να έρθει εδώ. Πλατεία Συντάγματος, να έρθουν με τα παιδιά τους, να έρθουν να δουν όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έχουν ετοιμαστεί εδώ. Θα περάσουν ωραία τα παιδιά, θα δείτε και αστέρες του παρελθόντος. Θα είναι πάρα πολύ, θα σας πει τώρα, θα έρθουν και τα παιδιά από αυτά, αλλά και όχι μόνο.
3: Ωραία, φωτογραφιόμαστε, παίζουμε μπάλα.
5: Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι μια πολύ όμορφη δήλωση για τα 50 χρόνια ΨΑΠ.
3: 50 χρόνια ΨΑΠ και 30 χρόνια Sport FM.
5: Ακριβώς.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, και μετά αυτό το σύντομο τηλεοπτικό break. Έλα να κάνουμε ραδιόφωνο. Έλα να κάνουμε ραδιόφωνο. Πού είχαμε μείνει, ρε Μιχάλη?
2: Είχαμε μείνει στο
1: ποδοσφαιράκι.
2: Ναι, ναι, στο ποδοσφαιράκι. Είχαμε μείνει στο ότι περιμένουν πάρα πολλές εκπλήξεις όσους.
3: Σας ευχαριστώ.
2: Και όσες. Να είστε καλά, καλημέρα. Εμείς ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Αποφασίσουν να έρθουν στο Σύνταγμα, να φέρουν τα παιδιά. Έχουμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι, σαν 5x5 είναι, στο κέντρο του Συντάγματος. Εκεί θα παίξουν όλοι. Τώρα παίζουν παιδιά από ακαδημίες και είναι πολύ ωραίο το θέαμα. Και είναι και πολύ ωραίο, ξέρεις, να είσαι στο Σύνταγμα τώρα και να βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Εννοείται. Κοίταξε, γενικά εδώ να πούμε ότι και ο Δήμος Αθηναίων έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βοήθησε ουσιαστικά στην διοργάνωση αυτού του πρώτου Football Unity Festival. Σκοπός είναι του ΨΑΠ και του Bwin Sport FM, να το πούμε από κοινού, αυτό το φεστιβάλ να το κάνουν θεσμό. Δηλαδή να είναι το πρώτο από μια σειρά από τέτοιου είδους γιορτές, για να θυμόμαστε κάθε χρόνο, να επαναπροσδιορίζουμε κάθε χρόνο τη σχέση μας με το ποδόσφαιρο και να θυμόμαστε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει ηλικία και φύλο και να γεμίζουμε το κέντρο της Αθήνας με το αγαπημένο μας σπορ. Με το σπορ το οποίο, κακά τα ψέματα, από τη στιγμή που ασχολούμαστε με τα αθλητικά, είναι ο βασιλιάς του. Έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: ευχαριστούμε πολύ και το Δήμο που ανταποκρίθηκε. Να σας δώσω το χώρο.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Εννοείται.
2: Ευχαριστούμε όλους όσοι θα έρθουν, έχουν έρθει ήδη ή θα έρθουν αργότερα.
1: Βλέπετε εδώ τον κύριο, έχει και πάρα πολύ καλές επιλογές για να γεμίσει το στομάχι σας. Έτσι, πάρα πολύ καλές επιλογές. Οπότε λοιπόν, δεν χρειάζεται, κύριε μου. Αλλά,
2: είναι και το ποδόσφαιρο σαν τον έρωτα, περνάει από το στομάχι.
1: Λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε, καλά,
1: ευχαριστούμε
2: πολύ. Έχουμε και ζωντανές παρεμβάσεις
1: από το κοινό. Να και ένας λόγος, εδώ ναι. Εξηγούνται πολλά, γιατί σε έχω φέρει μαζί μου στο πρωινό. Έχεις πέρασει το γυναικείο κοινό.
2: Ναι.
1: Είσαι μια πολύ συμπαθητική ψυχονομία. Οπότε λοιπόν, ελάτε να δείτε τον Τσόχο. Αν δεν θέλετε να... Αν δεν θέλετε να ζήσετε την ποδοσφαιρική μαγεία, ελάτε να δείτε τον Τσόχο. Το όχ πάει σε αυτόν που αυτή τη στιγμή ανεβαίνει τα σκαλιά του στούντιο.
2: Κυρίες και κύριοι, ο ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος, συγκλονιστικός, Κώστας Κατσουράνης. Δώσε το πεντάρικο.
1: Λίγα
2: πέντες, πρέπει να αυτό. Κατάλαβες.
1: Δίσου.
2: Ναι, δεν είμαστε τηλεόραση. Έχει μάθει το παιδί από τηλεόραση. Είναι της τηλεόρασης. Δεν είναι του ραδιοφώνου.
1: Πώς είστε, κύριε?
6: Γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είσαι εδώ με τους Falcons.
6: Ναι.
1: Έτσι. Είσαι εδώ με μια βαριά ευθύνη. να παρουσιάσει την παρακαταθήκη που εσύ θα αφήσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
6: Ναι.
1: Κανένα παίκτη να πάρουμε.
2: Το τζάκισε τώρα.
6: Ακόμα δεν έχει.
2: Συντοφριώθηκε.
6: Είμαστε στην καινούργια ακαδημία. Στην Παλίνη, Falcon Super Academy. Και το βασικό είναι να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να αλλάξουν νοοτροπία, που λέω εγώ. Να μάθουν τι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι μια τέχνη, είναι μια επιστήμη για μένα. Πρέπει να τη διδάσκουν ειδικοί. Και δόξα τω Θεώ, οι γονείς μας εμπιστεύονται και γίνεται μια πολύ ωραία δουλειά που μπορεί να αφήσει. Σίγουρα θα βγάλει στο μέλλον καλούς ανθρώπους. Οπότε για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ναι, γιατί όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να γίνουν. Έτσι.
6: Λίγοι γίνονται.
1: Σημαντικό είναι όμως, φεύγοντας από τον αθλητισμό, να έχεις πάρει τις βάσεις και τις αρχές για να γίνεις ένα ουσιαστικό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας.
6: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Τώρα μην το πιάσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα, αν το καταλαβαίνει αυτό ο γονιός. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι το έχεις από μικρός το μικρόβιο με τα παιδιά. Δηλαδή ακόμα και όταν δεν έκανες αμιγώς αυτή
1: καλά,
2: τη δουλειά και πήγες στην Παναχαϊκή, από μικρός λέω όταν έπαιζε ποδόσφαιρο μωρέ, όταν πήγες στην Παναχαϊκή, που δεν ήταν αμιγώς αυτή η δουλειά, δεν ήταν ακαδημίες, αυτό προσπάθησες να κάνεις. Ναι. Προσπάθησες σε μια επαγγελματική αντρική ομάδα να παίξεις με όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά γίνεται.
6: Ναι, είχαμε ένα μέσο όρο κάτω από 23, όλοι Έλληνες. Κάτι παρόμοιο που κάνει ο Όφη, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο, β' εθνικής. Και τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια, αν το ψάξει κάποιος και έχει ιδέα από ποδόσφαιρο με του Όφη.
1: Όχι εμείς δηλαδή.
6: Όχι εσύ δύο.
2: Ναι, ναι.
6: Σίγουρα.
2: Το καταλάβαμε.
6: Οπότε θεωρώ και πιστεύω πάρα πολύ στην Έλληνα ποδοσφαιριστή. Να πω και χρόνια πολλά στο ΨΑΠ. Και συγχαρητήρια για την ωραία γιορτή που έχει δημιουργήσει σήμερα το Σύνταγμα. Και αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι βασικό. Έλληνες, ειδικά σε αμυντικογενείς θέσεις, δεν το συζητάω, το θεωρώ εγκληματική ενέργεια.
1: Εσύ θεωρείς αμυντικογενείς, πώς πες τι?
6: Εγώ θεωρούμε αμυντικογενείς.
2: Ναι.
6: Στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αμυντικογενείς.
1: Α. Βλέπετε, σαραντέρα που έχεις τη διαγώνια τώρα, συγγνώμη, να μην είσαι παιδιοπαθής.
6: Απ' την άμυνα την
2: έχουμε. Το γκολ με το κεφάλι.
1: Το γκολ με το κεφάλι.
6: Ναι, αυτά είναι στα...
1: Το γκολ έξω την περιοχή, που μετά πήγαινε στην κερκίδα και έκανε τις ιστορίες.
6: Αυτά είναι τα μερικά που έχεις καλά στην επίθεση. Τα βασικά μου ήταν για την άμυνα. Θεωρώ πολύ σημαντικό τα παιδιά να μάθουν τις αξίες του αθλητισμού. Σε κρίσιμες ηλικίες να μείνουν στον αθλητισμό, όπως είναι προεφηβεία, εφηβεία, να είναι μέσα στον αθλητισμό για να μην μπλέξουν αλλού σε κακά μονοπάτια. Αθλούνται, φτιάχνουν ωραίο σώμα, δουλεύουν πάρα πολύ το μυαλό τους. Το πρώτο πράγμα που κάνει η Ακαδημία μας είναι να βγάλει σκεπτόμενους ποδοσφαιριστές.
1: Συνεργάζονται.
6: Να ξέρουν τα παιδιά γιατί κάνουν ό,τι κάνουν μέσα στο γήπεδο και όχι απλά να παίζουν ποδόσφαιρο για να παίξουν. Οπότε θεωρώ ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Έχω πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Πιο βασική φιγούρα το Στέλιο Ρουφανίδη, ο οποίος για μένα είναι από τους καλύτερους παιδαγωγούς, προπονητές στις αναπτυξιακές ηλικίες. Οπότε είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε.
1: Μ' αρέσει που βάζεις πρώτα το παιδαγωγός και μετά το προπονητής.
6: Ναι, πρώτα είμαστε σχολείο και μετά είμαστε ακαδημία. Έτσι λειτουργούμε τουλάχιστον στη δικιά μας ακαδημία. Οπότε θεωρώ ότι κάνουμε πάρα πολύ καλό έργο. Είμαστε πολύ μικροί σε ζωή. Φέτος διανύουμε τον 5ο χρόνο λειτουργίας μας. Οπότε είμαστε μωρά ακόμα και θα μεγαλώσουμε σιγά σιγά.
2: Καλύτερες εμφανίσεις.
1: Πολύ ωραίες είναι.
2: Ναι. Η κόρη μου τη φοράει και πάει στα κλαμπ.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Συγγνώμη.
2: Ναι, αλήθεια σου λέω.
1: Να σου πω κάτι.
6: Εγώ το σχόλιο που είπες για τον Μιχάλη ότι θα φέρει γενικό κοινό δεν το ξεχνάω, έτσι να ξέρεις.
1: Ναι, όχι, και μπορεί να το χρησιμοποιήσει παρακάτω, ξέρεις που εσύ.
6: Διάλαγα όπως ερχόμαστε.
2: Πού σας βρήκα,
1: Κωστή. Για πες για τη γιορτή του ΨΑΠ. Ήταν εύκολο φαντάζομαι να πεις ναι, εννοείται, θέλω να φέρω τα παιδιά να το ζήσουν αυτό, έτσι.
6: Ναι, και να παίξω το απόγευμα.
1: Για
6: ήταν
1: πες...
6: όλα εύκολα.
1: Και να παίξω το απόγευμα, ναι. Καλά, επειδή σου έχω κάτι για μετά, σου έχω κάτι, μια εκπληξούλα για μετά, θέλω να μου πεις αν είναι το ίδιο, αλλά θα το συζητήσουμε παρακάτω αυτό, μετά, αφού γίνει. Τα παιδιά πώς το ζουν?
6: Τα παιδιά στην αρχή, επειδή είμαστε μια ακαδημία που δεν είμαστε παιδική χαρά να παίξουμε διπλό, να κάνουμε shoot centers, κάτι που αρέσει τα παιδιά και μένουν στις ακαδημίες αρκετά γι' αυτό. Είμαστε μια ακαδημία που προσπαθεί να τα εκπαιδεύσει και σε πολλές προπονήσεις δεν έχει καν διπλό. Όλα διπλό θέλω να παίξω τέλος, δηλαδή αγώνα. Δυσκολευόμαστε στην αρχή, αλλά σιγά σιγά μιλώντας πάρα πολύ στα παιδιά και εξηγώντας το ότι πρέπει να εκπαιδευτούν και να μάθουν το άθλημα, νομίζω ότι έχουμε καταφέρει και το έχουμε περάσει και δεν έχουμε παιδιά που ζητάνε όλα στο τέλος διπλό, διπλό, διπλό.
1: Και εδώ πώς το ζουνε?
6: Εδώ τους αρέσει, εντάξει, τα παιδιά είναι χαρούμενα, είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, βρίσκονται στο Σύνταγμα και εκπροσωπούν ένα σύλλογο, γιατί είμαστε ένα σύλλογο, μια ομάδα και νομίζω ότι τους αρέσει.
2: Να μιλήσω τώρα τα 50 χρόνια ψάπ είναι. συγκυριακό ή κάτι κάνουμε καλά τα τελευταία χρόνια και δεν το έχουμε καταλάβει, βλέποντας τον Τζόλι στην Άρσεναλ βασικό και πρωταγωνιστή, τον Καρέτσα, τον Παυλίδη, τον Κωνσταντέλια, τον χίλιους δύο, τώρα να μην αρχίζω και τους λέω όλους, τον Τζολάκη, τον Μουζακίτη, τη Χάλτα, νιου έντρε. Κάτι κάνουμε καλά ή είναι λίγο συμπτωματικό?
6: Δεν νομίζω συμπτωματικό, δεν είναι τίποτα στο ποδόσφαιρο, νομίζω ότι κάτι κάνουμε καλά. Ήδη υπήρχαν επιτυχίες και του Ολυμπιακού με τους νέους και ο τίτλος που πήρε το Conference League. Πολύ καλές πορείες και από τον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια και από την ΑΕΚ και από τον Παναθηναϊκό. Οπότε ήδη φτάνουμε τη 10η θέση. Πολλά παιδιά ακαδημιών παίζουν και στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και σιγά σιγά και στον Παναθηναϊκό. Έχουμε παιδιά. Δύο ονόματα θα πω, Μπινιάρης και Φίλης, μπορούν να είναι τα για μένα να παίξουν βασικές στις ομάδες τους και να έχουμε χάφ στην εθνική ομάδα σύντομα. Αρκεί να τα εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε χώρο και χρόνο. Αν δεν δώσουμε χώρο και χρόνο, δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε και τα παιδιά. Έτσι, αν δεν παίξουν. Ξαναλέω, είναι έγκλημα να φέρουμε ξένους με την οικογενείς θέσεις. Σιγά σιγά δεν λέω να το αλλάξουμε αύριο, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Έτσι, γιατί ο Έλληνας έχει ταλέντο και πλέον δεν έχει μόνο στις μεσοαμυντικές θέσεις, με όλα τα ονόματα που είπε ο Μιχάλης, πλέον έχει τεράστιο ταλέντο και στις μεσοεπιθετικές θέσεις. Και σε σεντερφόρ, Παυλίδη.
1: Το συζητάγαμε μετά τον άθλο του 4 και τα επόμενα χρόνια, ότι συνεχίζουμε και βγάζουμε μόνο ποδοσφαιριστές στις θέσεις αυτές που περιγράφεις, δηλαδή αμυντικογενείς θέσεις. Ότι δεν βγάζαμε επιθετικογενείς ποδοσφαιριστές. Έχει αλλάξει αυτό.
6: Είναι δουλειά των ακαδημιών αυτό. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι συμπτωματικό. Ναι. Και του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
2: Την μπλούζα Κατσουράνης.
6: Ναι, ρε, αυτή η φανέλα που σου αρέσει.
2: Ναι, ρε.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Έτσι. Πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Τη φοράει η κόρη που θα κλάψει.
1: Και συγγνώμη, γιατί φοράμε το 21 Κατσουράνης τώρα, την έχεις υπογράψει τη φανέλα?
6: Η γυναίκα μου.
1: Την έχεις υπογράψει τη φανέλα?
6: Θα τη φοράει μάλλον.
1: Α, οκ, εντάξει. Και γιατί δεν γράφω, ας πούμε, 22.
6: 21. 21 το νούμερο μου.
1: 21 το νούμερο σου. Μάλιστα. Ωραία. Τι έκανε στο πρώτο μάτσο?
6: Δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με το αποτέλεσμα. Είναι άλλο ένα μάθημα που πάμε με τους γονείς. Ούτε καν τα ρωτάω τα παιδιά, γιατί δεν χρειάζεται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία.
1: Τώρα που το πες αυτό.
6: 9 χρονών είναι.
1: Μπράβο. Τώρα που το πες αυτό. Κάνεις και εντός αγωγικών σεμινάρια στους γονείς που φέρνουν τα παιδιά στους Falcons?
6: Ναι, εννοείται αυτό. Mm-hmm. Ότι κάνουμε σεμινάρια. Και προσπαθούμε, γιατί οι γονείς θέλουν πιο πολύ δουλειά και εκπαίδευση από τα παιδιά. Γιατί είναι ένα λαϊκό, το πιο δημοφιλές άθλημα, το πιο λαοφιλές άθλημα. Το βλέπουν όλοι και νομίζουν ότι το ξέρουν όλοι επειδή το βλέπουν. Αλλά μην ξανακουράσουμε τον Μίρτσο. 100 χρόνια πήγα να λέει πρώτο τραπέζι στα μπουζούκια, από μπουζούκι δεν έμαθα.
1: Σωστό.
6: Άρα ούτε ο γονιός έμαθα ποδόσφαιρο επειδή βλέπεις.
1: Εννοείται. Εννοείται. Ούτε επειδή κάνεις ραδιοφωνό με τέτοιο ποδόσφαιρο. Ακριβώς. Θες να το πεις τώρα. Ακριβώς. Το λέω εγώ για να σε κάνω να σου βγάλω από τη δύσκολη θέση.
6: Τα ίδια λέμε.
1: Μπράβο.
6: Νομίζω.
1: Κώστα, μου ευχαριστούμε πολύ, ρε φίλε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε.
1: Να σου πω κάτι πριν φύγεις, πρέπει να περάσεις από εκεί να βάλεις μια υπογραφή.
6: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι,
6: ό,τι πείτε.
1: Τα φίλια μου.
6: Καλή συνέχεια, επαγγελματία.
1: Τα φίλια μου.

0: Εν τω μεταξύ ο φωτογράφος είναι σαν τον Κώστα Τσιμίκα. Κάποια στιγμή κόλλησα. Λέω Τσιμίκα, εσύ θα τραβήξει φωτογραφίε στον Κατσουράνη.
1: Να, στο λιγότερο ξανθό.
0: Ναι, σκούρο. Εντάξει, παιδί μου, λίγο έτσι, πιο σκούρο. Πιο dark.
1: Λοιπόν. Και. Ναι. Σωστό. Είναι ομάδα Ρωνιάδη. Ο κύριος.
0: Ο κύριος.
1: Πού είναι ο Ρωνιάδης?
0: Εδώ, εδώ, με δεσίλα και έχω τροθύμιο.
1: Εδώ, καφενείο.
0: Κάνουνε καφενείο.
1: Όλοι δουλεύουνε. Ναι, συγγνώμη. Πολύ καλός κόσμος εδώ στο Σύνταγμα, πάρα πολύ καλός κόσμος. Κάποιοι μας βλέπουν με περιέργεια, σου λέει τι κάνουν αυτοί οι τρελοί εκεί και στέκονται. Οκ, okay. Have a nice time in Greece. Τους όσους είναι και τρελοί, γιατί είναι και πολλοί τουρίστες εδώ, εντάξει, δεν συζητάμε. Έτσι.

0: Και φυσικά εδώ να πούμε ότι πέρα από τη συνεννόηση που έγινε στο αυτοκίνητο σου, Μιχάλη, το είπα πριν στο Χριστό.
1: Ναι, σ' άκουσα, τον ερχόμουν.
0: Για το πώς φτάσαμε σε αυτή τη μέρα, να πούμε και ένα πολύ θερμό ευχαριστώ στην ομάδα του Ακιτσόλη, στην PR Active Media, στο Χάρη Λινάρδο, που είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω από αυτή την διοργάνωση, όλες αυτές τις μέρες, και στην ομάδα τους φυσικά, που βοήθησαν ουσιαστικά στο να γίνει πραγματικότητα αυτό που οραματίστηκε ο ΨΑΠ και ο Θάνος Σαρής με τον Γιώργο τον Παντή και όλο το ΔΣ. Εντάξει, Θάνο μου, συγγνώμη, αλλά με σένα μίλαγα. Sorry.
1: Εγώ νόμιζα ότι το οραματίστηκε ο Γιώργος Οντυμένος όλο αυτό. Όχι.
0: Ο Γιώργος Οντυμένος μπορεί να το σκέφτηκε κάποια στιγμή πάνω από κανένα κουκορέτσι.
1: Πού είναι ο Οντυμένος? Δεν έχω δει Οντυμένο.
0: Τον έχουν κάνει iFair Manager, να ξέρεις.
1: Ναι, τον είδα. Τρέχει, τον είδα στην αρχή όταν ήρθα. Αυτό το τελευταίο τον έχω χάσει.
0: Οπότε λοιπόν μιλάμε για μια ουσιαστική σύμπραξη, να το Οντυμένος.
1: Ορίστε.
0: Μια ουσιαστική σύμπραξη τριών δυνάμεων, προφανώς του ΨΑΠ, της Active Media και του bwinΣΠΟΡ FM και όλου του ομίλου Sky, προκειμένου να φτάσουμε στην σημερινή ημέρα που ελπίζουμε να είναι η πρώτη από τις πολλές που θα ζήσουμε εδώ στο Σύνταγμα ή και σε όλη την Ελλάδα, γιατί και αυτό έχει πέσει στο τραπέζι, να ξέρεις, Μιχάλη.
1: Σωστά.
0: Και τώρα κάνω ένα...
1: Και είναι ωραίο.
0: Ναι. Να ταξιδεύει αυτό σε όλη την Ελλάδα, έτσι ώστε να μπορεί όλη η Ελλάδα να ζει το Football Unity Festival. Αυτή την ευκαιρία να θυμηθούμε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει ούτε ηλικία ούτε φίλο.
1: Τώρα βλέπω τα πιτσιρίκια από τον Χαραβιακό.
0: Ναι.
1: Από την ομάδα των...
0: Ιστορική φανέλα.
1: Ιστορική, ναι, ναι, φανέλα.
0: Εγώ θυμάμαι, φίλε, Ανδρέα Παπανδρέου. Όχι Ανδρέα Παπανδρέου. Παπανδρέου.
1: Παπανδρέου, όχι Ανδρέα.
0: Όχι Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Αυτό το θυμάσαι από αλλού.
0: Θυμάμαι Ανδρέα Παπανδρέου, ναι.
1: Αλλά είναι πάλι ταινία.
0: Με αυτή τη φανέλα, με την φανέλα του Χαραβιακού. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και ο Νόνι Λίμα που έχει παίξει εκεί. Στο Χαραβιακό, ένα φεγγάρι.
1: Εμείς τότε εδώ ξαναπήρα ένα Χαραβιακό.
0: Σκοτωνόσασταν,
1: ναι, ναι.
0: Με την Λιούπολη ήταν το πρόβλημα. Ναι, ήταν, ναι. Με την Ηλιούπολη ήταν το πρόβλημα.
1: Είχαμε και Ηλιούπολη, είχαμε και Γάλλιο, είχαμε διάφορα.
0: Φανελάρα, φανελάρα. Εδώ, ναι, μπορεί, ναι, μπορεί κάποια. Το μικρόφωνο μπορώ να το έχω, παρακαλώ, κύριε μου. Μπορούμε, παρακαλώ, εδώ. Αναστασία, μπορεί να πάρει μια συνέντευξη από τον Πεχταρά εδώ τη Ιντερ, του Χαραβιακού, το μπροστά σου. Πεχταρά μου.
1: Γεια σου, Άγγελε.
0: Πεχταρά μου. Τι θέση παίζει, το όνομά σου καταρχάς.
2: Πες μου το όνομά σου.
3: Γιώργο.
0: Γεια σου, λέει Γιώργη Πεχταρά. Τι θέση παίζεις?
3: Δεξιά.
0: Δεξιά, half ή back?
3: Half.
0: Half, γκολ βάζεις? Θες να μου πεις αν ο Χαραβιακός αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος μας στον κόσμο?
3: Ναι,
0: είναι.
1: Είναι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Ποιος είχε αμφιβολία?
0: Ποιος είχε αμφιβολία, κανένας δεν είχε αμφιβολία. Κερδίσατε, παίξατε?
3: Ναι.
0: Κερδίσατε?
3: Στο ένα.
0: Στο ένα κερδίσατε?
1: Ναι. Στο άλλο χάσαμε. Κάτι,
0: γκολ, στο άλλο χάσαμε. Στο άλλο χάσαμε.
3: Ναι.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Αυτό είναι, αυτό έχει.
0: Είμαστε νόημα. Ανάτυχοι. Είμαστε
1: και ανάτυχοι. Να κερδίζουμε και να χάνουμε.
0: Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ, ρε φιλέ.
3: Κι εγώ.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Εδώ όλος ο Πεχταράς ποιος είναι?
1: Τι έχετε κάνει? Γιατί έχετε κουράσει ήδη την Αριάννα?
0: Ποιος είσαι εσύ? Ποιος
2: είσαι
0: εσύ?
2: Γιάννης.
0: Ο Γιάννης εσύ? Έλα ρε Γιάννη. Κάπου σε έχω ξαναδεί. Έχεις παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ? Όχι, ε.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν έχεις παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Έχεις παίξει Μίλα Γιουβέντους?
2: Όχι.
0: Λίβερπουλ United.
4: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
6: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ.
7: Είναι δύο.
8: Σπορ FM Πάτρα.
9: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει! Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
10: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
9: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
10: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
9: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
11: Βασίλη μου,
12: mm-hmm.
11: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
12: Mm-hmm.
11: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
12: Mm-hmm.
11: Τώρα, με τον πόλεμο.
12: Mm-hmm.
11: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
13: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
14: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό.
8: Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
15: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
16: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
17: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
17: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
18: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
17: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
18: Τηλέφωνο 2610-642-399.
19: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
20: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
21: Ωρε FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα 40% φθηνότερα 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Να

0: Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε απευθείας από την πλατεία Συντάγματος. Μπορείτε να έρθετε να δείτε όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για τα 50 χρόνια ΨΑΠ που γιορτάζει σήμερα. 50 χρόνια παρουσίας δίπλα στον ποδοσφαιριστή και την ποδοσφαιρίστρια. Θα μπορούσα να πω στον Έλληνα ποδοσφαιριστή και Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια, αλλά δεν είναι έτσι. ΨΑΠ φροντίζει για όλους. Και φυσικά για τα 30 χρόνια Big Win Sport FM, πάρτε τα παιδιά σας, ελάτε στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος, να παίξουν ποδόσφαιρο. Έχουμε φτιάξει γηπεδάκια, αυτοσχέδια, ακόμα και ξύλινο ποδοσφαιράκι που παίζουν ζωντανοί πιτσιρικάδες. Έχουμε φτιάξει. Οι ίδιοι κάνουν το ποδοσφαιράκι, δεν είναι ότι παίζουν. Φυσικά ένα γήπεδο 5x5, εκεί θα δούμε να παίζουν ποδόσφαιρο και ορισμένοι από τους μεγαλύτερους αστέρες του παρελθόντος. Φυσικά έχουμε εδώ και πολλά από τα αστέρια του Big Win Sport FM. Βλέπω το Διονύση Δεσίλα που ξαναγεί κόσμο. Α, δυστυχώς βλέπω και τη Λέρα. Εσύ τον έφερες αυτόν εδώ.
1: Ναι, ρε.
0: Εσύ τον φώναξες.
1: Ναι, ρε.
0: Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Ναι, ρε. Θα βάλω εύκολο μεροκάματο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πει τον Νικόλα.
0: Θα βάλεις τώρα εσύ και μουσική.
1: Λοιπόν, όμω έχει στεναχωρήσει έναν άνθρωπο.
0: Εδώ.
1: Τη μεγαλύτερη Λέρα του Big Win Sport FM, τον Γιώργο Γιάννη. Ο οποίο μόλι είπε Λέρα, κοιτάξε κατευθείαν όπω κοιτάει το παιδί το παγωτό. Σου λέει μέρα θα πει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η μεγαλύτερη Λέρα, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν έχει τη χάρα, δεν έχει το όνομα.
1: Σωστό.
2: Εγώ πάντω όχι για να αποθεώσω τον διευθυντή μα, τον εξαιρετικό διευθυντή, τον κύριο Τσούτσικα, αλλά πρέπει να πω ότι έπιασε.
1: Δεν δίνουμε αυξήσεις, να ξέρεις.
2: Έπιασε η παρένεση. Ναι. Ελάτε στο Σύνταγμα να δείτε τον Τζόχο.
1: Ναι.
2: Και σκέφτομαι, επειδή δεν βοηθάνε τα ωράρια μας, είναι ανάποδα, 12 η ώρα που συνήθως έρχομαι εγώ στη δουλειά, αυτός φεύγει.
1: Ναι.
2: Ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να έρθω να τον δω από κοντά, να τον αγγίξω αν μου επιτρέπει,
1: ναι, ναι, ναι.
2: Να πάρω λίγη από τη λάμψη του.
0: Χαίρετε. Κύριε Διονύση Δεσίλας.
2: Έλα να μοιραστούμε.
3: Τι κάνετε, άκουσα το όνομά μου.
1: Γιατί
3: λέω, δεν έχει. Και λέω, φωνάξανε να με φωνάξανε. Τι κάνανε, τι γίνεται.
1: Καλά, φίλε μου, μια χαρά περνάτε εδώ. Εσείς πώς περνάτε.
3: Δεν έχει,
1: φίλε. Λοιπόν, θα σου πω κάτι.
3: Κοίτα, ακόμη και τώρα, κοίτα πώς με έχουν. Εσύ είμαι βαντάρος, σκοπιά, δηλαδή.
1: Θα σου πω κάτι. Διονύση Δεσίλας μου κάνει μια πρόταση χθες το βράδυ.
3: Ναι.
1: Μου λέει, θα πάμε, μου λέει νύχτα. Θα έρθει. Του λέω, αδερφέ, πρέπει 8.30-9 η ώρα να είμαι στο Σύνταγμα, δεν γίνεται.
3: Ναι.
1: Οκ, μου λέει, εγώ θα βγω, μου λέει, πρόβλημα.
0: Πήγες.
1: Δεν πήγα.
0: Α, δεν πήγες.
1: Πήγε αυτός. Πήγε αυτός.
0: Πήγες αλλού.
1: Λοιπόν, όχι, τι έπαθε όμως.
3: Ξυπνάω το. Το ξενυχτήσαμε χθες, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
3: Είπα, εντάξει.
0: Ναι, το ρίξαμε
3: έξω.
0: Νέα παιδιά και τα λοιπά.
3: Ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πρωί ξυπνάω με το που ανοίγω το μάτι μου, λέω να πάω Σύνταγμα να μην πάω. Να πάω.
0: Μαδάει η Μαργαρίτα.
3: Μπράβο. Και ξαφνικά, ρε φίλε, όπα, ακούγεται ένα τρυπάνι κομπρεσέρ, τι ήταν από το κάτω όροφο. Κάτι φτιάχνανε προφανώς. Σαν να σου λέγε πήγαινε Σύνταγμα.
0: Ναι.
2: Τα τρυπάνια και οι ανακαινήσεις είναι κάτι που κυνηγάει τους ρεπόρτερ πάνω.
3: Είναι περισσότερο κυνηγάει Τάσου Νικολογιάννη.
2: Την ιστορία του Τάσου Νικολογιάννη μας έβγαλε ένα μήνα υποβόλοντα.
3: Ένα μήνα κάνανε εργασίες και τα βάζει και με τους ανθρώπους. Δηλαδή που να κάνει εργασίες αυτό το απόγευμα. Τι κάνετε, κάτσε τα σου. Δηλαδή πώς θα κάνουμε.
1: Σωστό.
3: Τι γίνεται. Όλα καλά εδώ βλέπω.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα.
3: Σε ποιο κομμάτι.
0: Θα πεις κάτι, εσύ σε φέραμε να δισκεδάσεις
2: τον σκεφτόμουν ότι η πρώτη γνωριμία με τον ΨΑΠ έγινε μέσω του Νίκου Μάλιαρη. Είχα πάει να του πάρω συνέντευξη για κάτι εντελώς άσχετο, χωρίς να γνωρίζω ότι ήταν και εκείνος ένας από τους πρωτεργάτες, και άνοιξε την καρδιά του, μίλησε για το τι ίσχυε τότε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, πώς μια ομάδα ανθρώπων, ποδοσφαιριστών προσπάθησε να αλλάξει τα πράγματα, και σκέφτομαι ότι και εκείνος τώρα που θα βλέπει αυτή την κατάσταση και οι υπόλοιποι τότε που ξεκίνησαν αυτή την ιστορία θα πρέπει να νιώθουν πολύ περήφανοι για το πώς έχει εξελιχθεί όλο αυτό, που μαρτυρά κιόλας και την άνοδο του επίπεδου, όχι του ποδοσφαίρου, αλλά των ποδοσφαιριστών, και το πώς οι ίδιοι ενδιαφέρονται να επιστρέψουν κάτι στην κοινωνία. Οπότε από αυτήν την άποψη είναι κάτι
1: εξαιρετικό. Είναι δύο πυλώνες, το ένα αυτό που λες. Δηλαδή η ευθύνη πρέπει να νιώθει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής και ο ΨΑΠ τον βοηθάει να το θυμηθεί μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα. Αλλά και ο βασικός πυλώνας για μένα είναι το πόσο ο ΨΑΠ πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο, έτσι, προκειμένου να μπορεί να βοηθήσει με ουσιαστικό τρόπο και την καθημερινότητα που είναι δύσκολη για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
3: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολη. Και μην κοιτάμε το 3, 4, 5, 10% των ποδοσφαιριστών που έχουν τα παχυλά συμβόλαια και μέχρι τα ηλικία 30-32 κονομάνε, να το πούμε έτσι. Υπάρχει το υπόλοιπο 90% που υποφέρει.
3: Υπάρχουν κατηγορίες χαμηλές. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν. Δεν είναι απλά ότι είναι χαμηλό μισθή. Όπως υπάρχουν διάφορα στρώματα σε όλη την κοινωνία, είναι ότι δεν παίρνουν τα λεφτά τους. Και υπάρχει ένα σωματείο εκεί το οποίο ο ΨΑΠ προσπαθεί να βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις, προσπαθεί να είναι δίπλα στον ποδοσφαιριστή και πρέπει να τους πούμε μπράβο. Δηλαδή, και μπράβο για τη σημερινή εκδήλωση. Εγώ να σας είμαι ειλικρινής, δεν το περίμενα. Δηλαδή, μόλις βγήκα από το μετρό και είδα αυτό το χαμό εδώ, λέω, ξέρεις, εγώ περίμενα ένα περίπτερο Sport FM, δύο λόγια, δύο αυτά, οκ, okay, αλλά εδώ πρέπει να πούμε μπράβο. Και για τον Νίκο το Μάλιαρη που είπε ο Νικόλας, επειδή και εγώ κάπως έτσι συστήθηκα, ας πούμε, με το ΨΑΠ, ο οποίος Νίκος ο Μαλιαρής, που ήταν και παραμένει ένας από τους τελευταίους ρομαντικούς σε όλο αυτό το κομμάτι, αθλητισμός, συνδικαλισμός, πρόοδος κτλ., είχε κάποτε μία ιδέα που ήθελε να καλέσει οργανωμένους οπαδούς και όλοι μαζί με ποδοσφαιριστές να κάνουν μια κατάσταση. Πάντων, δεν έγινε ποτέ αυτό για άλλους λόγους. Αλλά ναι, και εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Νίκος τώρα θα είναι πολύ περήφανος με το έργο του ΨΑΠ και με τα 50 χρόνια. Και όλοι οι άνθρωποι φυσικά που έχουν περάσει από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εδώ. Και πολλά μπράβο και στον Θάνατο Σαρή, που είναι άνθρωπος που τρέχει, να τα πούμε για αυτά.
1: Σωστό.
3: Έτσι. Και κάνει την εντός εισαγωγικών βρώμικη δουλειά. Με την καλή έννοια.
4: Εσείς, περίμενε.
3: Ναι.
4: Μη μου καίτε τους καλεσμένους, δύο-δύο μαζί.
3: Φίλε, άκουσα το όνομά μου και ανέβηκα να λέω ότι εσύ λες κάτι έκανε.
1: Σταύρο, υπάρχει ένα πρόβλημα. Ναι. Να ξέρεις. Έχουμε τον Τζόχο. Ναι. Ο Τζόχος αυτή τη στιγμή είναι ντίβα. Στην ντίβα λοιπόν θα έρθουν οι περισσότεροι. Αυτό το πρόβλημα το έχουμε. Έχουμε τύπες και μετά όμως.
4: Να έρθω και οι δύο, αλλά να αλλάξει. Μην μου κέτε, μην με βγάλετε από το πλάνο. Έχουμε σκαλέτα.
2: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, διότι πριν από μένα σε αυτή την καρέκλα καθόταν ο Κατσουράνης.
1: Ναι.
2: Και βλέπω ότι ανεβάζεται σιγά σιγά το επίπεδο. Δηλαδή μετά τον Κατσουράνη, εγώ είχα το προσωνύμιο ο Κρόιφ του κάμπου. Αυτό τα λέει όλα.
1: Ο Κρόιφ πιανού κάμπου.
2: Του μικρού κάμπου.
1: Του μικρού κάμπου.
3: Ναι, ζάκι, κάμπου. Δηλαδή τώρα βλέπει ότι τα κλέβουν όλα από μένα.
4: Κάμπο φανταζόμενο ότι έχουν ζάκι. Κάμπο δεν το είχα φανταστεί.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτή.
4: Του κάμπου.
1: Να σου πω κάτι, κανένα σουτ θα παρέσουμε εμείς. Κύριε Λινάρδο, κανένα σουτ θα παρέσουμε εμείς. Δεν πρέπει να παρέσουμε κανένα σουτ.
3: Εδώ ο Κρόιφ. Κάτσε να δούμε πόσο Κρόιφ είναι.
4: Κοίτα να βάλεις.
2: Θα γίνει όπως γίνεται στα νησιά. Τρία απέναντι, ένα μπουκάλι κρασί.
1: Όχι, να σου πω κάτι, έχει μεγάλη φάση να το δούμε αυτό. Για να καταλάβετε και εσείς μετά ποιοι κρίνουν ποδοσφαιρικά του αγώνες. Λοιπόν, βάλτε λίγο μουσική, ρε παιδιά. Σε γιορτή είμαστε.

0: εντωμεταξύ μπορεί να ακούτε και κάτι εξωτικό, να νομίζετε ότι είστε κάπου μακριά, ας πούμε, στην Ταϊλάνδη, κάπου, τέλος πάντων, ναι ρε παιδί μου, σε ένα καταράκτη από κάτω. Να ακούτε ένα νεράκι να πέφτει, δεν είναι για το Feng Shui, δεν το έχει κάνει ο Στέφανο Παλαιότολο επίτηδες. Είναι το συντριβάνι της Παιδείας Συντάγματος που είναι πίσω μας και ακούγεται, έτσι. Έτσι για να νιώθουμε, ας πούμε, την δροσιά του νερού να μας συντροφεύει.
1: Βάζει του ιδέες για το Feng Shui να βάζει κανονικά.
0: Ναι. Εντάξει, ο Στέφανο μπορεί να σου φέρει και την ώρα εφέ στο στούντιο και να σου νομίζει ότι είσαι στο Νιαγάρα και κάνει στούντιο, κάνει εκπομπή. Εντάξει, ερχόμενος από κάτω, Μιχάλη, άμα είσαι από την Ερμού, ας πούμε, προς τα πάνω και πέσεις, ας πούμε, κατάφατσα στο στούντιο, βλέπεις τον Στεφάνο και είναι σαν οδηγός λεωφορείου. Στο παράθυρο, παράδειγμα. Έρχεσαι και λες, πού πάει το τρολέι. Προς τα πού πάτε, κύριε. Σταματήστε. Να μπω χωρίς εισιτήριο.

0: Λοιπόν, για όσους ας πούμε είστε τώρα στο αυτοκίνητο ή ετοιμάζεστε, κάνετε ας πούμε κάποιες δουλειές σαββατιάτικες και λέτε έχω χρόνο, δεν έχω χρόνο να πάω να ζήσω το πρώτο Football Unity Festival που διεξάγεται εδώ στην πλατεία Συντάγματος, έχετε χρόνο, διότι ήταν εδώ ζωντανή η φάση μέχρι τις 7 το απόγευμα. Ξεκίνησε από το πρωί, παίζουν τα παιδιά τώρα στο γήπεδο Α. Είναι σε εξέλιξη τουρνουά των Ακαδημιών με ομάδες, τους Falcons, ακούσα τον Κώστα Κοτσουράνη, την Ελλήνικον FC από τον Τουντέμι Νικολαίδη, τους Thunders, τον Αστέρα Βίρονα, την Ακαδημία του Παθιακάκη, το Χαραβιακό, την Action 8 και τις οργάνωσεις Γη που έχουν ανοίξει την αυλαία. Μετά η σκητάλη θα περάσει.
1: Τώρα έχουμε τέλη.
0: Πού το?
1: Παίζει Κατσουράνης Δέμης.
0: Όπα.
1: Οι ομάδες τους.
0: Έχει επεισόδια.
1: Falcons Ελλήνικον.
0: Έχει επεισόδια. Μπορείς να πας κάτω και να μας λες τι γίνεται.
1: Να περιγράφεις.
0: Να περιγράφεις, μπορείς.
1: Ο 6 στο 4, ο 4 στο 2 και τα λοιπά.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά τη σκητάλη την παίρνουν οι γυναίκες. Το τουρνουά γυναικών Psap Women. Με Κατερίνα Τσιάπανου, Χριστιανά Κιάμου, Στέλλα Τζάνι και Αντωνία Κριεζή που επιλέγουν τις ομάδες τους και υπόσχονται γκολ και θέαμα. Μαζί τους θα βρεθούν και η Βασιλική Μοσχοφίδου και η Μαρίνα Τσιρούλη και πολλές άλλες αθλήτριες. Και μετά το τουρνουά γυναικών, η σκητάλη περνά στα παιδιά και τις οικογένειες καθώς το γήπεδο Α ανοίγει για παιχνίδι ελεύθερο.
1: Καταλαβαίνεις.
0: Ελάτε να παίξετε λοιπόν.
1: Ξαμοληθείτε.
0: Μέχρι να έρθουν τα μεγάλα παιδιά, τα πολύ μεγάλα παιδιά που μας έβγαλαν στους δρόμους το μακρινό 2004. Πέρασαν 22 χρόνια, ρε Μιχάλη.
1: Θα έρθει και Καρακούναρος.
0: Θα έρθει και Καρακούναρος. Θα έρθει και Κατσουράναρος, εδώ είναι δηλαδή ήδη. Θα έρθει και Χαριστέας. Θα έρθει και Νικοπολίδης και Δημήτρης Παπαδόπουλος και Σωτήρης Νίνης. Και ο Ζέκα θα είναι εδώ και ο Λουτσιάνο θα είναι εδώ. Και πάρα πολλοί άλλοι φίλοι. Ο Σοκράτης Παπασταθόπουλος, ο Βαγγέλης Μόρας, ο Νίκος Πυρόπουλος, ο Μιχάλης Μπακάκης, ο Χρήστος Αραβίδης, ο Άρης ο Ηλέδης, ο Κοσμάς Τσιγιαννίδης, ο Αντωνί Μουνιέ, ο Γιάννης Κοπελίτης, ο Πατρίκ Κουγουνσότο, ο Άγγελος Ζαφυράκης, ο Δημήτρης Μπενετάτος, πρωταθλητές Ευρώπης, διεθνείς ποδοσφαιριστές, άνθρωποι που τους έχουμε λατρέψει, που τους χειροκροτήσαμε.
1: Και μας... κάποιοι που δεν τους έχουμε πει, πολύ μεγάλες εκπλήξεις που τους λατρέψατε ακόμα περισσότερο.
0: Ξέρεις κάτι?
1: Ξέρω κάτι, δεν μπορώ να το πω.
0: Ναι, ούτε εγώ μπορώ να το πω.
1: Ναι.
0: Στο ποθάνος,
1: Ε.
0: Στο ποθάνος. Δεν κρατιέται,
1: Δεν κρατιέται.

0: Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες του Bwin Sport FM, οι Falcons νίκησαν 7-5 τους Ελλήνικων FC.
1: Το Κατσουρανίκο.
0: Θες να πάρεις τώρα τον Τίμι να κάνουμε γκρίνια για τη διετσία.

0: Και να σου πω κάτι, Μιχάλη, έχεις μεταδώσει πόσα ματζί σου, περίπου?
1: Πολλά.
0: Δεν έχεις υπολογίσει, ε?
1: Όχι, ρε, που να έχω υπολογίσει. Ναι.
0: Όχι, γιατί κάποιοι κάθονται και τα καταγράφουν, ρε, παιδί.
1: Όχι, ξέρω εγώ, να πούμε. Σίγουρα είναι πάνω από 1000.
0: Ναι, να σου πω κάτι. Έχεις περιγράψει ποτέ ξύλινο ποδοσφαιράκι?
1: Όχι.
0: Θα μπορούσες, ας πούμε, να σκεφτείς πώς θα μπορούσες να το κάνεις αυτό? Θες να το κάνουμε?
1: Ναι, εύκολο είναι.
0: Δηλαδή να πας εκεί και να πεις.
1: Αποκλείεται να χάσεις τον παίχτη. Δεν κουνιέται.
0: Σωστό, ναι, δεν κουνιέται ο παίχτης.

0: κεντρικό χαφ.
1: Και άμα χρειάζεται να μπει γκολ, θα πνιγείς.
0: Κέντρο χαφ, άνετα.
1: Εδώ να πω ότι επειδή η Πλατεία Συντάγματος είναι το κέντρο, το κέντρο, κέντρο, κέντρο, κέντρο της πρωτεύουσας και επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που προφανώς περνάει από το Σύνταγμα για άλλους λόγους και όχι για να συμμετάσχει σε αυτό το Football Unity Festival, είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία και άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, δεν έχουν την άμεση επαφή με το ποδόσφαιρο, έστω και επιφανειακά, έστω και συγκυριακά, να την αποκτήσουν. Έτσι. Ναι. Να έρθουν εδώ, ειδικά όταν ανοίξει το αλφαγήπεδο,
0: να γρήξουν στο ευκαιρία να βρει ο ντυμένος γυναίκα. Τον άκουσα πριν που έλεγε Welcome to Greece, my dear.
1: Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό, να ξέρεις. Αλλά είναι ευκαιρία, εδώ βλέπω φωτογραφίσεις μπροστά. Βλέπεις τι γίνεται. Θριαμβολογεί ο Κατσουράνης.
0: Θριαμβολογεί, ε.
1: Ναι, θριαμβολογεί.
0: Και βγάζει φωτογραφία νίκης.
1: Δεν ξέρω.
0: Με όλα τα στελέχη. Ναι.
1: Πιθανότητα, ναι, αυτό συμβαίνει τώρα. Φλεξάρει κόντρα στον Ντέμι Νικολαίδη. Μάλλον. Εδώ ανοίγει ένα μπιφ το οποίο δεν ξέρω που μπορεί να οδηγήσει. Πάντως να θυμίσω εδώ, το μήνυμα είναι μήνυμα αγάπης. Να το πω σε όλους. Να αποφύγουμε τις πράξεις τις προκλητικές. Έτσι. Και να συνεισφέρουμε όλοι στο καλό του ποδοσφαίρου, κύριε Κατσουράνη.

0: Και να σου πω τώρα, αν ήσουν ποδοσφαιριστής, λέμε τώρα. Αν ήσουν ποδοσφαιριστής.
1: Ρε πάτε, δεν πήγες για καφέ και μετά δεν μου πήρες.
0: Μην κάνετε επεισόδια.
1: Πήρατε, όχι αντικείμενα.
0: Μην κάνετε επεισόδια. Να σου πω κάτι, αν ήσουν ποδοσφαιριστής, ποια θέση θα υπηρετούσες?
1: Αυτήν που υπηρετούσε γενικώς. Αριστερό εξτρέμ.
0: Κύριος Αρωνιάδης.
2: Παρέμβαση.
0: Ναι.
2: Θα παίξουν 5x5 legends διάφοροι.
1: Ναι, ναι.
2: Την δική σου ιδανική πεντάδα για 5x5.
1: Τη δική μου ιδανική πεντάδα για 5x5 από τους σημερινούς που θα έχουμε εδώ.
2: Γενικά.
1: Γενικά. Ωραία. Για 5x5 θα έβαζα. Τυχαία το λέω. Τελείως τυχαία. Γιωβάνης Γκορφίτς επίθεση. Θα έβαζα. 5x5. Θέλω να το φύλλα κάνει Κοπολίδη.
0: Άμα δεν βάλεις κανένα κούπλο θα έχεις γκρίνια, να ξέρεις.
1: Θα βάλω Κατσουράνη. Θα βάλω Κατσουράνη, Νικοπολίδη, Γιωβάνη. Πρέπει να βρω μια ισορροπία. Εντάξει, θα το βάλω το στέλιο. Να μην έχουμε γκρίνια, ορίστε. Θα βάλω το στέλιο. Τέσσερις και θα βάλω και καρακούνι, ρε. Και 5x5 χωρίς καρακούνι δεν γίνεται.
0: Τερματοφύλακα θα βάλεις.
1: Έβαλα Νικοπολίδη. Ναι, ναι, Νικοπολίδη.
0: Λοιπόν, καρακούνι. Ξεκινάμε Βασινά 100%. Κατσουράνη γιατί είναι εδώ και θα με βρήσει.
1: Ναι.
0: Ντέμι.
1: Δεν είναι εδώ, ρε.
0: Είναι φίλος. Είναι φίλος. Είναι φίλος. Ντέμι. Και τερματοφύλακα θα βάλω το Χαριστέα που είναι ψηλός.
2: Μια πρόταση στο μη.
0: Ναι, εννοείται. Εδώ πρέπει να το αλλάξουμε.
1: Εντάξει, τέσσερις είπε.
0: Όχι, εκεί δεν πετύχει. Είπα Καραγκούνι, Κατσουράνη, Βασινά, Ντέμι και Χαριστέα.
1: Α, έβαλες Χαριστέα, δεν θα
0: κάνεις. Βέβαια. Σε παρακαλώ πολύ. Και γιατί τον βάζω τον τερματοφύλακα του Χαριστέα?
1: Γιατί
0: τους ταλαιπώρησε πολύ στο γύρο.
1: Ναι.
0: Να νιώσει την κλίκα.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι.

Λοιπόν, Στέφανε, θα μας επιτρέψεις να φύγουμε για λίγο, να βάλεις λίγο μουσική, να κάνουμε λίγο πιαριλίκι, καταλαβαίνεις, με την καλή έννοια, και επιστρέφουμε για να κάνουμε τη δεύτερη ώρα. Εντάξει, μας αφήνεις. Φύγαμε.

0: Η Winsport FM 94,6. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
1: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
4: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 12.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Bwin Sport FM 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή Aqua Aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
7: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού, σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610 225 070.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Sport FM Πάτρας.
9: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
6: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
5: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
4: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
5: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
4: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
6: Βασίλη μου,
7: θέλει
6: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
8: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
9: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Sport FM Patras 96,3.
13: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον, η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone, η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία, γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Sport FM Πάτρας.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Γλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Αχ, τι έπαθα!
13: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
14: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
13: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
16: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
17: Σπόρεφε Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
18: Εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
20: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
19: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
21: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
19: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
22: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
19: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
23: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
19: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Sky.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
24: Big Win, Sport FM, 94,6. Απέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος, εδώ στα πλαίσια του... των 50 ετών του ΨΑΠΣ, το Football Unity Festival, και εκτός από όλα τα ωραία.
25: Να πούμε και με τον Γιώργο το Γιάννη στη στήριξη του ήχου. Βέβαια. Που έχουμε δίπλα μας, παίζει ωραίες μουσικές.
24: Βεβαίως.
25: Γεια σου Γιώργο.
24: Αναστασία Βοσνάκη στην παραγωγή.
25: Βεβαίως.
24: Πέρα λοιπόν από όλα τα ωραία παιχνίδια που γίνονται και τα ακόμα πιο ενδιαφέροντα που θα γίνουν 4.30 με 7, όπως σας έχουμε πει, το τουρνουά των ανδρών δηλαδή, με τις σπουδαίες συμμετοχές. Όσοι σκέφτεστε να έρθετε ή όσοι περάσετε, να ξέρετε ότι υπάρχουν και δύο ειδικά διαμορφωμένα χώροι εδώ για παιδάκια. Ο ένας χώρος είναι ουσιαστικά μια φουσκωτή προσομοίωση
25: από ξύλινο ποδοσφαιράκι.
24: Ναι.
25: Το έχει πάρα πολύ πλάκα. Το έχουμε δει και στο εξωτερικό. Το βλέπουμε και εδώ πέρα και γίνεται πράξη. Δεν το βλέπουμε απλά να υπάρχει. Όπου οι παίχτες ουσιαστικά πρέπει να κινούνται όλοι μαζί. Γιατί κρατάνε, πώς είναι στο ξύλινο ποδοσφαιράκι που είναι στο σίδερο, ας πούμε. Πιάνουν από ένα κομμάτι
24: μια
25: του αφρολέξ.
24: Ναι.
25: Είναι ένα μεγάλο, έτσι, πώς θα το πούμε τώρα. Είναι μεγάλα κομμάτια από αφρολέξ, σαν μπάρες τυλιγμένες από αφρολέξ, και κινούνται όλοι μαζί, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται στο ξύλινο ποδοσφαιράκι. Δεν μπορεί να κινηθεί κάποιος αυτόνομα.
24: Έτσι.
25: Πρέπει να κινούνται συγχρονισμένα. Σαν την άμυνα του Παναθηναϊκού ένα πράγμα. Τόσο συγχρονισμένα. Έπρεπε να το πω αυτό.
24: Καλά το είπε. Και υπάρχει και δίπλα να πούμε ένα χώρο όπου παίζονται football darts. Λοιπόν, με ένα πολύ ωραίο μεγάλο στόχο, στον οποίο κλωτσά μπάλε και πηγαίνουν πάνω και κολλάνε οι μπάλε και αντίστοιχα μαζεύονται βαθμοί. Ωραίο είναι, πλάκα.
25: Αυτό αν έρθουν οι ποδοσφαιριστέ που θα έρθουν να παίξουν μετά και πάνε εκεί. Αν πατήσουν το πρότζεκτ εκεί πέρα, πρέπει να γίνεται μεγάλη κόντρα.
24: Εκεί θα γίνει
25: μεγάλη κόντρα. Γιατί οι άνθρωποι ξέρουν να στείλουν την μπάλα εκεί που θέλουν.
24: Ναι.
25: Εμεί θα τη στείλουμε προ τα κάπου, α πούμε, οι περισσότεροι από εμά.
24: Σωστό.
25: Εκείνοι θα τη στείλουν που θέλουν, να πα στο 8, στο 10, στο 6, στο κόκκινο, στο μαύρο, στο ανάμεσα. Θα τη στείλουν.
24: Έτσι. Οπότε θα γίνει ψηλό μακελιό.
25: Λοιπόν, είναι μια ωραία κατάσταση εδώ, πρέπει να πούμε. Εντάξει, έχει τη ζέστη του.
24: Ναι.
25: Όσο περνάει η ώρα η ζέστη θα πέσει για να μπορέσει να γίνει και να γίνουν και τα παιχνίδια αργότερα με όλους αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που θα είναι εδώ. Αλλά είναι πολύ ωραία για βόλτα. Περνάει ο κόσμος με το καφέ του. Χαζεύει. Σε λίγο θα έχει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο κόσμο όταν θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές. Θα μπορείτε να τους δείτε, να τους μιλήσετε, φαντάζομαι, να βγάλετε μια φωτογραφία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όταν έρχονται τόσοι σπουδαίοι παίχτες και έχουμε πληροφορηθεί και ότι θα έρθει πιθανότατα και ένα πολύ μεγάλο όνομα μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα που θα είναι εδώ.
24: Για το οποίο. Το λες και δεν το λες τώρα.
25: Δεν μπορώ να το πω.
24: Γιατί δεν ξέρουμε σήμερα.
25: Το έχω. Επειδή το ψιλοδιασταύρωσα ότι θα είναι εδώ. Το διασταύρωσα θα είναι εδώ. Γι' αυτό έτσι αφήνω κάπως ίχνη για όποιον. Αφήνω ψυχουλάκια για όποιον.
24: Θα είναι μια μαγική παρουσία, θα λέγαμε.
25: Θα λέγαμε πραγματικά.
24: Ενδεχομένως.
25: Θα λέγαμε το 10ο καλό, θα λέγαμε.
24: Ενδεχομένως.
25: Βλέπω ένα καφέ από τη χώρα του καφέ ενδεχομένως. Παρουσία αυτή. Δεν θα πω περισσότερα.
24: Τι περισσότερα να πεις. Ποια. Τι άλλο να πεις. Δηλαδή είναι η αλήθεια. Εντάξει, και πολύ αγαπητός, όπως και οι περισσότεροι βεβαίως.
25: Όλοι.
24: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά, το τουρνουά ανδρών SAP All Stars που θα γίνει στο γήπεδο Α. Για όσους είσαστε εδώ. Και όπως ακούσατε πριν.
25: Αλφα ρε χαυγά που λέμε.
24: Ναι. Και όπως ακούσατε πριν και από τις ποδοσφαιρίστρες, ότι εμείς εδώ δεν παίζουμε φιλικά για τέτοια. Εννοείται ότι τα ίδια και χειρότερα θα γίνουν στους άντρες, όπως καταλαβαίνεις.
25: Ξέρεις, έχει πολύ πλάκα γιατί λες, παιδί μου, ξέρεις.
24: Έλα, χαλαρά.
25: Χαρακτήρα, ή παιχνίδια επίδειξη ή εδώ κτλ. Κατεβαίνει ο άλλος, ο οποίος έχει μάθει μια ζωή στη ζωή του να ανταγωνίζεται, να κερδίζει. Απέναντι μπορεί να είναι ο κολλητός του. Να είναι ο άνθρωπος τον οποίο, ξέρω εγώ, βγαίνει κάθε μέρα και πηγαίνει για καφέ. Μέσα στο γήπεδο, εκείνα τα λεπτά που θα διαρκέσει το παιχνίδι, είναι η ζωή μου, η ζωή σου. Δεν υπάρχει τώρα φίλοι γνωστοί, αυτό να κάνουμε πλάκα, έλα χαλαρά, μη χτυπήσουμε, μη Εδώ μπαίνω μέσα και θέλω να σε κερδίσω σε αυτό το όσα λεπτά κρατάει τέλος πάντων το κάθε παιχνίδι. Πριν για τα κορίτσια ήταν 4 λεπτά το ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, μας έλεγε η Έλληνα Παπαπούλου. Δεν ξέρω αν θα είναι 4 ή παραπάνω. Όσα λεπτά κρατάει το παιχνίδι, θα είναι αίμα κι άμμος, κανονικά.
24: Μα νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα, έλα παιδιά, φιλικό είναι, χαλαρά πάμε για τέτοια, είναι απλώς ένα ψέμα το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, διότι δεν ίσχυε ποτέ. Ποτέ, σε κανένα παιχνίδι. Ούτε ενεργών ποδοσφαιριστών, ούτε παλεμάχων, ούτε τίποτα ποτέ.
25: Ναι.
24: Εντάξει, προφανώς στα φιλικά ή στα παιχνίδια επίδειξη δεν υπάρχει.
25: Το κλωτσίδι τόσο πολύ.
24: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα, αλλά.
25: Δεν υπάρχει και τάκνη στην καροτίδα, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει.
24: Ναι.
25: Εντάξει, προσέχουμε λίγο, αλλά.
24: Αλλά η διάθεση και η θέληση για την νίκη είναι πάντα ίδια.
25: Και άμα είσαι τώρα και στην ισοπαλία 5-5 και την τελευταία επίθεση, μια κλωτσά, χωρίς γιώτα, μια κλωτσά θα τη ρίξει.
24: Ναι.
25: Εντάξει, να μην λέμε τώρα μπουρδες.
24: Αν χρειαστεί.
25: Αν χρειαστεί.
24: Όντως. Λοιπόν. Έτσι θα γίνεται μεταξύ, γιατί το απόγευμα θα προσωπηθούν και όλοι που βλέπω εδώ, και αμυντικούς θα έχουμε πολλούς και μέσους και επιθετικούς, δηλαδή θα στηθούν οι ομάδες κανονικά δηλαδή.
25: Έχω μεγάλη περιέργεια και μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα φτιαχτούν οι ομάδες.
24: Ναι.
25: Γιατί βλέποντας αυτά τα ονόματα προσπαθώ να κάνω ένα τέριασμα στο μυαλό μου, πώς μπορούν να πάνε οι τριάδες, ποιος μπορεί να κολλήσει καλύτερα με ποιον. Αν θα επιλέξουν να υπάρχει αμυντικός μέσος επιθετικός στην ομάδα που θα φτιάξουν.
24: Ναι.
25: Ή σου λέει, επειδή είναι το παιχνίδι με αυτή τη μορφή, θέλω τρεις μπαλαδόρους. Όσο γίνεται καλύτερο, α πούμε, στην άμυνα τώρα δεν χρειάζεται να μπορούμε να συνδυαστούμε.
24: Όλα αυτά είναι μέγα φάση το πρωτοκόλλι. Μετά θα πει ρε, αυτή
25: μάργαρε
24: και
25: λίγο.
24: Και ένα πίσω, α πούμε, δεν κάνουμε
25: πια. Μου θυμίζει τότε που παίζε και αρχίζει μετά και το τέτοιο. Και δεν μάρκαρε και όταν έπαιζε, σε θυμάμαι εγώ. Τι εμένα είπε.
24: Όρθιο τα τρογέ.
25: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό, πώς θα γίνει το μοίρασμα των παιχτών στις ομάδες. Ποιοι γνωρίζονται μεταξύ τους και από τα χρόνια που έπαιζαν, και αυτό έχει σημασία. Αν έχουν παίξει παίχτες σε σύλλογο ή σε κάποια εθνική ομάδα, όλα μετράνε στη συνεργασία και στη χημεία των παιχτών.
24: Εν τω μεταξύ, όταν γίνονται παιχνίδια σε μικρό γήπεδο, τώρα που το λες, νομίζω και από όσα έχουμε παρευρεθεί, έχει τύχει να έχουμε δει, αλλά και από βίντεο ιντερνετικά.
25: Και ποδοσφαίρο σάλας.
24: Ναι, άλλο θέλω να πω. Είναι πολύ ευκολότερο να δεις την τρομερή διαφορά ποιότητας ενός παίκτη επαγγελματία ή πρώην επαγγελματία από έναν ερασιτέχνη στο μικρό χώρο.
25: Στο μισό μέτρο που θα κάνει δύο τρίπλες.
24: Ναι.
25: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Γιατί ξέρεις, μετράει και το άλλο. Επειδή δεν έχεις να τρέξεις, δεν έχεις να λαχανιάσεις, δεν έχεις να καταναλώσεις ενέργεια τρέχοντας πάνω κάτω, μπορείς να κάνεις τα πράγματα που θες να κάνεις και έχεις καλά επίπεδα ενέργειας. Οπότε μπορείς, για όση ώρα παίζεις, παίζεις το κόκκινο, παίζεις το 100%.
24: Ναι,
25: δεν φυλάς δυνάμεις, δεν χρειάζεται να τρέξεις πίσω, να διανύσεις χιλιόμετρα. Είναι όλα που γίνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Έχεις όλη την ενέργεια που.
24: Και βάζεις όλη σου την τέχνη.
25: Αυτό.
24: Κατευθείαν.
25: Αυτό, ναι.
24: Έτσι γίνεται.
25: Αυτό.

0: Έχουμε τελετή παράδοση παραλαβή στην κονσόλα. Στέφανος Παλούτολο, ναι, πια δίπλα μας. Ο οποίος φαντάζομαι θα ετοιμάσει και το κατάλληλο soundtrack μετά για τα παιχνίδια. Δηλαδή, ποιοι είναι οι απόλυτοι ποδοσφαιρικοί ύμνοι, ας πούμε. Είναι το Freed from Desire, για παράδειγμα, που έχει γίνει στα γήπεδα ύμνος. Είναι το Go West. Επίσης ένα τραγούδι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα γήπεδα διάφορων χωρών, ναι. Όταν το έκαναν βέβαια οι Pet Shop Boys επιτυχία, γιατί ήταν από παλιά ένα τραγούδι, ήταν ένας γκέι ύμνος στην πραγματικότητα, το Go West, το οποίο ο οποίος είχε πρώτο βγει απευθυνόμενος με μήνυμα, τέλος πάντων, ότι ξέρεις, πηγαίνετε στο, ναι, ξέρεις, στο Los Angeles, στην Καλιφόρνια, εκεί όπου όλα επιτρέπονται και τα λοιπά. Το πήραν οι Pet Shop Boys, το κάνανε επιτυχία και συνέχεια για κάποιο λόγο τέριαξε στα γήπεδα λόγω του ρυθμού να γίνει σύνθημα και σε εμάς εδώ και σε πολλά γήπεδα του εξωτερικού. Συνοδεύει ποδοσφαιρικούς αγώνες και χρησιμοποιείται η μουσική για να τηθεί με συνθήματα. Άλλες φορές κατάλληλα και άλλες φορές ακατάλληλα. Όπως γίνεται συνήθως.
1: Εσύ τώρα σκέφτηκες στα διεθνή. Εγώ σκεφτόμουν, ξέρω, το παρακάλα, παρακάλα στο πλεχτό να πάει μπάλα. Εντάξει, δεν ξέρω, κύριο Στέφανος, εάν θα πάει προς τα μένη, προς τα δέη, μπορεί να κάνει ένα mix and match, εν πάση περιπτώσει, να παίζει και ξένα.
0: Θα ξαναπώ μια ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά έχει πλάκα και κολλάει με την κουβέντα που κάνουμε. Κάποτε σε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων είχα μιλήσει και με οργανωμένους οπαδούς, Πάο, Κάρι, Ηρακλή κλπ. Έκανα ένα κομμάτι για να μαζέψω τα ποδοσφαιρικά συνθήματα που ακούγονται στα γήπεδα. Με μια προσπάθεια κάπως τα πιπ να τα εξαλείψω. Όχι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Έχει τύχει λοιπόν σε ένα τραπέζι που καθόμαστε για το σπάνιο καφέ με μια παρέα να βρεθούμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ήταν σε μια παρέα με φίλους και καθίσαμε όλοι μαζί. Είχα τις σημειώσεις μου μπροστά. Κάτι συζητούσαμε κάποιον άλλο για αυτό το θέμα. Μου λέει ο κύριος Ξαρχάκος, μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, είναι τα συνθήματα των οπαδών. Μου λέει, πώς πάει αυτό? Το τραγουδάω. Κοιτάζει το άλλο, μου λέει, αυτό πώς πάει? Το τραγουδάω κι αυτό. Το άλλο πώς πάει, το τραγουδάω. Μου λέει, εσύ, αυτά είναι όλα δικά μου. Ήταν η μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Οι στίχοι βέβαια είχαν μια αστοχία υλικού, θα έλεγε κανείς. Δεν είχαν καμία σχέση.
1: Νομίζω ότι τα περισσότερα γνωστά συνθήματα είναι Ξαρχάκος και Σαββόπουλος επίσης. Πολλά.
0: Δεν το έχω, αλλά για να το λες, ναι.
1: Αρκετά είναι.
0: Ειδικά τα παλιότερα.
1: Ειδικά τα παλιότερα, ναι. Εντάξει, τα συνθήματα στα γήπεδα, εμένα είναι ένα πολύ, ξέρεις,
0: ξεχωριστό
1: κομμάτι της ελληνικής λαογραφίας στην πραγματικότητα. Και κακώς, νομίζω, λανθασμένα μάλλον, ο κόσμος τα έχει συνυφασμένα αποκλειστικά με τον Πινελίκη. Δεν έχει να κάνει με αυτό, γιατί...
0: Βοηθάνε και αυτά, βέβαια. Έχουν μέσα φόλικο.
1: Βοηθάνε, ξέρεις, αλλά περισσότερο θα έλεγα είναι δημόδι. Δηλαδή, ξέρεις, έχετε μια έμπνευση, η οποία είναι έμπνευση θεϊκή και αποτυπώνεται μετά σε συστήματα.
0: Υπάρχουν και όταν αποτυπωθεί, ξέρεις, και ασχολείται με τη μανούλα του αλουνού, βέβαια, από την άλλη μεριά, λες...
1: Οπωσδήποτε.
0: Κατάλαβες.
1: Οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι δεν είναι αποκλειστικά τα συνθήματα αυτού του τύπου. Υπάρχουν και συνθήματα τελείως διαφορετικά. Όπως επίσης, πάντα αξιοσημείωτα είναι τα συνθήματα της στιγμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα συνθήματα που φτιάχνεις εκείνη την ώρα λόγω της ροής του παιχνιδιού, είτε λόγω μιας καιρικής συνθήκης.
0: Είτε λόγω της έμπνευσης, ας πούμε, το περίφημο με τον Αργύρι και το Πορτοφόλι, ας πούμε, είναι ένα σύνθημα το οποίο φτιάχτηκε, το ξέρετε όλοι. Αργύρι, φέρ το Πορτοφόλι.
1: Ναι.
0: Φτιάχτηκε διότι ακούστηκε μια ανακοίνωση στο γήπεδο ότι κάποιος έχασε το Πορτοφόλι του.
1: Ακριβώς.
0: Και κατευθείαν οι οπαδοί της ίδιας ομάδας, κατευθείαν αυτό που λέμε, σκάρωσαν.
1: Ναι.
0: Έτσι, που είναι μια πολύ ωραία λέξη πάντα να τη λέμε, και αυτή χαμένη, κινδυνεύει να χαθεί από την ελαογραφία. Σκάρωσαν λοιπόν, ανθίστηκαν, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα σύνθημα εκείνη τη στιγμή με άξονα το Πορτοφόλι και τον Αργύρι Σαλιαρέλη.
1: Έχουμε διάφορα τέτοια που έχουν γίνει στο φτερό. Οι ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε, παλιότερα, αντίστοιχα σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, το οποίο νομίζω ότι ήταν στη Ρωσία.
0: Με πάρα πολύ κρύο.
1: Ναι, είχαν χρηθεί από τη μέση και πάνω. Για λίγα λεπτά το αντέξανε. Μετά καταλάβανε ότι μάλλον δεν το αντέχουν.
0: Είναι μάταιο αυτό.
1: Είναι μάταιο. Από την άλλη, δεν είχε και νόημα να φορέσουν την πλούζα, διότι τη σερτ φοράγανε, δεν θα έκανε τίποτα. Ναι. Οπότε σου λέει, τι να κάνουμε για να ζεσταθούμε, α τραγουδήσουμε κάτι. Τι να τραγουδήσουμε, α τραγουδήσουμε για το κρύο και τη μανούλα του.
0: Ναι.
1: Και τραγουδήσανε για το κρύο και τη μανούλα του. Εκείνη την ώρα, οπότε. Και αυτό έγινε.
0: Έχει μείνει, ναι.
1: Έγινε
0: πάρα πολλά.
1: Κάπως έτσι. Εντάξει. Ωραία είναι αυτά, πλάκα έχουν. Λέει ένας φίλος εδώ, βάλτε, λέει, το Σαραβάκο να παίξει και εκεί θα την φαίνεται φυσική κατάσταση. Εντάξει, ο Δημήτρης Λαβάκος δεν θα είναι σήμερα, δεν το λυπάμαι μέσα στους συμμετέχοντες, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί από τους παίχτες τους οποίους συζητάμε έχουν εξαιρετική φυσική κατάσταση και αν τους βάλουμε κανονικά σε παιχνίδι θα βγάζανε 90 λεπτό καλύτερα από τη συντηρητική πλειοψηφία.
0: Αλλά φαντάζομαι λέει για τον Σαραβάκο, γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος από τους περισσότερους που θα έρθουν εδώ. Θέλω να πω, είναι ακόμα πιο πίσω γενιά και παρόλα αυτά διατηρείται το σώμα του σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
0: Δεν είναι στη γενιά του 2004 για παράδειγμα.
1: Όχι, ο Σαραβάκος
0: είναι λίγο πιο παλιός. Αλλά παραμένει τρομερά fit.
1: Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι και αυτό στο παράδειγμα το οποίο ανέφερες πριν. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, 4:30 αυτό, το λέμε, το ξαναλέμε γιατί είναι το ανάμεσα στα πολλά ωραία πράγματα που έχουν γίνει. Εδώ θα είναι το highlight. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τις 4:30.
0: Διάβασε μια πάλι τα ονόματα για όσους μπορεί να μην τα θυμούνται.
1: Λοιπόν, από τις 4:30 μέχρι τις 7 έχουμε το PSAP All Star. Κανονικά προθέρμανση, παρουσίαση, θα έχει όλο το πακέτο έτσι και μετά θα διεξαχθεί το τουρνουά των ανδρών. Στο οποίο η Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνη Ζέκα και Λουτσιάνο θα φτιάξουν ομάδες. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι έχουμε 8 ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουν να επιλέξουν, θα φτιάξουν τις ομάδες τους, διαλέγοντας ανάμεσα στους Παπασταθόπουλο, Μόρα, Σπυρόπουλο, τον Νίκο, Μπακάκη, Αραβίδη, Σοηλέδη, Τσιλιανίδη, Μουνιές, Κοπελίτη, Ογκουνσότο, Ζαφυράκη και Μπενετάτο. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί διεθνείς ποδοσφαιριστές, ξεχωριστές προσωπικότητες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές του αθλήματος. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα θα έχουμε από τις 4:30 μέχρι τις 7 μια ξεχωριστή συνάντηση διαφορετικών ποδοσφαιρικών γενεών. Έτσι. Και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει και το highlight του Football Unity Festival.
0: Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε τη μία που ήμασταν νωρίτερα τον πρόεδρο του ΨΑΠ, τον Γιώργο Παντή.
1: Ναι.
0: Πέρασε από εδώ ο κ. Μαυρωτάς. Πέρασε ο Μάνος Ζερβάκης, ο αγαπημένος μας φίλος. Περάσαν τα κορίτσια τα οποία έπαιξαν νωρίτερα στο τουρνουά των γυναικών και μας είπαν δύο κουβέντες. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλους τους ανθρώπους που συναντήσαμε εδώ. Και τα πολύ ωραία πράγματα έρχονται και στη συνέχεια. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί όσοι σκέφτεστε να κατεβείτε μια βόλτα μέχρι το Σύνταγμα, είναι σίγουρο θα περάσετε καλά.
1: Να.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι σίγουρο ότι.
0: Βόλτα μέχρι το Σύνταγμα, είναι σίγουρο θα περάσετε καλά.
1: Να.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι σίγουρο ότι

0: ΣΑΠ έχει δημιουργήσει εκτός όλων των υπολείπων γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία ξεκίνησε με 4 ανθρώπους και τώρα έχει φτάσει πάνω από 100, οι οποίοι φαντάζομαι ο κ. Μπαντής τονίζει ότι έχουν τακτική επικοινωνία έτσι, για τα θέματα που τους απασχολούν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε μια κοινωνία η οποία ήταν εντυπωσιακά οπισθοδρομική σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, τόσο που όχι απλά να το κρύβει κάτω από το χαλί, αλλά πραγματικά να κάνει σαν να μην υπάρχει, αυτή τη στιγμή είναι βήμα πρόοδου.
1: Ναι, είναι ορατό πια το θέμα. Δεν είναι ταμπού, δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν είναι για κανέναν άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές εν προκειμένου. Γενικότερα για κανέναν άνθρωπο δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ταμπού. Όποιος χρειάζεται βοήθεια, καλό είναι να την αναζητεί από ειδικούς και να τη βρει. Ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή που οι καταστάσεις είναι σκληρές. Ο κόσμος δοκιμάζεται και καμιά φορά χρειάζεσαι βοήθεια του ειδικού για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα που σε βασανίζουν. Να το λέμε για να το ξαναλέμε, για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το κρύβει και να το κρατάει μέσα του.
0: Ακριβώς, και όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να συμβαίνει και στη ζωή, να το πούμε αντιστοίχως. Λοιπόν, καλά, φτάνει κόσμος εδώ. Βλέπω Άρια Σβεστά εδώ μπροστά. Ξέρω να κάνω live περιγραφή. Είδα Γιώργο Μαραθιανό. Δεν ξέρω, μας είδε λίγο, σηκώθηκε, έφυγε. Πάνε να βρει τις αράχνες ενδεχομένως. Τις περίφημες από την τελευταία του περιγραφή ενδεχομένως. Να άλλο ένα παλιακό που είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, αυτό με τις αράχνες. Ναι. Είναι ένα πράγμα που είναι παλιακό, είναι πολύ παλιό, αλλά είναι και πολύ ωραίο.
1: Πολλοί κόσμος που να μην ξέρει, να ακούει αράχνες και να μην καταλαβαίνει τι εννοούμε.
0: Ναι.
1: Στο σημείο εκεί,
0: είναι
1: στα δίχτυα.
0: Είναι τα σου που πηγαίνουν, ας πούμε, ναι, στο γάμα, ας το πούμε έτσι, στο πίσω μέρος εκεί που ενώνονται τα δίχτυα, στο πίσω μέρος του γάμα της εστίας.
1: Λοιπόν. Έχουμε μπάλα πάει σπάνια, τόσο σπάνια που μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και ιστό οι αράχνες.
0: Ναι. Και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν κάνει εκεί αράχνες κατά τον Γιώργο Μαραθιάνο.
1: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
0: Όχι, κατά ούτε εγώ.
1: Τι εννοεί ο Γιώργο, τι μπορεί να έχουν κάνει αράχνες.
0: Λέω, μπορεί να έχουν κάνει, πώς το είχε πει ο Γιώργος, ανομολόγητες πράξεις.
1: Αλήθεια.
0: Νομίζω, ναι.
1: Κάμουν τον έρωτα οι αράχνες στα δίχτυα μέσα.
0: Ο Γιώργος είπε ανομολόγητες πράξεις.
1: Κάμουν αραχνάκια δηλαδή
0: έτσι,
1: μέσα.
0: Έτσι, το είπε,
1: και
0: ωραία.
1: Τα ενοχλούμε με τα σου τα οποία πηγαίνουν σε εκείνο το σημείο.
0: Αυτό, ναι.
1: Ποιο παίχτη έστειλε την μπάλα εκεί να του κάνουν παράπονο.
0: Ο Μάριν, με αφορμή το φάουλ του Μάριν με τη Λάσκ.
1: Ενόχλησε τα αραχνάκια,
0: τα ενόχλησε. Είναι ωραίο να το λες ανομολόγητες πράξεις, γιατί είναι εξής.
1: Είναι ένα επίπεδο.
0: Ναι, είναι λυρικό, είναι ποιητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Πάνω που λες λυρικό και ποιητικό, εμφανίστηκε Κώστας Ψάρας.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
1: Γνωστός λυρικός και ποιητής.
0: Προφανώς. Γνωστός ποιητής.
1: Βεβαίως. Λέγοντας για Κώστα Ψάρα, θα ακολουθήσει μετά μαζί με τον Σταύρο Παγκοθήμιο.
0: 3 με 5.
1: Θα έχουν δηλαδή και ένα κομμάτι, ας πούμε, της περιγραφής, της παρουσίασης των παιχτών που θα έρθουν μετά για να αγωνιστούν 4,5 με 7, γιατί θα κάνουν και ζέσταμα οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι κάποιος θα πηγαίνει να τους ενοχλεί την ώρα που κάνουν το ζέσταμά τους. Κάποιος θα πηγαίνει να κάνει αδιάκτητες ερωτήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Θα έχουμε όλα αυτά τα πειραγματάκια.
1: Αυτά τα αθώα χωράτα,
0: αλλά καλή
1: Γιάννη μου. Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, μας διώχνουν σιγά σιγά,
1: ναι.
0: Γιατί θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις, έχουμε δελτίο και μετά θα ακολουθήσει ο Κώστας Ψάρας με το Σταύρο Χωνοθύμιο από τις 3 μέχρι τις 5. Για όλα τα υπόλοιπα σας έχουμε ενημερώσει ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό τουρνουά με συμμετοχή πολλών γνωστών ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα βρίσκονται εδώ. Αν θέλετε να περάσετε θα είναι πάρα πολύ ωραία κατάσταση, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γιαννίση και τον Στέφανο Παλουότολο, την Αναστασία Βοσνάκη, Γιάννη Σαούση, Κώστα Βαϊμάκης ήταν παρέα από τη 1 μέχρι τις 3. Να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια και εσείς από τα ραδιόφωνα και όσοι έρθετε εδώ για να δείτε τα πολύ ωραία πράγματα που θα ακολουθήσουν. Εμείς θα τα πούμε κανονικά στην ώρα μας, Δευτέρα το βράδυ στις 10. Καλό,
2: ναι, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ αυτό.
1: Γεια σας.
3: Winsport FM 94,6.
4: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε. Φάση μπιδί.
1: Καταλάβατε.
2: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανίο, Joe Records και more.com.
4: Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
5: Μία. Επισκευαστικό σοβάς Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
6: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
5: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπλ της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Τζάμπολ στις 8 μετάδοση από τον Big Win Sport FM. Στις 5 στον μικρό τελικό παίζουν Fenerbahce Dubai BC, τηλεοπτικά και οι δύο αγώνες από Nova Sports 4. Παναθηναϊκός Άκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε στις 8 στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στον μικρό τελικό στις 5 παίζουν Παρτίζαν Μπουργκ, τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky διαφωνικά από τους 94,6. Το Derby Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής στοίχημαν Super League. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά του Τουντίλς με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με την Καλαμάτα στην Νάπολη κινείται ο Παναθηναϊκός που στοχεύει στο απόλυτο. Στην αποστολή επέστρεψε ο Τσιριβέγια που ξεπέρασε το μυϊκό τραυματισμό. Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρου. Σε αλλαγές στην δεκάδα του Ολυμπιακού αναμένεται να προχωρήσει ο Μανώλο Αλγουαθίλ στο αυριανό εκτός έδρας μάτς με το Λεβαδιακό. Στο αρχικό σχήμα επιστρέφει πιθανότητα ο Πουέρτα, θέσεις διεκδικούν Φορτούνη Στικνιζιάν και Σμαϊλόβιτς. Δίλημα του Βάσκου για Γκονσάλες ή Γιάρεμσουκ στην επίθεση. Έτοιμοι Σιπιόνι και Ρόκα. Το πλάνο του για την αντικατάσταση του τραυματία Βάργα στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι της ΣΑΕΚ με τον Βόλο Αλέμπερτ καταστρώνει ο Μάρκο Νικολίτς. Θέση δίπλα στο Γιώβης διεκδικούν Ζήνη Κοετά και Γκατσίνοβιτς με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1 με έναν εκ των Μάντα Λουμάγερη Ζωάο Μάριο πίσω από τον Φόρ. Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση, διαθέσιμος ο Παυλέγκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις. Εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Κατζηδιάκος, Λουσέντε, Σπότοφ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης το αποψινό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης επιστρέφει στην δεκάδο Καντεβέρε. Νίκη για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, το μήνυμα του Κουαμέ. Διαψεύδουν τα περί Ορτανέσκου από το Γυραιό τονίζοντας ότι στηρίζουν τον Βάλτερ Ματσάρη. Με δύο αγώνες ανοίγει βλέπει της τρίτης αγωνιστικής στη Superbet League 2. Με κοινή ώρα έναρξης στις 4 παίζουν Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιώνιος με κάλυψη από Ρεδιο Σπορ και Ζάκυνθος Ελασσίρου. Ενημέρωση από τους 94,6. Μια ανάσα από τη φάση των ομίλων του Champions League Πόλο Ανδρών είναι ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τη Χόνβεντ στο Σπλιτ και με νίκη σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τη Ράστα Βέχτας στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 8.30 τηλεοπτικά από Magenta Sport 8. Το παιχνίδι Brighton Arsenal στις 5 ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Newcastle Hull και Everton Ipswich. Αυτήν ώρα σε εξέλιξη Tottenham Aston Villa 0-0 στο 36ο λεπτό και στις 7.30 Nottingham Coventry. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Η Μπαρσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της La Liga. Πριν από λίγο η σέντρα στο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο στις 5 και 4. Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Φέλτα Σαντατέρ, τηλεοπτικά από Magenta TV. Στουτγκάρδη και Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική της Bundesliga. Στις 4.30 παίζουν Άιντραχτ Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Κάλυψη από την Νόβα. Το ντέρμπι κορυφής Ρώμα Ίντερ στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 Μπολόνια Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρη και στις 10 παρατέταρτο παίζουν Βενέτσια Λάτσιο τηλεοπτικά από Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5. Όλες οι δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ΨΑΠ.
0: Big Win Sport FM.

0: Και να που το όνειρό μου, ένα μάλλον από τα όνειρά μου, γίνεται πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, για σένα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι όνειρό μου να κάνω εκπομπή με τον Κώστα Ψάρα.
1: Έλα, ρε παιδάκι μου, αποκλείεται.
0: Από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό ήταν το κυριότερο όνειρο, το πρωταρχικό, ρε παιδί μου. Το δεύτερο είναι και ο Κώστας Ψάρας κοντά μας.
1: Τι κάνεις, Σταύρο μου?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαστε ωραία, είμαστε στην πλατεία Συντάγματος, εκπέμπουμε ζωντανά για δύο ακόμα ώρες εδώ από το κεντρικότερο σημείο της χώρας με δράσεις του ΨΑΠ. 50 χρόνια γιορτάζουν να τα χιλιάσουν.
1: Να τα χιλιάσουν, αλλά το βασικό ξέρεις ποιο είναι?
0: Πες μου.
1: Ότι είμαστε η μοναδική εκπομπή της ημέρας που έχει τρεις θεσμούς. Δηλαδή υπάρχει ο θεσμός του ΨΑΠ 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο θεσμός του Big Win Sport FM.
0: Το τρίτο φοβάμαι.
1: 30 χρόνια. Και εσύ, αγόρι μου.
0: Δεν σου είπα εγώ.
1: Υπάρχει άλλος θεσμός εδώ.
0: Την είδα τη χαζομάρα να έρχεται από μακριά.
1: Σε παρακαλώ λοιπόν, πάρα πολύ.
0: Ελάτε στο Σύνταγμα. Ελάτε να περάσετε ωραία. Ελάτε με τα παιδάκια σας, γιατί έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για να παίξουν, να κάνουν δραστηριότητες κτλ. Και μετά τις 4.30 αρχίζει η δράση. Και όταν λέμε δράση, τώρα μιλάμε για δράση για μεγάλη μπαλά. Μιλάμε τώρα
1: εντάξει,
0: για
1: μεγάλη. Πώς το εννοείς? Μεγάλη σε ηλικία.
0: Σε ποιότητα.
1: Α, σε ποιότητα.
0: Σε ποιότητα.
1: Σε ποιότητα, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω, θέλω να παίξουμε ένα over-under.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές θα βγει η μπάλα εκτός και θα πάει στη Σταδίου, στην Ερμού. Γιατί...
1: Over-under 50.
0: 50, δεν είναι τόσο κόντρα. Λοιπόν, θα είναι εδώ Καραγκούνης, Κατσουλάνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο. Αυτοί έχουν τις ομάδες τους. Οι ομάδες τους τώρα δεν είναι με τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Σταύρο.
1: Θα υποστηριχτούν κιόλας, γιατί τώρα μόνοι τους δεν μπορούν τα
0: παιδιά. Ναι, ρε παιδί,
1: μπορούν μόνα τους τα παιδιά.
0: Δεν μπορούν τα παλικάρια που έλεγε.
1: Ναι, δεν μπορούν τα παλικάρια.
0: Αλλά εγώ όταν μου είπαν θα είναι αυτοί με τις ομάδες τους, πίστευα ότι ξέρω εγώ τάδε, θα φέρει δύο φιλαράκια από το σχολείο, ξέρω εγώ, ή από τη γειτονιά ή τους κουμπάρους τους.
1: Όλοι κανονικούς φέρνουν.
0: Και πραγματικά έχουν φέρει τώρα κόσμο και δουλειά. Μιλάμε τώρα για Παπασταθόπουλο Μόρα, βλέπω για Αραβίδη, τον αδερφό μου, τον Γιάννη Σκοπελίτη, έχω να το δω και χρόνια. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά ωραία πράγματα.
1: Πάτρικο Κουνσότο θα δούμε.
0: Και θα δούμε. Και ελπίζω ο Γιώργος Μαραθιανός, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος,
1: ναι.
0: Αυτός θα βρίσκεται στο γήπεδο όλη την ώρα και θα μας μεταφέρει και τι γίνεται.
1: Μία από τις viral δηλώσεις του ξέχασε σε μένα, να ξέρεις. Το πάμε διακοπές.
0: Α, ναι.
1: Σε μένα είναι.
0: Εγώ θυμάμαι την άλλη, τη viral στο Τζαίνι, πως γίνεται αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από
1: και
0: την...
1: μετά από 2-3 μήνες. Σε ένα εργοτέλης, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, έχει σκοράρει, έχει σωθεί ο εργοτέλης.
0: Ναι.
1: Και του κάνω πώς νιώθεις. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί τώρα όλοι θα πάμε διακοπές. Αυτό
0: πάμε
1: είναι.
0: Όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Έτσι, πάμε
0: λοιπόν,
1: όλοι μαζί διακοπές.
0: Έχουμε ένα καλό και ένα κακό σε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι τώρα που είχε ανοίξει ο μπουφές εμείς φύγαμε και δεν φάγαμε.
1: Αυτό πώς το έκανες, περίμενε. Είσαι ένας άνθρωπος που τα κανονίζει όλα, τα οργανώνει.
0: Να σου πω.
1: Έτσι, κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να λογαριάζεις τον project manager το Βάιο. Ό,τι θέλεις. Πώς κατάφερες να με αφήσεις μέσα μία ώρα στην εκδήλωση.
0: Και εγώ,
1: πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Και δροσιστήκαμε κιόλας στην
1: εκδήλωση. Μπράβο. Και μόλις ήταν το καλό να φάμε. Με έφερες εδώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω τι γίνει. Την πατήσαμε διότι μας είχε υπολογίσει για μία τρεις, Κώστα μου.
1: Και μας έφαγε.
0: Το φάνηκε να μου λένε τα παιδιά να. Εγώ για καλό τους το παλαιό τη 5 λέω θα έχουν όλοι αστέρες εδώ, θα γίνει δράση. Θα...
1: Είναι πολύ προσωπικό νομίζω αυτό που κάνω τσαούσεις με εμένα. Κάποιο προσωπικό έχει
0: λοιπόν,
1: μαζί μου. Δεν ξέρω.
0: Και λέω χαλά, λέω να πω και κάτι. Είναι τόσο επαγγελματίες οι άνθρωποι πάνω στην τώρα το μπουφέ.
1: Ναι.
0: Και πήρε εκεί ο υπεύθυνος που δεν άφηνε, όχι να αγγίξουμε, να πλησιάσουμε. Λέει παιδιά, δώστε δύο λεπτά να.
1: Τι, δεν έχουμε.
0: Πει, κύριε, δε, κύριε.
1: Δεν έχουμε.
0: Ελπίζω κάποιοι καλοί συνάδελφοι να μας σκεφτούν και να μας φέρουν ένα πιατάκι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, αλλά.
1: Θα μείνουμε.
0: Αυτό είναι το αρνητικό για τη δική μας εκπομπή που δεν σας αφορά εσάς. Διότι. Τα, θα φάμε σε δύο ώρες. Δεν έχει κάτι.
1: Εντάξει, για πες.
0: Είμαστε όμως η μόνη εκπομπή σήμερα.
1: Όπα.
0: Που δίνει δώρα. Και δεν δίνει δώρα για τους φίλους που είναι εδώ στην πλατεία Συντάγματος μπροστά μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θα τα πάρουν τα δώρα τους από τους υπόλοιπους. Δίνουμε δώρα για τους ακροατές που είναι τώρα συντονισμένοι και μας ακούν.
1: Τι λες τώρα,
0: λοιπόν,
1: για πες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα ο Big Win Sport FM δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο ξυριστικές μηχανές. Και μιλάμε τώρα για ξυριστικές μηχανές, όχι ότι και ότι, αλλά Remington PG 5000 και ένα σεσουάρ Remington AC7200 Super KR Pro. Μιλάμε
1: μόνο
0: τώρα,
1: το πρώτο σε αφορά.
0: Τι θες να πεις, γιατί?
1: Μόνο το πρώτο. Το δεύτερο θα το κάνεις.
0: Φίλε, δεν είναι μόνο για το μάλι το πιστολάκι, άμα σου κόβει.
1: Γιατί άλλο είναι το πιστολάκι.
0: Γιατί άλλο. Μπορείς να, άμα έχεις βρέξει λίγο το ρούχο σου και τα λοιπά, ναι, να το κάνεις να στεγνώσει.
1: Αχα.
0: Δεν μπορείς.
1: Ναι, ναι, μπορείς. Δεν είναι αυτή η λειτουργία. Δεν έχει εφευρεθεί γι' αυτό το λόγο όμως.
0: Επίσης,
1: ναι,
0: μείνεις σε παρτάκιας. Σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας. Μπορείς να το κάνεις ένα υπέροχο δώρο.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά εσύ κοιτάς μόνο.
1: Εγώ έλεγα για σένα. Ποια από τα δύο δώρα σε αφορούν.
0: Και να σου πω κάτι. Ξυζητική μηχανή παίρνω και μόνος μου. Πόσο απλά θα να κάνω ένα τέτοιο δώρο όμως, ένα σασουέρ. Λοιπόν, να σας πω όμως τη διαδικασία. Διότι πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε αυτά. Στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946, γράφετε το όνομα επώνυμό σας και το δώρο που προτιμάτε. Δηλαδή θα γράψετε ή ξυζητική μηχανή ή σεσουάρ. Λοιπόν, και θα δηλώσετε συμμετοχή, θα πείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει γύρω στις 4 παρά. Δηλαδή, σκάρτη μία ώρα έχετε. Να σας πω λίγο και τα συγκεκριμένα προϊόντα αναλυτικά για να ξέρετε τι θα πάρετε.

0: για την ξυριστική μηχανή τώρα. Η all-in λύση για πλήρη περιποίηση από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Μιλάμε για την ξυριστική μηχανή Remington PG 5000. Είναι αδιάβροχη, επαναφορτιζόμενη και διαθέτει 9 εξαρτήματα και ρυθμίσεις για να επιλέγετε το μήκος που προτιμάτε. Remington PG 5000 λοιπόν, ένα εργαλείο ολοκληρωμένη επιχείρηση. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που δεν αφορά το παρτάκια Κώστα Ψάρα, αλλά όλους και όλες εσάς, λοιπόν, είναι το σεσουάρ Remington AC 7200 Super KR Pro. Επαγγελματικό αποτέλεσμα με φροντίδα για τα μαλλιά σας. Με κεραμική ιονική μάσκα, παρακαλώ, για ομοιόμορφη θερμότητα και λιγότερο φριζάρισμα, μαζί με στόμιο και φυσούνα για κάθε styling. Δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι?
0: Remington AC 7200 Super KR Pro. Δύναμη, φροντίδα και στυλ σε κάθε στέγνομα. Τώρα μπορεί να μου πεις τα πάντα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν αγοράζεις μια εξαιρετική μηχανή, ή αν πάρεις στα χέρια σου.
0: Ναι, την καλύτερη δηλαδή.
1: Την καλύτερη. Και έχεις 9-10 εξαρτήματα. Χρησιμοποιείς κάτι άλλο εκτός από ένα? Υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί και δεύτερο? Ποιος?
0: Να σου πω.
1: Ποιο τριάρι?
0: Μπράβο. Έλα πάνω, Άρη, και να πούμε και δεν κουβέντα και στον αέρα. Όχι για αυτό το θέμα, δεν ακούγεσαι πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, άκου να δεις, καλά το λέω, Άρη. Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούμε για τα γένια μας, οπότε συνήθως έχουμε.
1: Παίρνει μία σκάλα και πα.
0: Ναι. Υπάρχει και για το κεφάλι.
1: Πάρε μια κάσκα, κύριε. Μια κάσκα, σας παρακαλώ. Βάλτε μια
0: κάσκα. Και μια κάσκα να το βρούμε, τέλος πάντων.
1: Και όρθιος τα λέει. Είναι νέο παιδί.
2: Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε, υπάρχουν εξαρτήματα.
1: Ναι.
0: Είναι για καθαρισμό μύτης,
2: πρώτα απ' όλα, για το σώμα.
1: Για το σώμα, ναι.
2: Έτσι, υπάρχουν εξαρτήματα για τη μύτη, για τα αυτιά.
1: Α, ναι. Λοιπόν. Και τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά?
2: Κοίτα, κατά βάση εγώ χρησιμοποιώ για το κεφάλι. Ναι. Η Remington είναι πολύ καλή, έτσι, σημειωτέων.
1: Ανέβα πάνω,
0: Σωτήρη. Όχι, όχι. Θα ανέβει σε λίγο. Κάνε μια βόλτα και σε περιμένουμε.
1: Όχι τώρα.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Σε λίγο. Ας κάνει μια βόλτα και σε έρθει.
1: Ας τον Άρη να ανέβει.
0: Ας ανέβει.
1: Μου λοιπόν. Το παίζει δύσκολος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Κάτσε να βολευτούμε.
2: Θα του δώσω τη δικιά μου.
0: Ναι, θα του. Γεια σου, Σωτήρη. Σωτήρης είναι σε κοντά μας, ο οποίος θα παίξει μετά. Σωτήρη, με ποιος θα αγωνιστείς?
1: Περίμενε,
0: θα
1: πάρει μια κάσκα ο άνθρωπος.
0: Περίμενε. Να ολοκληρώσει λίγο ο Άρης. Α, φεύγεις, Άρη. Κάτσε να τα πούμε μετά.
1: Θα κάτσε μετά.
0: Είσαι δικός μας άνθρωπος.
1: Μπράβο.
2: Δώσε λίγο στο Σωτήρη.
0: Περίμενε.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, περίμενε, γιατί δεν ξέρει από ραδιόφωνο κύριο Στάθης. Μπράβο.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου.
3: Γεια σας και από μένα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι έτοιμος για μετά?
3: Έκανα ειδική προετοιμασία, έφτιαξα και το team το δικό μου, το ωραίο.
0: Με ποιους είσαι?
3: Λοιπόν, ένα πολύ δυνατό team, θα είμαι σαν τους Dalton.
0: Ναι, έτσι όπως το ξεκινάει, είναι σαν ένα πρόγραμμα, ρε παιδί μου, μουσικό, που λέει είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα.
3: Είμαστε
0: σε αυτό
3: πολύ
0: το
3: δυνατή.
0: Κέντρο, είμαστε αυτοί και αυτοί και το κέφι θα απογειωθεί.
3: Λοιπόν, ξεκινάω με τον πιο μεγάλο, τον Βαγγέλη, τον Μούρα.
0: Όπα, κολώνα.
3: Κολώνα.
1: Ναι, ναι.
3: Μετά πάω στο Τζιλιανίδη, στον Κοσμά.
0: Ναι.
1: Πρίγορο. Το καλύτερο ιστορικό του γκολ, εγώ.
3: Ωραία.
1: Το έχω περιγράψει, θα του πεις.
3: Και εγώ θα παίξω κολόνα εκεί, βάρη center for μπροστά.
1: Βάρη center for. Ωραία ομάδα.
0: Ναι,
1: αδική ομάδα, ρε Σωτήρη, φτιάχνει. Γιατί... Κάτσε, είναι λίγο άδικη η ομάδα σου.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί και θα παίξει τώρα με του Κατσουράνδε και του Καραγκούνιδε.
3: Ναι, και οι άλλοι έχουν πολύ ποιότητα όμω.
1: Πολύ ποιότητα, λέω, ηλικιακά το φέτο.
0: Έχω μάθει ότι υπάρχει όντω πολύ ανταγωνισμό. Το έχετε πάρει πολύ σοβαρά.
3: Ναι, σα είπα, έχουμε κάνει ειδική προετοιμασία.
0: Όντω.
3: Μιλάγαμε σοβαρά, πρέπει να κερδίσουμε, δεν είπαμε για πλάκα.
0: Με έχουν ενημερώσει τα παιδιά από το ψάπο ότι όντω όλοι το έχετε πάρει πολύ σοβαρά. Και λέω, εντάξει, προφανώ με τρολάρανε.
3: Όχι, αλήθεια.
0: Αλλά με όσου έχω μιλήσει ήδη από το πρωί, θα μπουν όλοι ψαχωμένα.
3: Ψάχναμε ανταγωνιστική ομάδα, ψάχναμε δυνατούς συμπαίχτες και νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά.
0: Το χώρο τον είδες?
3: Ναι, τώρα μόλις ήρθαμε.
0: Εμείς λέγαμε με τον Κώστα τώρα πόσες φορές θα βγει η μπάλα είτε στη σταδίου είτε στην συνερμού.
3: Δεν νομίζω, εντάξει.
1: Μια κόντρα, μια
0: ακτέρια.
3: Δεν νομίζω, εντάξει. Υπάρχει ποιότητα γενικά.
0: Όχι.
1: Δεν είπα ότι δεν έχετε ποιότητα.
3: Για να μην
0: παρεξηγηθώ. Όχι ότι θα πας να βάλεις γκολ και να τη στείλεις τα πουλιά. Αλλά δεν θα βάλεις μια κόντρα, ρε παιδί μου.
3: Μπορεί να γίνει, εντάξει.
0: Δεν θα πάρει η μπάλα ύψος.
1: Θα πάρει, δεν μπορεί να μην πάρει.
0: Τόσο ποιότητα ακόμα και κόντρα συζητάει.
3: Δεν θα σηκώνει την μπάλα.
0: Καθόλου.
3: Έχει δώσει εντολή
0: είναι αυτό που λέμε χαμηλά η μπάλα.
3: Χαμηλά.
1: Να σου πω, ρε Σωτήρη, τώρα που έχεις γίνει πλέον δημοσιογράφος. Έχεις ξεκινήσει αυτά τα.
3: Μην βάζετε τα μπέλες σας.
1: Μήπως έχεις ξεχάσει να είσαι ποδοσφαιριστής?
0: Βαρύ.
3: Όχι,
1: δεν ξεχνιέται αυτό. Μάθε τεχνική άστινε.
3: Μπορεί να αλλάζει λίγο το σώμα, μπορεί να είμαστε λίγο έτσι πιο βαριά κορμιά, αλλά νομίζω η τεχνική δεν αλλάζει. Δεν ξεχνιέται.
0: Να κάνω εγώ το άλλο ερώτημα. Που εσείς γνωρίζετε, εμείς δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, τώρα το συναντάω. Λοιπόν. Τώρα που έχεις μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πω εγώ δημοσιογράφος, αλλά λίγο να σχολιάζεις, λίγο να μιλάς και τα λοιπά, ναι.
3: Καλά τα λες.
0: Πόσο πιο Όχι δύσκολο. Πόσο περισσότερο καταλαβαίνεις και την άλλη πλευρά. Δηλαδή φαντάζομαι σαν παίκτης, έχεις πω από τι λέει αυτός, πως τα λέει έτσι. Ναι. Τώρα λίγο τη βλέπεις και την άλλη πλευρά.
3: Σίγουρα το βλέπω από την άλλη πλευρά, γιατί όπως σας είχα πει ότι έχω ξεκινήσει και τα διπλώματα προπονητικής μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και
1: τελειώνουμε τώρα,
3: Ναι, μέχρι το Δεκέμβρη θα έχουμε τελειώσει.
1: Εγώ όχι.
3: Οπότε έχουμε μπει λίγο στη διαδικασία και σκεφτόμαστε πλέον και εμείς σαν προπονητές και πόσο δύσκολο είναι το έργο του προπονητή. Σαν ποδοσφαιριστής η αλήθεια είναι ότι...
0: Μόνο κράτη τον προπονητή.
3: Όχι,
0: δεν έβαλε πάλι, ετοιμάσαι τον άλλο.
3: Προπόνηση, αγώνα τελείωσες. Δεν σκέφτεσαι τακτικά πράγματα. Πλέον σκέφτεσαι ότι ο προπονητής πόση δουλειά έχει από πίσω, πόσο δύσκολο είναι το έργο του, πόσο πρέπει να διαχειριστεί όλο το ρόστερ, τις προσωπικότητες, ακόμα και με τους δημοσιογράφους. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να τη διοίκηση. Οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και τακτικά σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις κάκι στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να βάλεις τα πιόνια στη σωστή σειρά. Mm-hmm. Είναι δύσκολο.
0: Τώρα μετράς περισσότερο τα λόγια σου στην κριτική που θα κάνεις για τον αγώνα.
3: Προφανέστατα. Γιατί γενικά το είχα αυτό. Δεν μ' άρεσε να λέω δηλαδή, ούτε αρνητικά ούτε πολυθετικά. Θέλω δηλαδή πάντα να υπάρχει ένα balance. Αλλά γενικότερα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για αυτά που λες.
1: Σκέφτεσαι
3: γιατί...
1: την άλλη πλευρά. Ρε παιδί μου, όταν σχολιάζεις τώρα την απόδοση μιας ομάδας, σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον λίγο αργότερα, θα σε ακούνε οι παίκτες που παίζανε.
3: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου.
0: Ούτε είσαι τυχερός. Εμείς, παράδειγμα, εγώ τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, τι έλεγα. Όταν θα σχολιάζα Έλληνες ποδοσφαιριστές, ήμουν πιο μετρημένος, γιατί κάποιος μπορεί να ακούει. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα θα έλεγα κάτι παραπάνω για το Μουρίνιο. Τι έκανε ο Μουρίνιο πέρα.
1: Ούτε θα τα ακούσει ποτέ.
0: Ή το χι ποδοσφαιριστή, παρά για να είναι ένα ποδοσφαιριστή που όχι για να το παίξω καλός, αλλά λέω τώρα μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να είμαι άδικος, μπορεί.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και σαν ποδοσφαιριστής άκουγες κριτικές. Άλλες ήταν καλοπροαίρετες, άλλες κακοπροαίρετες. Οπότε λίγο τα ζυγίζεις. Είναι καλή η κριτική να υπάρχει πάντα, σε βελτιώνει, σε κάνει καλύτερο. Αλλά είναι και ο τρόπος που θα την κάνεις, είναι και το πώς θα το μεταφέρεις, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι για να πάμε μετά στο αγωνιστικό.
1: Έτσι.
0: Σου έχει έρθει μήνυμα για παράπονο, γκρίνια ή οτιδήποτε και αυτά που έχει πει ήδη.
3: Όχι, τίποτα. Ευτυχώς.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Πολύ καλό.
3: Πολύ νωρίς.
0: Κοίταξε, εγώ δεν σου είχα τίποτα.
1: Εξελίσσεται.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι να είσαι προετοιμασμένος και για τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, έχεις μάθει με ποιους θα αντιμετωπίσεις.
3: Ναι, έχει βγει το πρόγραμμα. Νομίζω πρώτη ομάδα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με τη δικιά του ομάδα.
0: Την ομάδα έχει τις κάνει σκάουτ.
3: Δεν γνωρίζω τις άλλες τριάδες καθόλου. Τίποτα.
0: Και εγώ έχω τους παίκτες που θα λάβουν μέρος.
1: Τις τριάδες δεν τις έχουμε.
0: Τις τριάδες θα τις έχουμε σε λίγο. Δηλαδή ποιοι είναι με ποιους.
1: Ναι. Έχεις βάλει την ομάδα να τρέχει για να μας φέρει τις τριάδες.
0: Τις έχω βάλει την ομάδα από νωρίς, αλλά υπάρχει μια κολλησιόδικη.
1: Δεν το έχεις οργανώσει πολύ καλά.
0: Δεν είναι δική μου.
1: Για πες μας και δύο λόγια για ψαπ. Τον έζησες πολλά χρόνια ως ενεργή ποδοσφαιριστής. Δεν σταματάς, φαντάζομαι, ποτέ να ενδιαφέρεσαι και να ασχολείσαι.
3: Είμαστε όλοι δίπλα στον ΨΑΠ, είτε ενεργή είτε παίχτες που έχουν σταματήσει. Εντάξει, τι να πω, ήταν πάντα δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το έργο που κάνουν. Εμείς, όπως είπα πριν, θα είμαστε πάντα δίπλα τους, θα τους στηρίζουμε, γιατί ανέκαθεν είναι ένας ουσιαστικά. Πρεσβεύει όλους τους ποδοσφαιριστές, οποιοδήποτε, δηλαδή είτε άντρες είτε γυναίκες, και ό,τι χρειαστούμε ήταν πάντα εκεί για μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και γενικά όλο αυτό το πράγμα, το οποίο ξέρεις στον κόσμο, μπορεί να ακούγεται εντάξει μωρέ και τι κάνει ο ΨΑΠ ή ο κάθε ΨΑΠ. Δεν νιώθεις ότι ειδικά στις μικρότερες πλέον κατηγορίες ότι έχουν ένα στήριγμα που δεν φανταζόντουσαν όταν ξεκίναγα να παίζουν ποδόσφαιρο?
3: Σίγουρα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είδαμε ότι χρόνο με το χρόνο κάνουν και περισσότερα πράγματα, να δεικνύουν και τα προβλήματα στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές που πραγματικά οι ποδοσφαιριστές στις χαμηλότερες κατηγορίες τους έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποδοσφαιριστές στη Super League. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι έχεις ένα στήριγμα και να έχεις κάποιον να μιλήσεις. Ο ΨΑΠ δεν είναι μόνο ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να μιλήσει σε ένα δικηγόρο ή να σου λύσει το προβλεμένα συμβόλαιο. Υπάρχει και ειδικό τμήμα, από όσο ξέρω, που έχει να κάνει με την ψυχολογία,
1: Τα τελευταία
3: υγεία.
1: Χρόνια είναι ένας από τους βασικούς άξονες που στοχεύει.
3: Σωστά. Και πιστέψτε με, επειδή έχω κάνει αρκετές κουβέντες μαζί τους, υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι να το πω, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που παίρνουν, σίγουρα δεν γίνονται γνωστοί, δεν γίνεται γνωστός ο αριθμός.
0: Και καλά, αλλά... και καλά κάνουν. Και
3: σωστά, αλλά υπάρχει μεγάλη στήριξη και δυστυχώς είναι μεγάλος αριθμός. Μακάρι να ήταν λιγότερο.
0: Τουλάχιστον βγήκαμε από αυτό το ξεστοφοβικό μην πάω εκεί, μη φανεί και τα λοιπά. Ζητάμε πλέον βοήθεια, ζητάνε και οι άνθρωποι βοήθεια.
1: Στις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού είναι κανονικά μέλος
0: του staff.
1: Του staff,
3: ναι.
1: Έτσι, δεν είναι απλά ότι έχεις τη δυνατότητα, είναι μέλος του staff.
3: Και εμείς,
1: και,
3: τώρα που
1: και
3: το
1: εδώ
3: λέτε,
1: στην Ελλάδα υπάρχει.
3: Υπάρχει και εμείς το είχαμε και από τότε στην Ακαδημία του Πανεκού, που υπήρχε μέσα ειδική ψυχολόγος, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι βοηθάει και δεν είναι καθόλου έτσι ταμπού να μιλάς για αυτό το πράγμα.
0: Σωστά. Ωραία. Θα σε αποδεσμεύσουμε.
1: Δεν θέλουμε, αλλά θα σε αποδεσμεύσουμε.
0: Δεν θέλουμε, γιατί είναι πολύ ωραία κουβέντα. Αλλά φοβάμαι ότι θα μας χρεώσεις
1: σίγουρα.
0: Πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα. Να εγκληματιστώ με το χώρο κτλ.
3: Πρέπει να βρω τους συμπαίκτες μου.
0: Ωραία.
1: Ο συνάδελφος της Έλληνας Παπαδοπούλου.
0: Έχει και ένα Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Νίνη για αυτή την κουβέντα. Θα τον απολαύσουμε σε καμιά ώρα εδώ στα γήπεδα.
1: Εμείς θα τον απολαύσουμε. Βλέπεις εκεί κάτω. Πώς θα τον απολαύσουμε εμείς.
0: Δεν μιλάμε μόνο για πάρτι. Θα τον απολαύσουμε
1: για πάρτι.
3: Αν θέλετε, μπορούμε να έρθουμε να παίξουμε εδώ
0: μπροστά. Και εδώ και εδώ. Ή θα έρθουμε εμείς εκεί. Και αυτό είναι απειλή. Να είσαι καλά, Σωτήρη.
1: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δεν ακούγεσαι όμως. Θες να πεις κάτι, αλλά δεν ακούγεσαι.
3: Ναι, θα μείνω.
1: Περίμενε. Τώρα σ' ακούω.
4: Λοιπόν, τόση ώρα στην Πλάζα, πριν κάνετε εσείς εδώ εκπομπή, δεν ακουγόταν τίποτα.
1: Ναι.
4: Η αίθουσα κλειστή και τα βραβεία και τα. Από την ώρα που κάνετε εκπομπή, μιλάμε, περνάει όλο. Τι φωνακλάδες είστε εσείς.
0: Δεν φτάνει που με το που άνοιξε ο μπουφές πριν ανοίξει, φύγαμε.
1: Πληρωνόμαστε για αυτή τη φωνή.
4: Για το χέρι μπήκα στο
0: φεύγοντα. Και τι δεν έφερε κάτι για μα.
3: Έρχεται κόσμο από την Ερμού.
0: Φυσικά έρχεται κόσμο, γιατί είναι στο Τερισνίνη. Δεν έρχεται για μα.
4: Λίγο πιο ήσυχα.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Είναι και ώρα κοινή ησυχία στην Ελλάδα.
1: Έχει σταματήσει η ροή, παιδιά, και πρέπει να του ξυπνήσουμε. Δεν ερχόταν κόσμο.
0: Ελάτε εδώ, είναι και η Έλενα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Τερισνίνη. Λοιπόν, έχει έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε τον Άρη Ζεστά. Που λέει Σταύρο, επίση λέτε με το σεσουάρ, φυσά τα κάρβουνα στην ψυσταριά όντω για να πάρουν. Αλλά θέλει από απόσταση όμως, γιατί έχει καλά.
1: Ναι, σωστά.
0: Αλλά έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το έχω κάνει. Σε δύσκολες περιπτώσεις, αν δεν παίρνει το κάρβουνο, βοηθάει.
1: Σωστά. Για να φέρουμε Άρη πάλι εδώ.
0: Άρη, συγγνώμη που σε διακόψαμε έτσι, λοιπόν, απότομα. Αλλά ο άνθρωπος έχει αγώνα μετά. Τι να κάνουμε.
1: Έχει αγώνα. Για κάτσε, Άρη μου, για κάτσε.
0: Λοιπόν, και ο Άρης έχει εκπομπή 5 ώρα, αυτός μας αλλάζει. Η απαλλαγή μας αυτός είναι.
1: Ναι, αλλά όχι από εδώ. Πρέπει να φύγει.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση. Οπότε πρέπει να πάει με τα
2: ώρα το λίγο από εδώ,
0: Ναι, και δίνουμε τις κοιτάζει τον καλύτερο. Λοιπόν, Άρης ο Βεστάς κοντά μας, ακούσαμε πριν τη Σωτήρη Νίνη, λέγαμε για τις χρήσεις της ξυριστικής μηχανής.
1: Βέβαια, τις σοβαρές κουβέντες κάνουμε.
0: Αλλά
1: με τον
0: Άρη. Πάμε παρακάτω. Μέχασε με την αρχή που λέει είναι και για το σώμα. Άντε, τώρα,
1: και εγώ, μήνε, και εγώ εκεί ήθελα να φύγουμε από την κουβέντα.
2: Δεν είναι, για το σώμα δεν το χρησιμοποιήσει ποτέ.
1: Το είπε.
0: Και είναι το πρώτο που είπε.
1: Το είπε, Άρη μου.
2: Για να ξέρει ο ψάρας, ρε παιδιά.
0: Και να σου πω κάτι στην τελική. Δεν μιλάμε μόνοι μας. Μας ακούει και ο κόσμος. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να κάνουν και αυτή τη κρίση.
2: Σωστά.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις εδώ τη βαθουλά.
2: Πολύ ωραία είναι η φάση. Θέλω να πω για τον ΨΑΠ.
0: Να βεβαίως.
1: Για πες.
2: Κοίτα, ο ΨΑΠ στην πραγματικότητα είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ μου.
1: Σωστά.
2: Είναι ένα θεσμικό όργανο, το οποίο μάλιστα συμμετέχει και στις αποφάσεις. Συμμετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ κτλ. Βέβαια, συμμετέχει στις αποφάσεις.
1: Δεν λαμβάνει.
2: Με έναν έτσι, ρόλο λίγο περιοριστικό.
1: Συμβουλευτικό, αν θέλει.
2: Ναι, εντάξει, ψηφίζει, αλλά αν θέλει να περάσει κάτι, δύσκολο θα το περάσει.
1: Σωστά.
2: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, να πούμε μια πραγματικότητα, ότι είναι τα τελευταία χρόνια πιο ενεργός από ποτέ.
1: Ισχύει.
2: Είναι πιο ενεργός, πιο παρεμβατικός, γιατί η ουσία αυτή είναι για τον ΨΑΠ, αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Και δεν το λέμε γιατί είμαστε εδώ μαζί του να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια.
2: Όχι,
0: είναι μια αλήθεια.
2: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
1: Έχει δυναμώσει και η FIFPRO, έτσι.
2: Βεβαίως έχει δυναμώσει και η FIFPRO. Κοίτα να δεις. Έχω κάνει πολύ αυστηρή κριτική στο παρελθόν στον ΨΑΠ.
1: Το θυμάμαι.
0: Για καλό τον φέραμε τον κύριο.
1: Για καλό.
2: Για πλήρη απουσία, ας πούμε, στην παρεμβατικότητά του. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Είναι πιο παρεμβατικός, πιο ενεργός. Λοιπόν, εγώ θέλω κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τον ΨΑΠ να σας πω.
1: Ναι.
2: Να είναι πάντα δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Όταν υπάρχουν οφειλές από ΠΑΕ, που είναι το ψωμί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, να αντιδρά στη βία. Θέλω ΨΑΠ να αντιδρά στη βία, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, να αντιδρούν στη βία. Και θέλω να σκύψει και πάνω από προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία τα βάζουμε λίγο στην άκρη, δεν τα λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας. Το ένα είναι το match fixing, να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές και να τους ενθαρρύνει να ανοίγουν το στόμα τους.
1: Η αλήθεια είναι ότι με τις νέες τεχνολογίες έχει εξελιχθεί όλο αυτό.
0: Είναι αλήθεια
1: αυτό. Και μπορείς ανώνυμα να κάνεις την καταγγελία σου και ο ΨΑΠ και η FIFPRO όλο αυτό να το τρέξουν.
2: Και επίσης να σκύψει πάνω από ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν φαίνεται πολύ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι μια πραγματικότητα. Και έχει να κάνει με τις εξαρτήσεις. Ποιες εξαρτήσεις? Τις εξαρτήσεις από το στοίχημα.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι στον ποδοσφαιριστή και πρέπει και ο ΨΑΠ να σκύψει πάνω σε αυτό το, πάνω από αυτό το θέμα. Το σοβάρεψα πολύ, το ξέρω.
0: Όντως, καλά έκανες. Φύγε.
1: Πολύ καλά έκανες. Θα σε απολαύσουμε στις 5 με όλη τη δράση.
0: Πάντα καταγγελτικός.
2: Βεβαίως.
0: Ρε Γιάννηση.
5: Καλά, μιλάμε τώρα. Έχουμε κάνει συνεννόηση με τον Γιώργο τον Γιάννηση.
1: Ναι. Τι συνεννόηση έκανε με τον Γιάννηση?
5: Ήταν στο ψυγείο να μου φέρει ένα κρύο νερό. Και του
1: λέω, έχει πιει 12 μπουκάλια νερό, ρε Σταύρο.
5: Και του λέω, από κάτω είναι τα παγωμένα και τα λοιπά. Του λέω τις καβάτσες και πάει και το δίνει στο παλαιότολο.
1: Μπράβο. Δηλαδή, το. Και πολύ καλά έκανε.
5: Λοιπόν,
1: πάμε, τι θα γίνει.
5: Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Παραφέμπου 94,6. Θυμίζω ότι εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Ελάτε, υπάρχουν δράσεις για μικρά παιδιά και για μεγάλους και φυσικά αρχίζει και το σόου το μεγάλο στις 4.30.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
9: Sport FM Πάτρα. Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
10: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
11: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
12: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54-565.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
14: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
9: Σπόρεθεν Πάτρας.
15: Στρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
17: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Νοεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
1: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής. Maxa. Για maximum απόδοση. Maximum οικονομία. Maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: κάνουμε τα αδύνατα δυνατά. Ναι. Στέλνει εδώ ο Γιάννης. Δύσκολα θα το δείτε το μήνυμα.
1: Γιατί?
0: Μπορείτε να μου πείτε το τραγούδι των 3 και 4 η γυναικεία φωνή. Πού είναι θυμάτος Στέφανο.
1: Α.
0: Ναι. Θα το ψάξουμε, θα το βρούμε. Είναι θέτο χρόνο.
1: Σιγά μην το βρούνε.
0: Χρώμα το βλέπω γιατί.
1: Το λέω εγώ, φίλε.
0: Δεν ξέρει καν.
1: Τρεις και τέταρτο.
0: Θα το ψάξω, Στέφανο. Στέφανο Παλαιότολο μαζί μας. Δεν είπαμε στον ήχο μαζί με τον Γιώργο Γιαννίση. Και μαζί με τον Νάσο, ο οποίος έχει μπει και αυτό σήμερα στην παρέα μας. Φυσικά Παντελής Καλαϊτζίδης εδώ έχει στήσει τα πάντα. Μιλάμε μια στουντιάρα φοβερή και τρομερή. Υπερυψωμένη όλη η Ερμού.
1: Σε πόση ώρα θα έχουμε ήλιο,
0: υπερυψωμένη. Καπνή καρέα απέναντι.
1: Καπνή καρέα.
0: Ναι.
1: Καπνή καρέα.
0: Τέσσερα καλύτερα.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να μαζεύεται πάλι. Έκαναν τη σιέστα τους.
0: Ενέρεση.
1: Την έκαναν το έτσι λίγο το μεσημέρι και έχει αρχίσει να έρχεται πάλι. Βέβαια οι ποδοσφαιριστές δεν εμφανίζονται από εδώ. Το έχουν καταλάβει. Πήγε ο Νίνης και τους το είπε. Μην πάτε στο φυσικό πεδίο αυτών.
0: Όχι,
1: αυτό έχει κάνει. Δεν το λέω εγώ.
0: Θεωρητικά θα αρχίσουν να μαζεύονται από τις 4 για να κάνουν και προθέρμανση. Αλλά. Και λογικό, αν έχει η ζέστη, σου λέει μην είμαστε μία ώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: σημαντική
0: υποχρέωση, θα μας τους φέρουν εδώ, μην ανησυχείς.
1: Πες μου με ποιον το έχεις κανονίσει να σου πω.
0: Με τους διοργανώτες.
1: Δεν έχεις καμία τύχη. Στο λέω εγώ, καμία τύχη. Δεν θα έρθει κανείς.
0: Τώρα πήγαινε τρένο γιατί τους έφερνα εγώ. Τώρα,
1: ναι,
0: εγώ
1: τώρα, τώρα.
0: Τώρα θα.
1: Κοίτα εδώ, πηγαδάκι. Ο Τσόχος υπογράφει ακόμα αυτόγραφα.
0: Ο Τσόχος και τι έγινε.
1: Τι θα γίνει αυτό,
0: δεν κατάλαβε. Μου είπανε μετά γιατί κάναμε και ρεπορτάζ. Θυμάσαι που είχε στην αρχή νέα υπογράφει αυτόγραφα κτλ. Έχει κατεβεί μόνο του, λέει κάτω και λέει θέλει και κανένα άλλο.
1: Ναι, ρε. Μα κάνει βόλτες. Όταν σταματάνε να υπογράφουν.
0: Και το παίζει και δεν μέχρι
1: πάνω κάτω. Ναι, πάνω κάτω για να τον δούνε.
0: Ότι ο στά τη πλατεία αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ο Μιχάλης Τσόχος και όχι οι ποδοσφαιριστές, με ξεπερνά.
1: Ναι, ναι. Μα, κοίτα τώρα. Εδώ. Ο μικρός αυτός το Τσόχο περιμένει σίγουρα.
0: Για υπογραφή. Φαντάζομαι τους ποδοσφαιριστές περιμένει. Λοιπόν, 4:30. 4:30 θα. Θα αρχίσει εδώ η δράση.
1: Έχεις κανονίσει να είναι κάποιος κάτω να κάνει.
0: Γιώργος Μαραθιανός, έχω το καλύτερο.
1: Γιώργος Μαραθιανός.
0: Το καλύτερο έχω.
1: Αυτός.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε παρακολουθήσει, να σας πούμε τι έχουμε παρακολουθήσει από το πρωί. Έγινε ένα πολύ ωραίο τουρνουά ακαδημιών.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και μάλιστα επειδή υπάρχει και το ΕΒΑ αγωνίζεται και τα λοιπά, δεν είχαμε τελικό με νικήτρια ομάδα.
1: Αυτά τώρα ξέρεις, τα κανονίζουν μεταξύ τους εκεί οι κατσουράνιδες, οι ταινίες.
0: Αυτά. Κλασικά. Να σου πω κάτι.
1: Τα κανονίζουν μεταξύ τους. Για να μην τσακώνονται.
0: Πάω
1: να
0: του κάνω λίγο πλακίτσα του κατσουράνι το πρωί.
1: Όπα, έχουμε παρέμβαση εδώ νομίζω.
0: Ναι, ναι, φυσικά εγώ έχω στείλει την Αναστασία εκεί.
1: Εγώ έχω στείλει την Αναστασία, λέει μόνη της πήγε η κοπέλα, ρε. Μόνη της πήγε, την είδα, πήρε το μικρόφωνο μόνη της και πήγε. Μην τα παίρνεις όλα πάνω σου.
2: Πέστα.
1: Μπράβο Αναστασία μου.
0: Ευχαριστούμε Αναστασία, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Δεν θα πεις τίποτα, θα πάμε στην Αναστασία.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, θα πάμε στην Αναστασία. Περιμένουμε στον ήλιο.
0: Εμείς τι κάνουμε τους όρους.
1: Είσαι με στον ήλιο.
0: Λοιπόν.
1: Θα το πεις μετά, άσε την Αναστασία.
0: Πάμε στην Αναστασία, έχει εδώ το φίλο μας.
2: Λοιπόν, πώς σε λένε.
3: Μανώλη.
2: Μανώλη, τι ομάδα είσαι.
3: Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Τι φανέλα όμως φοράς.
3: Ολυμπιακού.
0: Έπαιξε το πρωί. Πολλά. Έπαιξε το πρωί δηλαδή.
3: Να.
0: Πώς σου φάνηκε η εμπειρία.
3: Καλά.
0: Πήγαμε καλά σαν ομάδα.
3: Να.
1: Κανα γκολ έβαλες.
3: 16.
0: 16 γκολ έβαλες.
1: Έβαλες 16 γκολ.
0: Σήμερα.
3: Ναι. Όχι. Πέρυσι.
1: Πέρυσι 16 γκολ. Τι λες.
3: Να.
1: Πόσο είσαι.
3: 11.
1: Ωραία. Έχει μέλλον, ε.
0: Βέβαια. Σήμερα βάλαμε κανένα κολλάκι.
3: Δεν παίζω σήμερα. Είμαι 11. Κάπα 12.
0: Α, εντάξει. Εδώ στο τουρνά το πρωί.
3: Όχι, δεν ήμουν.
2: Τι φανέλα έχεις στα χέρια σου.
3: Έχω μια της Εθνικής Ελλάδας που μου την υπέγραψε ο Νίνης.
0: Κάτσε τώρα, θα έχουμε και άλλοι να σου υπογράψουν και την φανέλα. Και άλλοι ποδοσφαιριστές, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και πάω λοιπόν που λες, έπαιζε η ομάδα του, η ακαδημία του
1: Κατσουράνη,
0: ναι. Οι Falcons,
1: ναι.
0: Με το Lincoln του Ντέμι.
1: Μάλιστα.
0: Λέω τι κάνουμε, λέω πώς πάει το ματσάκι εδώ, μου λέει μια χαρά. Λέω κερδίζουμε ή να κάνω κανένα.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν, λέει, μας αυτά.
1: Στόπ αυτό, Κατσουράνης. Μόνο ψέματα.
0: Υπεράνω.
1: Άκου, μόνο
0: προφανώς
1: ψέματα.
0: Προφανώς γιατί πήγε κόσμος γύρω, δεν ξέρω.
1: Τώρα και αυτό εσύ το κανόνισες με την Αναστασία.
0: Εννοείται.
1: Όχι. Για να μας δώσετε, Αναστασία,
2: όχι,
1: παρακαλώ.
2: Δεν θα παίρνει τα εύσημα όλα ο Σταύρος.
1: Μπράβο, Αναστασία μου.
2: Πόσο λένε?
3: Χρήστο.
2: Και πού παίζεις?
3: Στον Παναθηναϊκό, στην Άντερ 12.
0: Τι θέση παίζει, μπορεί?
3: Αριστερό εξτρέμ.
0: Μια
1: χαρά. Αριστερό εξτρέμ,
0: Να υποδώσω, εσύ
1: υπάρχει μια έλλειψη εκεί.
0: Είστε και Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
0: Γιατί εσύ γελάτε τώρα, αλλά τη πάρεσε κανένα εκπομπή από το Μολ.
1: Ναι.
0: Και ήρθε ένα πιτσιρικά.
1: Μάλιστα.
0: Με φανέλα ΑΕΚ. Τι αυτή ομάδα είσαι, Παναθηναϊκός. Και γιατί φορά παίζει στην ΑΕΚ.
1: Ωραίο.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Γίνονται και τέτοια, ρε παιδί μου.
2: Θα παίξει στην πρώτη ομάδα και θα κάνει την περιγραφή ο Κώστας Ψάρας.
0: Τι το ευχόμαστε. Ποιο είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Ο Μέση.
0: Είσαι μικρός ακόμα, θα μεγαλώσεις. Θα αλλάξει το κούστος σου.
1: Δεν χαρήκαμε πολύ με αυτό που ακούσαμε, αλλά τι να σε κάνουμε.
0: Να σε καλά. Δεν ήξερα ότι ο Κώστας έχει τις ίδιες απόψεις μαζί μου. Τουλάχιστον να σου πω κάτι.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα είναι δύο-τρεις αυτοί. Τώρα είναι Παπαδοπούλο, Βαϊμάκης αυτή.
0: Να σου πω και κάτι. Μπορούμε να το σώσουμε τελευταία στιγμή. Εμείς οι κανονικοί, όταν λέμε Ρονάλντο, εννοούμε επίσης το κανονικό.
1: Το φαινόμενο.
0: Ο Πορτογάλος λέγεται Κριστιάνο. Δεν λέγεται Ρονάλντο.
1: Πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Εκεί καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, αν το συμπαθεί ή όχι.
1: Ναι.
0: Σε αυτές τις εκπομπές που έλεγα πριν, είχα κάποια στιγμή καλεσμένο με.
1: Έλενα, σταμάτα. Σταμάτα, Έλενα, σταμάτα. Κάτω εκεί.
0: Είχαμε τον Γιάννη τον Κούμα.
1: Ναι,
0: είναι μέσα στο Μουντιάλ η εκπομπή και του λέω Μέση ή Κριστιάνο και μου λέει Κριστιάνο. Όχι, και τα λοιπά. Άλλο να πω. Και δεν είναι Ρονάλντο, δεν είμαι Κριστιάνο. Δεν είσαι με Μέση, μου λέει ναι.
1: Σωστά.
0: Για λίγο ακόμα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Αναστασία, εδώ, κοίτα εδώ. Για πάμε.
0: Μισό λεπτάκι. Να στέλνετε μηνύματα ακόμα γιατί έχουμε διαγωνισμό. Για λίγο ακόμα στο Viber στο 6988-946-946. Για να διεκδικήσετε μία από τις δύο ξυλιστικές μηχανές Remington PG5000 ή το σεσουάρ Remington AC7200 Super Kia Pro. Για λίγο ακόμα.
1: Το σεσουάρ για δολοφόνους. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία.
2: Ήταν να μην κάνω την αρχή, τώρα θα έχω πολλά παιδάκια να ξέρετε. Πώς σε λένε?
3: Αλκιβιάδη.
2: Και τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακάρα.
1: Και Ολυμπιακάρα είσαι. Μάλιστα.
2: Παίζεις ποδόσφαιρο?
3: Ναι, πάω στον Ολυμπιακό, στη Νίκαια.
2: Και τι θέση παίζεις?
3: Δεν παίζω ακόμα, θες γιατί τώρα ξεκίνησα.
2: Τι σ' αρέσει περισσότερο?
3: Επίθεση.
1: Βέβαια, η άμυνα θα σ' αρέσει. Και πολύ καλά, παιδί μου. Απ' την επίθεση βγάζεις λεφτά.
0: Και να σου πω και κάτι, αν είναι έχεις και την μπάλα δική σου στη γειτονιά, πάντα πίνεις θα παίζεις.
1: Έτσι. Ένα νεράκι, ρε Μιχάλη, ευχαριστώ, ένα νεράκι.
0: Α, εγώ δεν ξέρω να μας πει κάτι. Ο Μιχάλης Τσόχος, αλλά όχι, δεν. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Λοιπόν, θα ποντάρεις σε ομάδα από αυτές που θα συμμετέχουν?
1: Κοίτα να σου πω κάτι, μία έχουμε μάθει μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει τόσο
0: ναι,
1: το ρεπορτάζ.
0: Πρέπει να γίνει η δουλειά, πρέπει να... Να, ο Γιώργος ο Ντυμένος. Γιώργο, έλα λίγο εδώ.
1: Ρε Γιώργο, θα μας πεις στις τριάδες, τι θα γίνει
0: από
1: τώρα?
0: Από το πρωί περιμένω τη στελέχωση των ομάδων που μου έχει διδάξει να μου φέρεται.
1: Σε 45 λεπτά αρχίζουμε, δεν ξέρουμε τις τριάδες ή ενδεκάδες, βγαίνουν μία ώρα πριν τα μάτς. Στην UEFA, 75 λεπτά.
0: Θεωρητικά...
1: Μπράβο ρε Μιχάλη.
0: Θεωρητικά θα είχαμε αυτή τη λίστα πριν και για τις γυναίκες και η Έλενα έκανε τη μετάδοση έτσι.
1: Φέρε τη λίστα. Να ενημερώσω τον κόσμο.
0: Ήρθε η λίστα. Γιώργος Ντυμένος. Ένας άνθρωπος, μια ιστορία. Λοιπόν, εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος. Μπήκουμε στο FM 94,6. Είμαστε παρόντες για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Ακούσατε όλα τα σοβαρά λίγο πριν.
1: Και τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM, μην ξεχνάς. Γιατί είδα το project manager, κατάλαβες.
0: Αρχίσαμε τώρα τα σάλια. Είδαμε τώρα
1: το είδα το project και το διευθυντή.
0: Είδαμε το διευθυντή τώρα και αρχίσαμε. Καλά δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Καθόλου. Δεν τρέπομαι καθόλου για αυτά, να ξέρεις.
0: Α, για αυτά. Κάτι έχω καταλάβει. Εγώ θα σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Είναι ότι στο ημίχρονο η Tottenham χάνει 1-0.
1: Ναι, δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Το θέμα είναι αν θα βάλεις γκολ ποτέ.
0: Θα βάλω. Σήμερα θα βάλω ένα γκολ, νομίζω. Λοιπόν...
1: Χάνεις 1-0. Ο Μαντζάπη το βάλε, να ξέρεις, το κολλάκι της Αστόμιλα.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι...
1: 7 η ώρα έχει ατρόμητος και φυσιά.
0: Και άλλη.
1: Φυσιά του deals.
0: Να το μάθουμε κι αυτό. Αλλά νομίζω το καλό το καλό.
1: Είναι το Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, φίλε, αναβιώνει έτσι ένα μεγάλο.
1: Θες να μου πεις γιατί είναι στο ίδιο κανάλι τα δύο παιχνίδια και είναι το 1-7 και τα 7.5.
0: Εσύ που είσαι τηλεοπτικός.
1: Εγώ τηλεοπτικός είμαι, αλλά γιατί είναι το 1-7 και τα 7.5.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ που με
1: και δεν είναι το 1-7 και τα 9. στο ίδιο κανάλι είναι, ρε παιδί μου.
0: Πραγματικά, πες με εσύ.
1: Τι να...
0: Εμένα βρήκες να ρωτήσεις τώρα.
1: Εσένα βρήκα.
0: Λοιπόν,

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ και γνωστό κόσμο. Κύριε Τσίτσικα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν μας ακούει ο διευθυντής. Κύριε Τσίτσικα.
1: Δεν σε ακούει ο διευθυντής, μιλάει τώρα. Θα μην ασχολείσαι με
0: τον
1: διευθυντή.
0: Αφήστε τον κύριο Ασβεστά, είναι απαλλαγή μας, πρέπει να πάει στο στούντιο. Να έχουμε το νου μας λίγο.
1: Θα πάμε στην Αναστασία.
0: Θα πάμε στην Αναστασία.
1: Έχει λιώσει μες στον ήλιο, ρε παιδί.
0: Είμαστε μες στον ήλιο 8 ώρες. Αυτή που είναι νέα, εδώ χωρίς, άμα δεν είναι στον ήλιο, ποιος θα είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το νέα ισχύ. Έχω εδώ μαζί με ένα γνωστό παιδάκι, τον Νικόλα το Σιαμπλή.
0: Ένα γνωστό παιδάκι.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Με λέτε Νικόλα και είμαι ομάδα Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία, είσαι.
3: Πορτογαλία. Ναι.
0: Γιατί?
3: Και στην Ελλάδα είμαι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα δυσκολεύεται.
3: Πάλι, Πορτογαλία.
1: Α, ωραία. Και στην Ελλάδα, Πορτογαλία.
2: Σου τι ομάδα είναι και σε αναγκάζει να υποστηρίζει την ίδια ομάδα.
0: Ο μπαμπάς δεν υποστηρίζει την εθνική Γερμανία, ρε Νικόλα.
3: Ήταν
0: καλά, δεν θυμάμαι.
3: Δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου.
0: Αλλά εσύ Πορτογαλία.
3: Ναι.
1: Και καλά του έκανες. Μπράβο.
0: Εθνική Γερμανία, όχι δηλαδή. Που είναι ο μπαμπάς.
3: Ναι.
1: Και λιγάδι. Τώρα έχει και Γιούργεν Κλοπ, πολύ μεγάλο προπονητή να ξέρεις.
3: Εμένα η πρώτη αγαπημένη ομάδα είναι η Πορτογαλία,
1: ναι.
3: Η δεύτερη είναι η Αργεντινή και η τρίτη είναι του Χάλαντ.
1: Η Νορβηγία.
0: Ο αγαπημένος σου παίκτης ποιος είναι?
3: Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο.
0: Με αυτή τη σειρά. Μπράβο. Μπράβο.
1: Χταρά είναι.
0: Μα τα βρει μια χαρά.
1: Πολύ συνθετικό,
0: ναι, ναι.
1: Από όλα πιάνει.
0: Ξέρει μπάλα το παιδί.
1: Πιάνει από όλα.
0: Πάμε και σε κοριτσάκι.
2: Σε κοριτσάκι. Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
2: Ειρήνη, τι ομάδα υποστηρίζεις?
3: ΑΕΚ.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Ζήνη και ο Μέση.
1: Ο Ζήνη και ο Μέση. Πώς το έκανες αυτό τώρα? Τι συνδυασμός είναι αυτό?
3: Γιατί μ' αρέσει η ΑΕΚ και η Αργεντινή.
1: Άκου τώρα, να το ακούσει αυτό ο Ζήνη να πανηγυρίζει δύο μήνες.
0: Και γιατί δεν πανηγυρίζει ο Μέση?
1: Α, δεν είσαι καλά εσύ,
0: Πλέον,
1: ο ίδιος φταίει, ναι. Μπάλα παίζεις?
3: Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα γραφτώ.
1: Α, δεν ξέρεις ακόμα, μη κρίσεις ακόμα. Να παίξεις και εσύ μπάλα, ωραία είναι. Έτσι αλλιώς το ποδόσφαιρο γυναικών πλέον εξελίσσεται, να ξέρεις.
3: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο, παίζω. Μπράβο στο σχολείο σου. Μου.
1: Μπράβο, Ειρήνη μου. Μπράβο.
0: Παίζετε με τα άλλα κοριτσάκια ή με αγοράκια παίζεις?
3: Με αγόρια παίζω.
0: Α, με αγόρια, αυτή είναι αυτό. Αγόρια, δεν
1: ωραίο είναι αυτό, ρε.
0: Ισότητα. Είπα εγώ ότι είναι άσχημο. Εγώ πρέπει να παίζουν και άλλα κοριτσάκια, να μπουν και άλλα κοριτσάκια στο ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, έχουμε και. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτοί εδώ οι δύο.
1: Κάτσε, ρε παιδάκι.
0: Είναι παιχταράδες.
1: Εδώ βάζουν βίσμα για να μιλήσουν όμως.
0: Είναι παιχταράδες. Δηλαδή, έχω δει εγώ τα βίντεο που ανεβάζουν ο μπαμπάς τους. Έχουν σπάσει όλα τα βάζα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Διότι θέλουν, κατεβάζουν την κουρτίνα και φωνάζουν στη μαμά να τη φτιάξει γιατί είναι και το τέρμα. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα μας μιλήσουν τα αδέρφια.
2: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, έχω εδώ το Μάριο και το Δημήτρη Μαραθιανό. Λοιπόν,
1: θα ξεκινήσουμε.
0: Οικογενειοκρατία, συνωνυμία φαντάζομαι.
2: Θα ξεκινήσω με το μικρότερο. Μάριε, πού πήγες? Χάθηκε. Ανέβα πάλι πάνω.
1: Πίσω από τις μπαριέρες.
2: Λοιπόν, τι ομάδα είσαι?
3: ΑΕΚ.
2: Για πες το πιο δυνατά.
3: Δεν θέλω.
2: Δεν θέλω. Εσύ, τι ομάδα είσαι?
3: ΑΕΚ.
2: Πες μας, έχει γίνει αυτό.
3: Ο Μέση.
0: Μπράβο, μπράβο. Το παιδί έχει μεγαλώσει με σωστές ποδοσφαιρικές αρχές. Δημήτρη, παίζεις ποδόσφαιρο?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο?
1: Κοίτα.
3: Ναι.
2: Τι θέση παίζεις?
3: Αμυντικός.
2: Και ποιος σε έχει κάνει ΑΕΚ?
3: Ο μπαμπάς.
1: Απίθανο,
0: δεν το πιστεύω.
1: Δεν το φαντάστηκε κανείς αυτό.
0: Ναι, μιλάμε τώρα γεμάτη εκπλήξεις στη σημερινή εκπομπή.
1: Μόνο νέα βγάζουμε. Μπράβο, ρε Σταύρο. Τι εκπομπά να φτιάχνουμε.
0: Ωραία, θα ακούσουμε και τον μπαμπά. Μπαμπά. Ο κύριος Μαρθιανός θα έρθει λίγο πάνω να μας πει δύο κουβέντες πριν. Να δούμε αν έρθει ο σκιάφτος για τη μεγάλη μάχη.
1: Θα το ρωτήσεις πώς έκανε τα παιδιά του ΑΕΚ, αυτό θα το ρωτήσεις.
0: Δεν με αφορούν εμένα αυτά.
1: Α.
0: Εγώ θα εστιάσω σε ποδοσφαιρικά, σε ποδοσφαιρικά ζητήματα. Θα περιγράψει ο άνθρωπος κάτι που δεν έχει ξαναπεριγράψει, φαντάζομαι.
1: Ένας από τους ελάχιστους που έχουν μείνει στην ανθρωπότητα αυτή. Μπράβο. Και έχει φανέλα Νεϊμάρ Τζούνιο.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι το αδερφό του και του είχε μείνει, κατάλαβες.
1: Μπορεί, πάμε, Αναστασία.
2: Πόσο λένε?
3: Νικόλα.
2: Νικόλα, τι ωραία φανέλα που φοράς με τον Νεϊμάρ.
3: Ευχαριστώ.
2: Τι ομάδα είσαι?
3: Παναθηναϊκός.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής εκτός από τον Νεϊμάρ?
3: Ο Δωμάζος.
0: Όπα.
1: Τι είπες τώρα?
0: Ο άνθρωπος είναι, ναι. Λατρεύει τους αστέρες του παρελθόντος. Δωμάζο, Νεϊμάρ. Δεν είναι τυχαίο.
4: δεν ακούγαμε, με έχει κλείσει ο...
1: Έχει, τώρα σε έχει κλείσει και καλώς σε έκλεισε.
4: Με φημώνουνε, με φημώνουνε.
1: Και καλώς σε φημώνουνε. Λοιπόν, μπράβο, πάρε την άλλη κάσκα. Πάρε την άλλη κάσκα. Βλέπεις την κάσκα μπροστά και
0: ένα, δύο, ευτυχώς στο γήπεδο το έχουμε μία κάσκα, οπότε δεν μπορεί να κάνει λάθος. Είσαι έτοιμος για αυτό που θα ακολουθήσει, Γιώργος Μαρθιανός κοντά μας.
5: Καταρχάς, γιατί με ρωτάει, εγώ θα παίξω.
0: Όχι, αλλά θα περιγράψεις κάτι που φαντάζομαι δεν έχει ξαναπεριγράψει. Ναι, περιγράψει τώρα. Ενημέρωση, λίγο.
5: Ναι. Περιμένω να. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις των παλεμάχων ο πρώτος στόχος είναι να φύγουν όλοι ζωντανοί.
0: Είναι δύσκολο.
1: Μην έχουμε τραυματισμούς.
5: Κάνει και ζέστη τώρα, δεν είναι για πολλά. Λοιπόν, δεν τους βλέπω να έχουν έρθει πάντως. Πού είναι?
0: 4 ώρα θα έρθουν για ζέσταμα, να αλλάξουν και 4.30 θα αρχίσει.
1: Πιάσαμε τον Νίνη εξαπίνη και το φέραμε εδώ και μίλησε. Και τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε μην περνάτε από εδώ. Κατάλαβες?
5: Σας τσακώνουνε, ψαρεύουν από εδώ.
1: Ναι, σας τσακώνουνε και θα πάνε κατευθείαν στο κήπεδο.
5: Α, είναι μιλημένοι να πάνε απευθείας κάτω.
1: 100.
0: Παιδιά, θα μας έρχονται εδώ ξανά.
1: Ναι. Αυτό πιστεύει ο Σταύρος.
5: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι.
5: Θα μας έρθουν εδώ, μην ανησυχείτε. Με ποιους θα ξεκινήσω, ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας?
1: Ο Γιώργος Ντυμένος.
5: Α, εντάξει, και πού είναι, πού τον
0: είναι?
1: Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Μας φέρνει τις τριάδες που θα παίξουν. Αλλά μάλλον κάπου κόλλησε.
0: Από τις 12 το μεσημέρι περιμένουμε να μάθουμε τις συνθέσεις των ομάδων.
5: Ναι. Και πιστεύω ότι θα τις μάθουμε ούτε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Όσους γνωρίζεις.
0: Τους βλέπω, εκεί τους ξέρουμε.
5: Με το μάτι όπου τις βγάλεις.
0: Να, έρχεται. Έρχεται κουνώντας επιδεικτικά το χαρτί. Για κάτι που έπρεπε να το έχει κάνει.
1: Το τύπωσε κιόλα.
0: Είσαι 4 ώρες πίσω.
5: Τον έχει συνεπάρει το όνειρο να παίξει ο Πανετολικός Champions League. Να ξέρεις, γι' αυτό θα κάνει αυτά.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που πρέπει να κάνει στις 12 το κάνει 4 παρά και το κάνει και καμαρωτά.
5: Τι είναι μεγάλε.
1: Λοιπόν. Φέρ το χαρτί.
0: Το χαρτί, ποιο χέρι.
1: Το χαρτί.
0: Λοιπόν.
1: Περίμενε.
5: Α, για τα συγχαρητήρια ήρθε. Δεν
0: ήρθε για τα συγχαρητήρια, για τη φωτογραφία. Λοιπόν, ξαναλέω για τον κόσμο που τώρα μας ακούει και είναι κοντά, ελάτε στο Σύνταγμα διότι θα αγωνιστούν με τις ομάδες τους ή Γιώργος Καρακούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο. Μαζί με αυτούς,
5: ναι,
0: μπερδεμένα από τώρα.
1: Όλοι οι σχολιαστές αυτοί εδώ μεταξύ. Πλέον. Οι περισσότεροι σχολιαστές.
5: Αυτό λέω, και ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι όλοι οι δημοσιογράφοι.
1: Ναι. Σχολιαστές αυτοί εδώ μεταξύ. Πλέον. Οι περισσότεροι σχολιαστές.
5: Αυτό λέω, και ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι όλοι οι δημοσιογράφοι.
0: Ναι. Μπες εσύ και παίξε, Γιώργο.

0: συνάδελφε.
1: Τι σχολάει, σου λέει.
0: Σχολάω, 5 ώρα τέλο.
1: Βάλε καλά, σα έχω.
0: Εργάνη, κύριε, εργάνη.
1: Έχετε βάλει σύστημα που χτυπάει κάρτα.
0: Σα έχω κρατήσει το καλύτερο για πιο μετά.
1: Ποιο είναι το καλύτερο.
2: Πώ είσαι.
1: Α, έχω. Δεν πήγε το μυαλό μου, τι εννοεί.
0: Έχουμε κάνει κάτι συνεννοήσει. Μην αρχίσουμε τώρα. Καιρό να σε ρωτήσω κάτι, θα περιγράψει και εδώ με αράχνε.
1: Δεν ξέρω, θα τσεκάρω τι αιστείε πρώτα να δω τι ζωή υπάρχει εκεί κοντά.
0: Και τι κάνουν οι αράχνε.
1: Ανάλογα, ναι, δραστηριότητα.
3: Νωρίτερα, ο μεγάλη στόχο που ήταν στον αέρα ζήτησε από την Ελένη Παπαδοπούλου, Ελένη Παπαδοπούλου, να πνιγεί σε ένα γκολ.
0: Και πνίγηκε.
1: Τι είναι στη ζήτηση να πνιγεί,
0: να
1: δηλαδή.
0: Την ώρα που μπήκε γκολ,
3: δεν έχει ακούσει προφανώ το πνίξιμο του Μιχάλη όταν έβαλε το γκολ στα πόρτα.
1: Α, να
3: γίνει μόνο, ρε παιδί μου.
1: Να γίνει μόνο. Να πάει τσόχο. Και πνιγικέ. Καλά τη βλέπω.
0: Το έκανε λίγο σαν γαλοπούλα το έκανε.
1: Ναι.
0: Ήταν λίγο.
4: Η αλήθεια είναι ότι έκανα πιο πολύ την γαλοπούλα.
1: Ναι.
4: Είχε μπει πριν 20 δευτερόλεπτα.
1: Δεν πειράζει. Είχε γαργάρε εδώ μεταξύ.
3: Δεν το κάνει αυτό. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί και σε αυτό το challenge.
1: Δεν μ' αρέσει να δίνω υποσχέσει από πριν.
0: Αλλά σίγουρα όχι.
1: Αλλά σίγουρα όχι.
4: Μπορεί να κάνει μια πρόβα.
1: Τι έτσι στο.
0: Χωρί να βλέπει τίποτα.
4: Ναι, δεν γιατί.
0: Τι θα του βάλουμε να δει το τότε να μα τον βίλα που θα πει.
3: Κόλλε θα πει.
4: Κατσουράνι στον νίνι, στον Λουτσιάνο.
0: Έλα μωρέ τώρα, εύκολο είναι.
1: Θα πάμε εκεί μπροστά που έχει προσωμείωση. Για σουτάρες εκεί μπροστά.
0: Ναι, εκεί, στο ελεύθερο, στο δεύτερο εκεί πέρα.
1: Θα πάμε εκεί για ζέσταμα. Εκεί μπροστά.
3: Είδες πώς αποφεύγει τώρα, πώς σε συνδυστράει.
1: Τι θέλεις, όχι, δεν αποφεύγει.
0: Τι θέλει να πνίγει τώρα, θα καλά να πούμε να
3: ρωτήσει. Η οποία δεν έχει καρέκλα.
4: Δεν πειράζει, όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Περίμενε.
3: Λοιπόν, σου ζήτησε η κοπέλα.
4: Μη σηκώνεσαι, παιδί μου, πάει να φύγει.
1: Έχει, όχι, δεν πάει. Ο Γιάννης είπε να κάνει το πρώτο χρήσιμο πράγμα στη ζωή του.
3: Πώς φαίνεται ότι η Έλενα Παπαδοπούλου είναι ένα από τα δικά μου παιδιά και καταλάβει με τη μία την Παναγίνηση, λέω, όπα, θα στηρίξουμε εδώ την κατάσταση. Λοιπόν, θα πνιγείς τον γκολ.
1: Εξαρτάται τον γκολ, ρε φίλε. Άμα μπήκα ένα γκολ από σπόντα, τώρα τι αφήνει γκολ.
0: Ναι, αλλά ο Μιχάλης δεν πνίγηκε λόγω του γκολ.
1: Ναι.
0: Επειδή ήταν πολύ ωραίο το γκολ.
1: Ναι.
0: Απλά πνίγηκε.
1: Έχει εξηγήσει το φαινόμενο, γιατί συνέβη αυτό. Γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί
0: ποτέ. Δεν το έχει εξηγήσει.
4: Εγώ θέλω να πω, ήμουν δίπλα στο booth μαζί με τον Μιχάλη.
1: Και δεν του έκανες λίγο.
0: Ο Χριστός.
4: Θα πω ακριβώς όπως το έζησα. Και δίπλα είναι ο Σωτήρης Νίνης.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, και αρχίζει, μπαίνει το γκολ του Ταμπόρδα και πνίγεται.
0: Αρχίζει να πνίγεται.
4: Ναι. Αρχίζει να πνίγεται. Εγώ με το Σωτήρι έχουμε γυρίσει και τον κοιτάμε. Να δούμε πού θα πάει. Κλείνει μικρόφωνο. Δεν κόβει, βύχει. Συνεχίζει, βύχει. Τον κοιτάμε με το Σωτήρι.
1: Ναι.
4: Είμαστε και οι δύο, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Έπρεπε να
4: κάνετε. Έχει νερά, κάτι. Έχει καφέδες και είμαι μεταξύ του. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, να τον σώσω ή να σπικάρω.
1: Πάνω απ' όλα η δουλειά, Έλενα.
0: Πάνω απ' όλα
1: Πάνω απ' όλα η δουλειά.
0: Όποιος επιβιώσει.
4: Παιδιά, είναι αυτό που λένε ότι πέρασε όλο το μάτς. Θα φωνάξουμε το Δεσίλα πάνω. Αυτός ζει. Τι κάνουμε, ποιον φωνάζουμε.
3: Επαγγελματίας, να του δώσει λίγο νεράκι, παιδί μου, για να.
4: Παιδί μου είχε νερό ο άνθρωπος, αλλά δεν συνερχότανε.
1: Είχε νερό, οξυγόνο δεν είχε. Τι έχουμε, έχει διάλειμμα.
3: Λοιπόν, παίρνει το διάλειμμα.
4: Λεφτάκια.
3: Θέλει λεφτά. Έχω την κλήρωση. Λοιπόν, θα σκρολάρω εγώ τώρα στο Viber και να μου πείτε πού θα σταματήσω για να δώσουμε τις δύο οξυγιστικές μηχανές και το σεσουάρ στους φίλους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
1: Σεσουάρ.
4: Έχει μείνει σεσουάρ.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, έχει πάρει μερικά ο Σταύρος.
3: Όπως έστειλε.
4: Μου ζήτησε και ντυμένος ένα.
3: Περιμένετε. Λοιπόν, κάνε με αυτή την κουβέντα πριν, αλλά ήσασταν στο καλά.
0: Κάνε την κλήρωση μου.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο.
0: Ο άνθρωπος
4: βάει ό,τι θέλει.
3: Άκουσε
4: με. Το σεσουάρ θέλει ο Βάιος. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και λέω, μου λέει ο φίλος μου Κώστας ο Ψάρας, εσείς δείτε το θες το σεσουάρ. Λέω, εγώ δεν είμαι παρτάκιας, μπορεί να το κάνεις δώρο κάπου.
1: Σωστό.
3: Πρώτο.
1: Ποιος κάνει δώρο σεσουάρ, ούτε στο ρετυρέ δεν κάνανε δώρο σεσουάρ.
0: Όχι,
3: κάνανε. Επίσης, βοηθάει
1: κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Μπράβο, έτσι πάει. Και εγώ δεν πάω να το αγοράσω, θα το κέρδιζα. Επίσης, βοηθάει στο να ανάβεις κάρβουνο.
1: Είναι ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να συνδέσει σεσουάρ με μπάρμπεκιου.
3: Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε.
4: Λοιπόν, κάτι
0: κλήρωση.
3: Λοιπόν, θα μου πείτε, σκρολάρω, θα μου πείτε πού να σταματήσω. Πάμε πρώτα να δώσουμε την πρώτη εξειδικευτική μηχανή. Μιλάμε τώρα για την Remington PG5000.
0: Μάλιστα.
3: Ξεκινάω, πείτε μου stop.
1: Ωραία. Stop.
3: Είναι ο κύριος Βασίλης Βαζιουράκης.
1: Ωραία.
4: Δικό σου είναι, από την Κρήτη θα είναι. Βαζιουράκης.
1: Μωρή πατρίδα, θα ρίξει μια ξούρα.
3: Γιατί είναι εξαιρετική μηχανή. Έλεγα και εξαιρετικές μηχανές λοιπόν και ότι έχει 6-9...
0: 9 εξαρτήματα.
3: 9 εξαρτήματα.
1: Ωραία.
3: Και απορεί ο Κώστας ο Ψάρας.
1: Θέλει.

0: κίνδυνος. Του είπαν ότι δίνουν πρόσκληση για την παράσταση σε σουάρ για δολοφόνους και αυτός δεν είναι σε σουάρ.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
9: Δεν είναι offside,
8: το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίσεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
2: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
6: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
6: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.

0: Sport FM Πάτρας. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και

0: Πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην Οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μα ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξει κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξει τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σα εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικέ τιμέ.
0: Περιφράξει Ασημακόπουλο. Τηλέφωνο 2610-523-044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
5: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
5: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
9: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Υπουργεία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
10: Πιγουίν Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Τελείωσε και το Newcastle Hull, 2-1 τελικό αποτέλεσμα στην Premier League. Πάμε, γιατί πρέπει να έχει ολοκληρωθεί, πάμε μια βόλτα στο Abu Dhabi, στον Λουκά Χατζή, για τον μικρό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Dubai FC. Λουκά.
13: Ακριβώς, Άρη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 85-77 της Dubai FC και κατέκτησε τη τρίτη θέση σε αυτό το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας. Στο φινάλε κρίθηκε η αναμέτρηση, εκεί όπου οι Τούρκοι, χάρη στην πολύ καλή τους άμυνα αλλά και στην επιθετική ποιότητα

0: Τάκερ και Μπόλτγουιν κατάφεραν και έφτασαν σε αυτή τη νίκη και στην επιτυχία αυτή της τρίτης θέσης. Ο Χόρτον Τάκερ τελείωσε το παιχνίδι με 23 πόντους, με 4 στα 4 δίποντα, 4 στα 6 τρίποντα και 3 στις 4 βολές. Ο Μπόλτγουιν είχε 11 πόντους, οι 5 εκ των οποίων ήρθαν στην τέταρτη περίοδο μαζί με 2 assist, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι βοήθησαν σημαντικά αυτοί οι δύο παίκτες στη Φενέρμπαχτσε για την Ντουμπάι. Τέλος, ο Κόμπο και Μπέρτανς είχαν από 14 πόντους, ενώ ο Τόμας Γόκαπ τελείωσε το παιχνίδι με 3 πόντους και 6 assist.
1: Πολύ ωραία. Λουκά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ πρέπει να την έχω πει 4 φορές σε Ντουμπάι FC, ενώ είναι Ντουμπάι BC φυσικά. Τέλος πάντων, εντάξει. Λεπτομέρεια από συνήθειο. Έχουν βγει οι ποδοσφαιριστές στο περιστέριο που να είναι, θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δύο μάτσι Super League σήμερα. Ατρόμητος και Φυσιά τώρα. Και το μεγάλο ντέρμπι του Άρη με τον Ηρακλή στις 7:30. Ήρθε η ώρα να πάμε στο Περιστέρι, να συνδεθούμε για μετάδοση. Βεβαίως εκεί είναι ο Μανώλης Μουσουράκης. Φίλες, ακούμε.
3: Γεια σου Άρη, και πάλι από το Περιστέρι, εδώ που δύο ομάδες είναι έτοιμες για τη σέντρα της πέμπτης αγωνιστικής στοίχημαν Super League. Δύο ομάδες που μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με τον ήχο του Gucci Φόρεμα, Gucci Φορέματος, αν προτιμάς.
1: Πολύ ωραίο.
3: Ναι, και είναι συνέχεια και ο ύμνος βεβαίως του Ατρομήτου, διότι υπάρχει και ο στίχος μέσα σε αυτό το τραγούδι, γέννημα θερματικής Αττικής. Ήταν άλλωστε και το πανό που είχαν αναρτήσει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, που κέντρισε μεταξύ άλλων τα βλέμματα. Σέντρα στο παιχνίδι.
1: Σε πολλά γήπεδα και στη Φιλαδέλφια της προάλλες τιμούν την φήμη του Μαζονάκη. Και ορθώς, δηλαδή, εντάξει.
3: Πολύ αγαπητός. Λοιπόν, σέντρα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο και ένα γέμισμα από τον Λευτέρη Χουτισιώτη, ο κάπτεν του Ατρόμητου, από την άλλη κάπτεν Όγκο Σόουζα, δύο παίκτες που έχουν συναντηθεί και στον Ιωνικό. Ατρόμητος με 6 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το μεσοβόδομαδο με τον ΠΑΟΚ. Ο Μάγκνουσον, ο Ούρονεν, ο Μουτουσαμί, ο Τσούμπερ και ο Πνευμονίδης είναι αυτοί που συνεχίζουν στο βασικό σχήμα. Χουτισιώτη στην αιστεία δεξιά μου, 4 αριστερά Ούρονεν, Μάγκνουσον και Σταυρόπουλος, δίδυμο στα στόπερ. Να δούμε λίγο τη φάση με τον Περέα να πατάει περιοχή. Έχει την ευκαιρία για μια πάσα, δεν είναι καλή όμως, και δίνει την δυνατότητα στον Ούγκο Σόουζα και τώρα στον Αμπάντα να απομακρύνει. Ήταν καλή μπουκα του Περέα, ο οποίος κερδίζει το χειροκρότημα. Δεν ήταν καλή η τελική του μεταβίβαση, με τον Ατρόμητο να παραμένει ψηλά και να ανακτά την μπάλα τώρα ύστερα από μια προσωρινή απώλεια. Τσιγκάρας και Μουτουσαμίδη, δίδυμο στα χαφ δεξιά, Τσιλούλης αριστερά από Πνευμονίδης, Τσούμπερ πίσω από τον Περέα, Αθανασίου, Ντιέγκ, Παπαδόπουλος, Μήτογλου, Τσακμάκης, Καραμάνης, Αμπαρτζέδης, Κότσης, Τσαντίλας, Μπάτος και Σερζίνιο, οι αναπληρωματικοί για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν έχουν στη διάθεσή τους τον Νούνιες και τον Τζοβάρα. Από την άλλη, και φυσικά ολικό rotation, μόνο ο Ζολιμπουά παραμένει βασικό σε σχέση με το παιχνίδι το μεσοβόδομαδο με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο. Ήταν 2-0 από τους πράσινους. Ραμίρες στην εστία δεξιά, ο Μάνσο, αριστερά ο Αμπάντα, Ζολιμπουά και ο Γκοσόζα, το δίδυμο στα στόπερ. Ρουκουνάκης, Πόμπο και Μπένι, τριάδα στα χαβ, Σαγάλ και Αντώνης, πλαισιώνουν το Θοδωρίδη στην επίθεση για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος δεν υπολογίζει σε Βαναέμα και Ντελουίς, τα δύο στόπερ, και στους Κούσουλο και Βεραντλή, τα δύο χαβ. Πρώτη αποστολή για τον Γιώργο Κυριόπουλο μετά την επιστροφή του, δανεικός από τον Παναθηναϊκό, Ρόμπερτς, Αποστολάκης, Πέτκοφ, Ντεσόουζα, Εμβουλά, Αναγνωστόπουλος, Κυριόπουλος, ο Γιάγνε, ο Καλοσκάμης, Πολυκράτης, Μαγκανάς και Χριστόπουλος, οι αναπληρωματικοί για τους φιλοξενούμενους, και οι δύο ομάδες αναζητούν το πρώτο τους τρίποντο μετά από 4 στήρες αγωνιστικές. Ό,τι είχε να κάνει με τα θετικά αποτελέσματα, με τα νικηφόρα, από καλύτερα αποτελέσματα, και οι δύο ομάδες με 2 βαθμούς. Ο Μάγκλουσεν τώρα πίσω στον Λευτέρη Χουτισιώτη, 3 λεπτά αγώνα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, με μια καλή προϋπόθεση που δημιούργησαν οι παιδούχοι νωρίς με τον Περέα. Η κάθετη τώρα για τον Τσούμπερ δεν είναι καλή η μεταβίβαση προς τον Μουτουσαμί, ο οποίος όμως εκμεταλλεύεται την κόντρα, τσιμπάει και τώρα κερδίζει ο Τσούμπερ, και αυτός για τον Περέα. Έχει φύγει από οριακή θέση ο Περέα, θα πατήσει περιοχή, έχει επιλογές, η σέντρα και μπλοκάρει ο Ραμίρες στην ολοκλήρωση της φάσης. Δεν θα σηκωθεί κάποιο σημειάκι, οπότε καταγράφεται και αυτή η προσπάθεια με πρωταγωνιστή τον Περέα στη δεύτερη του επιχείρηση από δεξιά, πατώντας στην περιοχή, και πράγματι τον δικαιώνει τον βοηθό, διότι ο Περέα έφυγε από κανονική θέση. Διαιτής αναμέτρησης ο κύριος Γιουματζίδης, έχοντας τους βοηθούς Μάτσα και Καραγκιζόπουλο. Ο Τουμαράς είναι τέταρτος διαιτής, ο VR ο κύριος Φωτιάς. Τώρα ένα πλάγιο για τον Ατρόμητο ο οποίος έχει αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων στα πρώτα λεπτά, από δεξιά εκτελείται από τον Μουντέ, εκείνος για τον Σταυρόπουλο, παράλληλο παίξιμο για τον Μάγνουσον, με τον Θοδωρίδη να πιέζει μανιωδώς εκεί και παραλίγο να χάσει την μπάλα ο Μάγνουσον, αλλά είναι καλά ο χειριστής της μπάλας. Ούρονεν πίσω για τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, σειρά του Πόμπο να έρθει για βοήθεια στο πρεσάρισμα. Σταυρόπουλος, η πίεση του Πόμπο, η βαθιά παλιά για τον Περέα, εκεί ο Ζουλιμπουά δεσπόζει στον αέρα. Η μάχη θα βγάλει νικητή τον Σαγάλ, ο οποίος χαμήλωσε αρκετά για να βοηθήσει. Αντώνησε από αριστερά τώρα η επίθεση για την Κηφισιά του Ντίλς, να λέμε καλύτερα, νέο όνομα. Πόμπο στο ανέβασμα του Αμπάντα, η σέντρα στο πουθενά τρέχει να προλάβει ο Τσιλούλης, θα κάνει δικιά του την μπάλα. Είναι κοντά του κολλημένος και ο Μάνσο με τους φιλοξενούμενους να παραμένουν ψηλά για να κερδίσουν. Η απομάκρυνση από το Λευτέρη Χουτεσιώτη σε δύο χρόνους και μάλιστα ο δεύτερος εξαιρετικός με τάκλιν από τον Ουρκουνάκη κερδίζουν οι της Κηφισιάς, χάνουν από την πίεση του Τσιλούλη, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Δυνατές μαχές αυτά τα πρώτα λεπτά μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων, αντικατοπτρίζεται και ανάγκη για βαθμολογική συγκομιδή. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι έχουν δείξει καλά δείγματα γραφής σε ό,τι είχε να κάνει με την Κηφισιά σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Η αλήθεια είναι ότι έχει κοστίσει πολύ και η αστοχία, τέσσερα δοκάρια, τα πιο πολλά σε σχέση με τους υπόλοιπους της στοίχημαν Super League. Ένα δοκάρι έχει ο Τρόμητος, ο οποίος τις τελευταίες δύο αγωνιστικές, να πούμε καλύτερα τα τελευταία δύο παιχνίδια, δηλαδή το μάτς με τον Ηρακλή, αυτή η ισοπαλία 1-1, και το μέσο εβδομάδο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, σε αυτά δύο μάτς έχει ανεβάσει θετικά την απόδοσή του, κάτι στο οποίο έχει παίξει ρόλο βεβαίως και η ενσωμάτωση των μεταγραφών, κυρίως του Περέα. Τσιλούλης, ένα πλάγιο τώρα κερδισμένο για τον Ατρόμητο, λίγα μέτρα πιο μπροστά. Εκτελείται, τσιγκάρα στον άξονα, ο Περέα ανάμεσα από τρεις θα περάσει, ο Περέα για τον Τσούμπερ απελευθερώνει και εκείνος κάθεται για τον τσιγκάρα, ωραίο πάρσιμο της μπάλας, θα πάρει και το φάουλ, όχι, αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο κύριος Γιουματζίδης. Και τώρα ο Θεοδωρίδης στη μεσαία γραμμή, ο Μπένι υπό την πίεση του Τσούμπερ, κέρδος του, όχι τελικά τίποτα, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, δεν διαφωνεί ο Σεμπαστιάν Λέτο. Ο κύριος Γιουματζίδης όμως δείχνει ότι η κατοχή είναι μέσω πλαγίου για τον Ατρόμητο, απλώς δείχνει στον ουρόν ότι πρέπει να πάει λίγα μέτρα πιο πίσω. Εκτελεί ο Φινλανδός, δεν είναι καλή πάσα του Μουτσαμί, η κατοχή περνάει τώρα στους φιλοξενούμενους με τον Μάνσο. Ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από δεξιά, θα παίξει για τον αρχηγό του, τον Ούγκο Σούζα, υπό την επιτήρηση του Περέα. Η βαθιά παλιά για τον Θοδωρίδη κατεβάζει ο 24χρονος Φορ, ζητάει φάουλ, δεν θα το πάρει, ο Μουτσουσαμί κερδίζει. Ο Μουτσουσαμί εξετάζει επιλογές, ακόμα ένα λάθος, δεν τα συνηθίζει αυτά τα μαζεμένα λάθη Μουτσουσαμί, και τώρα μια αντεπίθεση από δεξιά για την Κηφισιά με τον Θοδωρίδη. Έχει τρεις συμπαίκτες μέσα στην περιοχή, έρχεται τελευταία στιγμή ο πρώτα ο Μουτσουσαμί και είναι συνεχεία ο Ούρονεν να απομακρύνει σε ένα πλάγι. Ο Μουτσουσαμί έκοψε τη σέντρα το γύρισμα του Θοδωρίδη, ο Ούρονεν διασφάλισε ότι δεν θα υπάρχει κόρνερ, παραχώρησε ένα πλάγιο κοντά όμως στο σημειάκι. Οπότε είναι και μια ευκαιρία να ανέβει αρκετός κόσμος από πλευράς Κηφισιάς. Ανεβαίνει και ο Ραμίρες, όχι βεβαίως στη φάση, αλλά για να πάρει κάποιες οδηγίες από τον Σεμπαστιάν Λέτο, ο πορτιέρ της Κηφισιάς. Πόμπο, πλασαριστή εκτέλεση, ο Ρουκουνάκης και πάλι στον Πόμπο, έξω από την περιοχή του Ατρομήτου, αντώνησε, Ρουκουνάκη, σηκώνει κεφάλι, παράλληλο παίξιμο, Ζολιμπόα. Ο Μάνσο χάνεται όμως το momentum, πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, τον Ραμίρες. Ο Ραμίρες στο build-up τώρα με τον Ζολιμπόα. Μπαίνει το άνοιγμα αριστερά στον Αμπάντα. Κάνει την κίνηση ο Σαχάλ, δεν είναι καλή μεταβίβαση. Ο Σταυρόπουλος έχει διαβάσει τη φάση. Ούρονεν, ο οποίος είναι τοποθετημένος τώρα ως δεξιός μπακ για τη φάση, έχει μείνει από την εκτέλεση του corner, και ως αριστερός μπακ είναι ο Μουντές. Και πάλι για τη φάση ξαναλέω, ο Μουντές, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα από αριστερά, θα πάρει και το φάουλ από τον Αντώνησε. 8 λεπτά στο περιστέρι, Ατρόμητος και Φυσιά χωρίς σκορ, σε ένα μάτς που οι γηπεδούχοι μπήκαν σχετικά καλύτερα, πιο δραστήριοι, είχαν δύο καλές προϋποθέσεις, αμφότερες με τον Περέα.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο πάντα με τον Μανώλη Μουσουράκη στο Περιστέρι. 0-0 Ατρόμητος Κηφισιά μετά από 8 λεπτά. Καλησπέρα από μένα, Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Game Zone. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, μαζί με Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Η Ρώμα έχει ανοίξει το σκορ απέναντι στην Ίντερ στον ντέρμπι. Και χρωστάμε κάτι από τη μεγάλη γιορτή στο Σύνταγμα για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιώργος Μαραθιανός να μας πει ποιος κέρδισε το τουρνουά. Έλα, Γιώργο.
5: Καλησπέρα, τι κάνετε?
4: Καλά, καλά, εσύ?
5: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγάλος τελικός. Τράβηξε πολύ η διαδικασία, αλλά ήταν λίγο θολό το σύστημα διεξαγωγής. Υπήρχαν κάποιες υπόνοιες ότι θα μαγειρέψει ο Κατσουράνης και για να μπορέσει να ευνοηθεί η ομάδα του στις ισοβαθμίες και να μπορέσει να φτάσει στον τελικό. Διαψεύστηκαν όλα αυτά πανηγυρικά. Όλοι περίμεναν να δουν ένα τελικό ανάμεσα στην ομάδα του Καραγκούνη και του Κατσουράνη. Τελικά δεν βρέθηκε καμία από τις δύο εκεί. Και μπορώ να πω, με βάση τα όσα είδαμε εδώ, ότι είδαμε και τις δύο καλύτερες ομάδες να φτάνουν μέχρι το τέλος. Νικήτρια ήταν τελικά αυτή του Σωτήρη Νίνη, ο οποίος είχε μαζί του τον Βαγγέλη Μόρα και τον Κοσμά Τσιλιανίδη. Πρέπει να πω, φίλε Νίκο, ότι ήταν η πιο σωστά δομημένη ομάδα. Είχε Βαγγέλη Μόρα να παίζει το ρόλο του κεντρικού αμυντικού του. Όσο, και αν μπορείς να πεις ότι είχαν θέση τώρα σε ένα τόσο μικρό γηπεδάκι. Είχε Τσιλιανίδη, ο οποίος ήταν μακράν ο MVP της διοργάνωσης, έχω να πω. Και είχε και τον Σωτήρη Νίνη βεβαίως να, σε μικρούς χώρους να κάνει μερικά από τα πράγματα που τον είχαμε συνηθίσει τότε, που είχε ξεπεταχτεί και έκανε όλη την Ελλάδα να παραμιλάει. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε το φαβορί της διοργάνωσης. Για κάποιο λόγο όλοι πριν ξεκινήσει είχαν ρίξει τα λεφτά τους την ομάδα Ζέκα, ίσως επειδή και οι τρεις, και ο Ζέκα και ο Μπακάκης και ο Μουνιέ, προσφάτως σταμάτησαν το ποδόσφαιρο, και η αλήθεια είναι ότι ίσως είχαν την καλύτερη φυσική κατάσταση από όλους. Φτάσανε μέχρι το τέλος. Ο Μπακάκης έκανε πράγματα και θάματα. Είναι το χρυσό παπούτσι της διοργάνωσης, όπως καταλαβαίνεις.
4: Σόπα.
5: Ναι, όπως καταλαβαίνεις, ο Μιχάλης Μπακάκης, να μάλλον ομάδα με πρώτο σκόρ τον Μπακάκη, να φτάνει στο τελικό, ήταν λίγο δύσκολο, αλλά ήταν πραγματικά φοβερός. Και στο τελικό επικράτησαν, όπως είπα και πριν, η ομάδα του Νίνη, και το γιόρτασαν και βέβαια με την δική τους πριν από λίγο, σε μια πολύ ωραία εκδήλωση που τελείωσε εδώ στην πλατεία του Συντάγματος για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, η οποία έχει και πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου, και εδώ και στα παιχνίδια και στις παράλληλες δραστηριότητες μαζεύτηκε κόσμος, το χάρηκε, είδανε οι πιτσιρικάδες όλα αυτά τα ενδάλματα του παρελθόντος και του παρόντος. Υπογράψα...
4: Και οι μεγάλοι πιτσιρικάδες, όχι μόνο οι πιτσιρικάδες.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι, να μην σου πω ότι οι μεγάλοι είχαν μεγαλύτερη κάψα. Λοιπόν,
4: ωραία.
5: Το περάσαν όλοι καλά, οπότε αυτό έχει σημασία στο τέλος της ημέρας.
4: Έγινε. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
5: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να θυμίσω ότι σε ένα τεταρτάκι και κάτι ψηλά έχουμε ντέρμπι Θεσσαλονίκης, που είχαμε χρόνια να δούμε, Άρης Ηρακλής, σε περιγραφή του Αλέξα Αβόπουλου, και φυσικά μπάσκετ στις 8 η ώρα, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε και από την τηλεόραση του Sky, και την ίδια ώρα Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας. Θα τον ακούσετε ζωντανά από Νίκο Ζέρβα, ο οποίος και θα μας ενημερώνει. Για την ώρα επιστρέφουμε στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
6: Πού είσαι, Νίκο?
4: Γεια σου, Μανώλη.
6: Τι γίνεται, μαύρα μάτια. Λοιπόν, 10 λεπτό, 12 πλέον. Αντρόμητος και Φυσιά παραμένει το 0-0. Αυτό που χάσαμε ήταν ακόμα μια επιχείρηση του Πέρεα, ο οποίος αυτά τα πρώτα 12 λεπτά έχει κάνει 3 μπούκες από δεξιά. Σε αυτήν την περίπτωση, πριν από 3 λεπτά, τον σταμάτησε ο Γκουσόουζα και μάλιστα πάρα πολύ αποτελεσματικά. Έβαλε την κόντρα και πήρε και την κατοχή το ελεύθερο για την ομάδα του. Την Φυσιά, η οποία είχε πριν από ένα λεπτάκι και μια καλή ευκαιρία, μια καλή προϋπόθεση με μια εκτέλεση φάουλ, η οποία ωστόσο δεν έβγαλε κάτι. Και φυσικά του Ντίλης, η οποία έχει την κατοχή τώρα, ένα κάθετο παίξιμο ο Σαγάλ θα ανοίξει για τον Μάνσο, δεν είναι καλό το κοντρόλ όμως από τον Πορτογάλο, θα χάσει την κατοχή από τον Τσιλούλη, ο οποίος έχει την μπάλα τώρα από αριστερά. Και εφορμά, πατάει ένα stop. Τσιλούλης συγκλίνει προς τον άξονα, συνδυάζεται με τον Τσούμπερ, εκείνος με τη μία έψηξη στον Περέα σε δεύτερο χρόνο θα τον βρει. Ο Τσούμπερ τώρα δεξιά του άνοιγμα στον Πνευμονίδη. Πνευμονίδης δεξιά, αριστερά Τσιλούλης. Ο Πνευμονίδης, ο οποίος τσιμπάει μέσα στην περιοχή, τουλάχιστον το προσπάθησε για τον Τσούμπερ. Σταματάει η φάση. Φάουλ για την Κηφισιά, το οποίο παίρνει ο Ρουκουνάκης. 13 λεπτά λοιπόν αγώνα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Κηφισιά δίχως σκορ. Σιγά σιγά έχει αρχίσει και έρχεται λίγο παραπάνω κόσμος. Γύρω στους 1000 φίλους των δύο ομάδων. Είναι και καμιά τρενταριά της Κηφισιάς του Ντίλης. Η Κηφισιά με τη σκούρα μαύρη εμφάνιση, μπλε εμφάνιση σκούρα, ο Ατρόμητος με τα λευκά, κάτι ρίγες. Ζολιμπουά για τον Αραμύρες, με τον Ατρόμητο να έχει μείνει ψηλά για να πιέσει. Βαθύ γέμισμα από τον Αραμύρες με στόχο τον Αντώνη, σε βάζει ωραία το κορμί του ο Μουντές, θα πάρει το πλάγιο.
3: φώναξε και για φάουλ ο Μουντές σε αυτό το τζαρτζάρισμα με τον Αντώνησε. Το πήρε τελικά για το φάουλ. Χουδεσιώτης. Ανοίγει αριστερά στον Μάγνουσον. Τον καταδιώκει ο Θοδωρίδης. Η κάθε του Μάγνουσον για τον Τσούμπερ. Ακόμα μια φορά που με τη μία ψάχνει πάσα ο Τσούμπερ. Αυτή τη φορά πετυχημένα για τον Περέα. Οι δύο τους γνωρίζονται άλλωστε πάρα πολύ καλά. Ξαναλέω από την Ζυρίχη όπου είχαν αποτελέσει συμπαίκτες. Και τώρα ο Περέα στη μεσαία γραμμή θα πάρει ένα φάουλ. Δείχνει να πονάει και αρκετά από το μαρκάρισμα του Μπένι, ο οποίος πηγαίνει προς το σημείο να ζητήσει ένα συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Στο πρόσωπο δείχνει να πονάει ο Περέα, καθώς έπεσε, δέχτηκε ένα μαρκάρισμα από πίσω στον, από τον Μπένι. Όλα καλά, συνεχίζει κανονικά ο Περέα. Σταυρόπουλος για τον Τσιγκάρα, με χώρο μπροστά του Τσιγκάρας. Το γέμισμα για τον Περέα, τον ψάχνουν πάρα πολύ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Το είχαμε δει και στο Παναθεσσαλικό να συμβαίνει αυτό, με αντίπαλο τον Ηρακλή. Ο Περέα, ο οποίος έχει υποθέσει πάρα πολύ με την άφηξή του στο Περιστέρι. Και για το πώς κρατά την μπάλα, πώς τη σπάει, κυρίως πώς τον ψάχνουν στο χώρο οι συμπαίκτες του. Με τον Ατρόμητο να παραμένει ψηλά, να πιέζει με Τσούμπερ, πιέζει τώρα και με Μουτουσαμί, ο Μάνσο, συνδυασμός ωραίος με τον Μπένι, ελευθερώνει στον Πόμπο και εκείνος με μέτρα. Θα κουβαλήσει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, κάθετα για τον Μπένι, ο Μπένι περνάει τον Μουτουσαμί. Στριφογυρίζει, το άνοιγμα αριστερά στον Αμπάντα και τώρα μια προϋπόθεση για την Κηφισιά. Ο Αμπάντα πρώτη προσπίση πάρα πολύ ωραία, ξεφεύγει από τον πρώτο, ξεφεύγει από τον δεύτερο και εν συνεχεία θα πάρει, θα παρατηρηθεί από τον διαιτητή της αναμέτρησης για, για θέατρο. Πήγε να πάρει το πέναλτι σύμφωνα με τον κύριο Γιουματζίδη. Θα το δούμε στο replay.
4: Θα του βγάλει και κάρτα.
3: Ναι.
4: Κρατάει κάρτα.
3: Αφού τον παρατήρησε για θέατρο.
4: Μανώλη, ο Παναγιώτης από το Περιστέρι ρωτάει αν έκανε μεταγραφή ο Ατρόμητος και πότε υπολογίζεται να παίξει. Προφανώς ρωτάει για τον Οφόρη.
3: Το
4: ναι.
3: Δευτέρα ιατρικά,
4: μάλιστα.
3: Λοιπόν, ναι, φάνηκε το replay να... Καταρχάς δεν έχει έρθει σε επαφή με τον Πνευμονίδη. Νομίζω σωστή απόφαση. Στο δεύτερο replay φαίνεται να έχει έρθει σε επαφή, όμως ως τζαρτζάρισμα περισσότερο. Τώρα οι δύο παίκτες δίνουν και τα χέρια. Πράγματι δεν νομίζω να υπήρχε πέναλτι. Ενδεχομένως να είναι λίγο αυστηρή η παρατήρηση για θέατρο και κάρτα επειδή έχουν έρθει σε επαφή οι δύο παίκτες. Πάντως, ξαναλέω, νομίζω δεν ήταν κάποια παράβαση. Λοιπόν, ο Φόρη από Δευτέρα, Νίκο και Παναγιώτη, είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ακολουθήσει την προετοιμασία με την Σλόβαν Μπρατισλάβα. Πριν από λίγες μέρες είχε μείνει ελεύθερος. Για όσους δεν ήταν μαζί μας χθες το βράδυ ή πιο πριν που το ανέφερα πάλι.
4: Οπότε μετά τη διακοπή λογικά θα παίξει.
3: Ναι, ναι, έχει και το πλεονέκτημα της πολύ μεγάλης διακοπής ώστε να ενσωματωθεί. Εξτρέμι είναι, παίζει σε όλες τις θέσεις πίσω από το 4 και ως δεύτερος επιθετικός, 25χρονος, Γκανέζος. Έχει κάνει καλά πράγματα στην Σλοβακία. Εκεί πήρε Σπάρτακ Τράβα, εκεί πήρε την προαγωγή για Σλόβαν Μπρατισλάβα, το μεγάλο όνομα της, του πρωταθλήματος. Πέρυσι δανεικός. Γενικά πιστεύω πάρα πολύ στον Ατρόμητο. Κύριο του προσώνει το ένας εναντίον ενός. Λοιπόν, συνεχίζει το παιχνίδι ο Πόμπο. 17ο λεπτό. Ατρόμητος και Κηφισιά 0-0. Με τον Ισπανό να ελέγχει το τεμπό στη μεσαία γραμμή. Χωρίς και να το μαρκάρει κάποιος. Τώρα ήρθε μια πίεση από τον Πνευμονίδη. Ο Πόμπο πίσω στον Ζολιμπουά. Εκείνος για τον Ούγκο Σόουζα. Σαγάλ από δεξιά έχοντας τον Τσιλούλη θα τον αφήσει πίσω του, εξαιρετική προσποίηση από τον Σαγάλ, τα δείχνει και πέρσι αυτά τα πρώτα ερήματα. Δεν είναι καλή όμως η κάθετη, το μάτιαξα. Δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης εκεί κοντά. Η κατοχή περνάει για τον Ατρόμητο με τον Λευτέρη Χουτεσιώτη. Οδηγίες και από τους δύο προπονητές. Τώρα ο Ντούσον Κίρκες στοχεύει κυρίως τον Πνευμονίδη με τις οδηγίες του για το πώς θα κινείται, για το πώς θα κάνει κάθε κινήση, αν καταλαβαίνω καλά, από την απόσταση που έχουμε. Ήρεμος ο Σεμπάστιαν Λέτο. Με το κοστούμάκι του, τη σέρτα από τον Ντούσαν Κέρκες και αφού πάμε και τα στελιστικά. Σαγάλ κατεβάζει με το στήθος, ανοιχτό κοντρόλ, Ούρονεν, κάθεται για τον Τσιλούλη από αριστερά όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, ωραίος συνδυασμός μεταξύ των δύο, Ούρονεν βάζει μπροστά την μπάλα, θα περάσει και τον Μπένι, δεν περνάει όμως κάπου τον Ρουκουνάκι, έρχεται και ο Τσούμπερ, κερδίζει, κλέβει, Ούρονεν συνδυάζεται με τον Τσούμπερ από αριστερά, προϋπόθεση για τον Ατρόμητο, η κάθε για τον Περέα. Κέρια παρέμβαση από τον Ούγκο Σόουζα, τάκλινγκ πρώτου Περέα, αν περνούσε η μπάλα, ήταν φορά με την εστία. Ο Τσιλούλης στο σουτ, δυνατό, ευθύβολο, μπλοκάρει ο Ραμίρες. Στο 18ο λεπτό, μετά από πάρα πολλή ώρα, έχουμε μια τελική για τον Ατρόμητο. Σε δύο χρόνους, αυτή η απειλή, σε πρώτο χρόνο δεν βγήκε, λόγω του τάκλινγκ από τον Ούγκο Σόουζα. Σε δεύτερο, ένα πολύ μακρινό σουτ που επιχείρησε ο Τσιλούλης. Δυνατό ήταν, αλλά είχε
6: ως στόχο την, το κέντρο της εστίασης, εκεί όπου δέσποζε ο Ραμίρες, μπλόκαρε την μπάλα και έληξε ο αναγερμός για την Κηφισιά. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει δημιουργήσει αισθητά παραπάνω κινδύνους, έστω και αναολοκλήρωτα, θυμίζω τρεις μπούκες του Περαιά στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα ένα πλάγιο την Κηφισιά, ψηλά αριστερά κοντά στο μέκη του κόρνερ, το εκτελεί με δύναμη ο Αμπάντα μέσα στην περιοχή μπάλα, ο Μουτουσαμί, ο Πνευμονίδης, ο Μουντές τώρα για απομάκρυνση. Ζητούν φάουλ και θα το πάρουν οι γηπεδούχοι. Ο Περαιά για τράβηγμα στην απομάκρυνση του Μουντέ. Ο Περαιά κινήθηκε προς την μπάλα αλλά τον τράβηξε ο Ζιλμπουά, πήρε και το φάουλ. Ακόμα το συζητούν οι δυο τους. Φάουλ πίσω από τη μεσαγράμμα λοιπόν για τον Ατρόμητο. Σε ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο τέμπο και στο οποίο και οι δύο σαφώς κυνηγούν την νίκη, την οποία δεν την έχουν βρει. Είναι οι δύο από τις πέντε ομάδες που δεν έχουν τρίποντο σε αυτό το ξεκίνημα της τυχημένης Super League. Και η Φυσιά πιέζει ψηλά με τον Ατρόμητο να κάνει build-up. Σταυρόπουλος πίσω και πάλι στο Χουτεσιώτη, ζητάει από την απέναντι πλευρά ο Ούρονεν. Εδώ τον έχει δει ο κάπτεν του Ατρόμητου. Θα παίξει και πάλι για τον Σταυρόπουλο. Εκείνος γεμίζει με στόχο τον Περαιά στην κασική κίνηση των γηπεδούχων. Κλέβει ο Ρουκουνάκης και παίζει με τον Ζολιμπουά. Ζολιμπουά ο μόνος που διατηρείται στο αρχικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό για το κύπελο, σε ό,τι έχει να κάνει με την Κηφισιά. Μπαίνει, έρχεται να το μαρκάρει ο Πνευμονίδης, τον αναγκάζει σε μια βεβαιασμένη πάσα προς τον Θεοδωρίδη και ο Ατρόμητος έχει εκ νέα του κατοχή. Χουτεσιώτης, Μουτουσαμί για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον για τον Τσιγκάρα με κάποια μέτρα μπροστά του. Τροφοδοτεί τον Μουτουσαμί, εκείνος πάλι πίσω στον Μάγνουσον. Με δύναμη ψάχνει και βρίσκει τον Τσούμπερ και εκείνος επίσης κάθετα για τον Τσιλούλη. Αν πάρει την μπάλα θα μπορούσε να έχει μια προϋπόθεση εκ νέου ο Ατρόμητος. Όμως είναι καλό το μαρκάρισμα από τον Ούγκο Σόουζα. Δεύτερη νιώτη πραγματικά για τον έμπειρο στόπερ της ομάδας Κηφισιάς στα 34 του. Τον έχουμε δει και με Άρη, τον έχουμε δει και με Ιωνικό. Τώρα το βλέπουμε με την Κηφισιά. Με τον Ιωνικό αγωνίστηκε δεύτερη κατηγορία. Εκεί ανέλαβε και το έργο στην Κηφισιά. Μαζί της ανέβηκε και πραγματικά έχει ξεκινήσει ιδανικά την φετινή σεζόν. Πραγματικά πάρα πολύ καλές εμφανίσεις από τον Όγκο Σόουζα, τον αρχηγό της Κηφισιά, του Ντίλτς. Ζολιμπουά. Και ενώ συμπληρώσαμε 20 λεπτά στο Περιστέρι, πάντα στο 0-0. Ο Ραμίρες. Οδηγίες από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Αν τις αποκοδοποιώ καλά για το πώς θα γίνει το build-up. Ο Ρουκουνάκης ζητάει κάθετο παίξιμο, ο Αργεντινός τεχνικός. Μπαίνει. Κάθετο παίξιμο που βλέπουμε τώρα για τον Πόμπο. Στριφογυρίζει, απελευθερώνεται από τον Τσούμπερ. Ο Πόμπο στην πλάτη της άμυνας αυτήν την παλιά, όμως ελέγχει τόσο ο Μάγνουσον όσο και ο Λευτέρης Χουτεσιώτης. Ο Ισλανδός αφήνει για τον Χουτεσιώτη, ο οποίος τώρα αφήνει την μπάλα κάτω, προσκαλώντας τον Θεοδωρίδη και τον Πόμπο να ανέβουν λίγα μέτρα, να τον πιέσουν. Μάγνουσον σηκώνει κεφάλι, γεμίζει για Περαιά με το κεφάλι προς τα πίσω στον τερματοφύλακα Ζολιμπουά. Ο Ραμίρες γραπώνει την μπάλα και δίνει γρήγορα στον Ούγκο Σόουζα. Μπαίνει στον άξονα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Καθυστέρησε τώρα χαρακτηριστικά να πασάρει και ήρθε ο Τσιλούλης να κάνει μια προβολή. Μέσω Πνευμονίδη μπάλα πίσω στον Σταυρόπουλο. Σηκώνει και τα χέρια ο Σεμπάστιαν Λέτο για την ενέργεια του Μπένι, ο οποίος τώρα θα χάσει από τον Τσούμπερ. Υψώνει για τον Τσιλούλη. Έχει φύγει από θέση οριακή. Ο Τσιλούλης πλασάρει εκτός και τώρα θα σηκωθεί και το σημειακή. Φάνηκε και με γυμνό μάτι να φεύγει από θέση offside ο Σωτήρης Τσιλούλης, ο πρώτος σκόρερ του Ατρομήτου. Διαφωνεί. Ή διαφωνεί ή ζητούσε πιο γρήγορα την μπάλα. Μάλλον το πρώτο. Διαφωνεί. Offside είναι. Ωραίο το τσίμπημα του Τσούμπερ, αλλά καθυστέρησε να το κάνει. Αν το είχε κάνει λίγο νωρίτερα, θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Στο 23 λοιπόν, Ατρόμητος και Φυσιά δύο σκορ. Με τον κύριο Γιουματζίδη να μετρά αντίστροφα. Τώρα θα παιχτεί το παιχνίδι. Μάνσο. Μπαίνει, απελευθερώνεται από τον Τσούμπερ, ο Κουνάκης, ο συνδυασμός των δύο γρήγορος. Μπαίνει, ζητά κίνηση από τον Πόμπο και θα τον βρει τώρα με μια βαθιά μπαλιά. Κατεβάζει ο Πόμπο μέσα στην περιοχή, φεύγει σαν έλουρος εκεί ο Χουτεσιώτης και γραπώνει την μπάλα. Διόρθωσε κατά κράτος την προηγούμενη ενέργεια ο Μπαίνει. Ήταν πολύ ωραία σκέψη αλλά και ενέργεια στην ολοκληρωσή της. Είδε την κίνηση του Πόμπο, τον έπεσε με μια σαραντάρα παλιά. Ιδανικό και το κατέβασμα το Πόμπο, αλλά δεν είχε πολύ χώρο ώστε να εκτελέσει εκεί. Βγήκε έμπειρος ο Χουδεσιώτης και γράψε την μπάλα. Μάγνουσον. Για τον Τσιγκάρα, κάθετα. Ναι, παράλληλα, με συγχωρείτε. Και εκείνος πιο δεξιά στον Μουντέ. Μουντέ για τον Σταυρόπουλο πιο πίσω. Δεν πιέζει ιδιαίτερα και φυσικά. Τώρα θα το κάνει με τον Θεοδωρίδη. Μάγνουσον. Ζητάει κίνηση από τον Σαμί, ζητάει κίνηση και από τους δύο φόρ μπροστά, από τον Πέρεα και τον Τσούμπερ που κινείται λίγο πιο πίσω, τον πλαισιώνει. Δεν βλέπει αυτή την κίνηση, οπότε παίζει παράλληλα. Τσιγκάρας. Τσιγκάρας, Μουντές, Σταυρόπουλος. Και εκείνος πάλι παράλληλα για τον Μάγνουσον. Με ένα στρέμμα μπροστά του, θα ανεβάσει τον Ατρόμητο, θα περάσει τη μεσαία γραμμή, θα συνδυαστεί με τον Ούρονεν. Εκείνος έχει κοντά τον Τσιλούλη. Προσπάθησε να περάσει ανάμεσα από δύο την παλιά αυτή, δεν τα κατάφερε. Κλέβουν της Κηφισιάς. Ο Μπένι με χώρο. Αλλαγή κατεύθυνσης. Ζητάει συγγνώμη ο κ. Γιουματζίδης, διότι προσπάθησε ο Μπένι να τον τριπλάρει και αυτόν. Βρέθηκε μπροστά του. Θα σταματήσει τώρα τη φάση και θα δώσει συνέχεια ο κ. Γιουματζίδης. Πάντως ωραίος ο Μπένι. Προσπάθησε να τριπλάρει και τον διαιτητή. Για να μην χάσει χρόνο. Ζολιμπουά. Ούγκο Σόουζα. Σειρά της Κηφισιάς να επιχειρήσει ένα build-up με τον Ατρόμητο να μην πιέζει ούτε εκείνος ιδιαίτερα ψηλά σε αυτή τη φάση. Ένα γέμισμα, η μπάλα θα πάρει αρκετό ύψος, τώρα θα την κατεβάσει ο Τσιγκάρας. Ανοιχτό κοντρόλ, κερδίζει εκ νέου ο Μπένι με τον Τσούμπερ να είναι κολλημένος πάνω του. Βοηθά τον Τσιγκάρα να κλέψει την μπάλα και να τρέξει μια αντεπίθεση τώρα από τον Πνευμονίδης. Αν βρει τον Περέα, είναι γρήγορος ο φορ του Ατρόμητου, θα πάρει ένα πλάγιο από την παρέμβαση του Ζολιμπουά. Και είναι κάτι που βλέπουμε διαρκώς σε αυτά τα πρώτα 25 λεπτά ή τουλάχιστον όταν έχει την κατοχή ο Ατρόμητος, είτε σε φάση set παιχνιδιού είτε σε φάση transition, να ψάχνουν τον Περέα, να ψάχνουν την ταχύτητά του. Ένα πλάγιο τώρα για την Κηφισιά. Με τον Αμπάντα. Παραμένει ψηλά ο Ατρόμητος. Εκτελείται το πλάγιο, ο Θοδωρίδης ανάμεσα σε Μουντέ και Πνευμονίδη, πέφτει στο έδαφος και το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, χωρίς φάουλ, σύμφωνα με το ρέφερι. Πλάγιο εκτελεσμένο προς τα πίσω, Μάγνουσον. Στον άξονα, ανοίγει δεξιά στον Σταυρόπουλο, τον πλησιάζει ο Θοδωρίδης, πολύ άργο τέμπο, πραγματικά είναι απλά κάποιες στιγμές σε αυτό το παιχνίδι που δίνουν μια σχετική ταχύτητα, κατά τα άλλα. Δεν έχουμε δει και πολύ θεαματικά πράγματα. Αντώνησε. Κατεβάζει, προσπαθεί να στριφογυρίσει ανάμεσα από δύο. Τον βοηθούν οι κόντρες ο Ρουκουνάκης, το άνοιγμα δεξιά στον Μάνσο, τον καταδιώκει ο Τσιλούλης. Από δεξιά τώρα η Κηφισιά με τον Σαγάλ, ο οποίος αλλάζει συχνά πυκνά πλευρές. Μάνσο, Σαγάλ.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
9: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
10: Sport FM Patra.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 2610-225-070.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
10: Sport FM Πάτρας.
4: Περιστέρι, καθώς πάμε για τα 30 λεπτά, Ατρόμητος και Φυσιά, έχουν βγει οι παίκτες στο Βικελίδης για το Άρης Ηρακλής που ξεκινάει σε ένα λεπτάκι, κάποια δευτερόλεπτα. Να πω εγώ ότι στο 29 η Ρώμα προηγείται πάντα 1-0 τη Σίντερ. Ξεκίνησε πριν από λίγο το Nottingham Forest Coventry. Σε μια ημέρα στην Αγγλία βέβαια, όπου δεσπόζει η τεράστια νίκη της Brighton με τον Κουστούλα να κάνει φοβερά πράγματα. Και assist και γκολάρα. 3-0 παρακαλώ η Brighton. Ξέρανε την πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ξεκίνησε και το Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ με τον Καρέτσα να είναι στον πάγκο των Βεσφαλών. Είπαμε και από χθες έχει μπει κανονικά στην αποστολή. Κάθεται στον πάγκο, λογικά θα τον χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή ο Κόβατς. Αλλά είναι ευχάριστο μαντάτο για το παιδί και εν ώψη των αγώνων της Εθνικής, έτσι. Κάτι άλλο δεν έχουμε για την ώρα. Θυμίζω σε μισή ωρίτσα ξεκινάνε και τα δύο μπάσκετ. Στο ΆΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και στο Αμπου Ντάμπι ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός εναντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Έχουμε Αλέξ Αβόπουλο. Έχουμε Αλέξ Αβόπουλο. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα.
13: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Ολοκληρώθηκε το τελετουργικό λίγο πριν από την Σέντρα και εντός ολίγου θα ξεκινήσει αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Το πρώτο Ηρακλής Άρης μετά από 15,5 χρόνια, όπως λέγαμε και με τον Άρη Ασβεστά, στην Θεσσαλονίκη, στο Κλεάνθης Βικελίδης, με αρκετό κόσμο. Δυστυχώς όχι και με φιλάθλους του Ηρακλή. Ο Άρης, ο οποίος θα κάνει επίθεση το πρώτο ημίχρονο προς την θύρα 3. Αντίθετα, ο Ηρακλής, ο παίκτης του οποίου δίνουν τώρα τον όρκο νίκης προς το πέταλο της θύρας. Να θυμίσω λίγο τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης με 4-4-2 στην ουσία, με δίδυμο φορ, τον Μωρόν και τον Καντεβέρε, με τον Βέλιο στο τέρμα, ο Ρίτσαρτς είναι αριστερά, ο Φατιγκά δεξιά στην άμυνα, ο Σούταλο με τον Φαμπιάνο στο κέντρο, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ράτσι με τον Χόγκλαρ η κεντρική μέση, ο Γιαννιώτας αριστερά, ο Γκαρέ δεξιά και ο Καντεβέρε με τον Μωρόν στην επίθεση, ενώ ο Ρακλής με Αθανασιάδη στο τέρμα, τριάδα στην άμυνα, 3-4-3 για το ματσάρι, Ρος, Βούρος και Πίνια, ο Σόρια την δεξιά πλευρά, ο Νανού ο Πορτογάλος με αριστερή, ο Σουρλής με τον Ραντόια το Σέρβο στα χάφ και στην επίθεση είναι ο Νιζέτ λογικά δεξιά, ο Λόπεθ αριστερά και ο Μάρκες ο Πορτογάλος δεξιά, Μάικιτς Μπαρμπόπουλος, Ματάρτιαμ, Αλφαρέλα, Μπρούμα κατευθείαν στην αποστολή, Μπουσαΐτ, Μιρ, Γένσεν, Ντέλε Μπασίρου, Πετρίς, Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία η αναπληρωματική για τον Άρη, Τσιντότας, Καρακασίδης, Κράιντς, Κάρος Ροντρίγκε, Τσάκλα, Καϊμπουέ, Χρωμάντα, Λαουρίτσεν, Μέρ, Κόλιτς, Κούστα και Αναστασιάδης για τον Ηρακλή. Με τον κύριο Βεργέτη, θυμίζω, από Αρκαδία να σφυρίζει, Ράινχαρτ Μπουξμπάουμ και Στάικος βοηθεί, τέταρτος διετής ο Ματσούκας. Στο ΒΑΡ έχουμε σήμερα τον κύριο Κουμπαράκη με δεύτερο VAR, τον Φώτη Ντάουλα. Περιμένουμε το OK από τον διετή για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα η Σέντρα με τους παίκτες του Άρη στις πρώτες επαφές με την μπάλα, ξεκινώντας την πρώτη επίθεση με τον Φαμπιάνο να δίνει στον Φατιγκά. Φατιγκά, ο οποίος θέλει να παίξει κάθετα, βγαίνει ο Καντεβέρε, αλλά θα βγει πρώτος από την άμυνά του και θα παραχωρήσει ο Πίνια το πλάγιο. Ο Άρης και πάλι από τα δεξιά με τον Φατιγκά και τον Γκαρέ. Γκαρέ, αλλεπάλληλες προσποιήσεις. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Βάζει ο Νιζέτ σωστά το κορμί του, προστατεύει την μπάλα, την αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Ηρακλή. Και ο Αθανασιάδης, ο οποίος πέρσι ήταν ουσιαστικά ο MVP του Άρη, 26 παιχνίδια με 11 clean sheets κατέγραψε στο πρωτάθλημα της Super League, ο Αθανασιάδης, ο φέτος τον Ηρακλή. Καντεβέρε, αφήν πλεονέκτημα ο διαιτητής από την πτώση του Μωρών. Ο Καντεβέρε λύσεται ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ο Σουρλής είναι αυτός που του κλέβει την μπάλα και προσπαθεί με τον Νανού να βγει ο Ηρακλής μπροστά, ψηλά στην άμυνα πάνω στον Μάρκες. Ο Φαμπιάνο το αποσπά την μπάλα και ο Άρης την κατοχή αμέσως. με Φαμπιάνο και πάλι στον Φατίγκαρο. Παίζει από τα δεξιά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Φαμπιάνο δυσκολεύεται λίγο στο πρώτο κοντρόλ, αλλά προστατεύει ωραία την μπάλα ο Βραζιλιάνος και θα την πετάξει μπροστά σε έναν χώρο που ο Μωρόν θα την υποδεχτεί. Κάνει το πάρσιμο της μπάλας. Ο Μωρόν θα τον εξουδετερώσει εύκολα. Μάλιστα ο Πίνια και θα πάρει και φάουλ. Ο αμυντικός του Ηρακλή σε αυτή την πρώτη προσπάθεια του Μωρόν. Ο Ίνιγκο Πίνια, ένας από τους τρεις στόπερ. Την κλασική τριάδα για τον Βάλτερ Ματσάρε, τον 64χρονο πολύπειρο Ιταλό τεχνικό. Μπάλα τώρα θα πάει στον αρχηγό του Ηρακλή, τον Σόρια από τα δεξιά. Αυτός τον Ίδη Λόπεθ. Καλός τεχνητής ο Ισπανός. Δύο παίκτες του Άρη έπεσαν πάνω του. Από τις κόντρες ο Λόπεθ είναι αυτός που επωφελείται και κάνει ένα σούτ με το αριστερό. Δεν είναι καλό η μπάλα. Περνάει μακριά από την εστία του Ρικάρντο Βέλιο. Αυτή είναι η πρώτη τελική στο μάτς εκτός εστίας. Στο 3 την έχει ο Ηρακλής στο μάτς. Με τον Ίδη Λόπεθ είναι τα πάρα πολλά νέα πρόσωπα για τον Ηρακλή που επέστρεψε μετά από 9 σεζόν στη μεγάλη κατηγορία. Μπάλα στο χώρο του κέντρου. Ο Χόγκλα, πρώτη φορά βασικός στη σεζόν, ο Μάρτιν Χόγκλα, μετά το χειρουργείο που έκανε τον Ιούνιο στο γόνατο. Κακή υποδοχή της μπάλας τώρα για τον Μωρόν. Στο χώρο του κέντρου οι μονομαχίες. Νικητής ο Σουρλής. Φάουλ του Ράτσιτς, του αρχηγού του Άρη, πάνω στο Σουρλή. Το δείχνει ο κύριος Βεργέτης. Και ο Ηρακλής σε μια νέα επίθεση. Με τον Ρος, η μπάλα πάει στον Βούρο. Ο Βούρος θα την πετάξει μπροστά στον Μάρκες, ο οποίος ήταν εκτεθειμένος, γιατί τραβήχτηκε η άμυνα του Άρη. Σωστή υπόδειξη εδώ από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Στάικο. Κάνει κάποιες παρατηρήσεις στον Ράτσιτς και στον Σουρλή για την προηγούμενη μονομαχία τους ο κύριος Βεργέτης και το μάτς θα συνεχιστεί με το φάουλ, το offside αυτό που έχει εκτελέσει, που έχει κερδίσει ο Άρης, θα του κερδίσει ο Φαμπιάνο. Σημαδεύει τον Καντεβέρε. Η κεφαλιά θα την πάρει ο Ζιμπαμπουανός, επιθετικός που κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Την ανοίγει αριστερά στο Γιαννιώτα. Αυτός θέλει να μπει στην περιοχή, να της προσπίσει. Σουτάρι με το δεξί, είναι καλό. Η μπάλα θα χτυπήσει και στο δοκάρι και θα βγει έξω. Καλή προσπάθεια του Γιαννιώτα. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή στο μάτς. Ξεσηκώνει και τον κόσμο με χαρακτηριστικές χειρονομίες. Ο Γιάννης Γιαννιώτας στο 4 έφερε την μπάλα στο δεξί, σούταρε. Η μπάλα χτύπησε στην συμβολή των δοκαριών στην αριστερή πλευρά της εστίας του Αθανασιάδη. Και έφυγε έξω. Ο Σούταλο, δεύτερο σέρι μάτς, παίζει με τον Φαμπιάνο ο παρτενέρ στην άμυνα. Αλλά πίσω στο Βέλιο. Ο τερματοφύλακες που αμφότερη φορά του 33 στη φανέλα. Κεφαλιά. Υπάρχει ένας τραυματισμός στο κεφάλι από το του Πίνια, είναι από τη διεκδίκηση της μπάλας με τον Καντεβέρα και γι' αυτό αμέσως εσπευσμένα ο διαιτητής, ο κύριος Βεργέτης, φωνάζει το ιατρικό team του Ηρακλή.
4: Να οπότε πάμε για λίγο στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
14: 37ο λεπτό εδώ στο Περιστέρι, δεν έχουμε χάσει κυριολεκτικά τίποτα. Ο Τσιλούλης είναι εκτός, θα περάσει λόγω νέος τραυματισμού που αποκόμισε. Σε ένα παιχνίδι σε 37 λεπτά με μία τελική είναι για τον Ατρόμητο. Ένα σουτ μακρινό μάλιστα του Τσιλούλη, το οποίο μπλόκαρε ο Ραμίρες, και άλλη μια προϋπόθεση που μπορεί να λογιστεί ως τελική. Κατά τα άλλα, είναι πραγματικά ένα παιχνίδι με κακό τέμπο και από τις δύο πλευρές. Ο Τρόμητος έχει δημιουργήσει λίγες παραπάνω προπιθέσεις, κυρίως στο ξεκίνημα, ψαχνώντας οι παίκτες του Ντούσαν Κέρκες στον Περέα στο χώρο. Από εκεί και πέρα η Κηφισιά επιμένει, κυκλοφορεί την μπάλα χωρίς όμως να καταφέρει να βρει το διάδρομο απέναντι στον καλά οργανωμένο Ατρόμητο. Πίσω έχει την μπάλα τώρα με τον Περέα, ανάμεσα από δύο, θα πέσει το έδαφος, θα πάρει και το φάουλ. Ζητάει και την κάρτα, διότι έφευγε σε αντεπίθεση. Ο Ατρόμητος είναι ένα φάουλ πίσω από τη μεσαία γραμμή, με αρκετούς παίκτες Κηφισιάς βέβαια να βρίσκονται σε φάση άμυνας και να έχουν όπιστο χωρίσει. Δεν βγαίνει μια κάρτα από το... βγαίνει κάρτα από τον μπλοκάκι του κυρίου Γιουματζίδη. Μια κάρτα έχει βγει, θυμίζω, για θέατρο στον Αμπάντα στο 15ο λεπτό. Και το φάουλ τώρα που θα εκτελέσει ο Σταυρόπουλος μετά από τις οδηγίες του κυρίου Γιουματζίδη. Πλασαριστά για τον Μάγνουσον. Ο Μάγνουσον, περιμένοντας τους αντιπάλους του να ανέβουν σιγά σιγά, επιστρέφει πίσω στον Χωτεσιώτη και εκείνος και πάλι για τον Μάγνουσον. ο οποίος με μια βαθιά διαγώνια μεταβίβαση ψάχνει το ανέβασμα του Πνευμονίδη, εκείνος με τη μία, με το κεφάλι για τον Περέα, δεν είναι καλή απομάκρυνση από τον Ζολιμπουά. Ο Περέα κερδίζει με τον Ραμίρ να βγαίνει σαν χάφ, σαν στόπερ να τον μαρκάρει. Θα πέσει, θα παραμείνει η φάση σέντρα σουτ τώρα εκεί, σαν απομάκρυνση λίγο απ' όλα από τον Πνευμονίδη προς τα έξω. Δεν βρήκε κάποιον συμπαίκτη εντός περιοχής και βγήκε σε αντεπίθεση η Κηφισιά, ζητώντας το πλάγιο όλος ο πάγκος του Ατρομήτου και ο Ντουζαν Κέρκες, ο οποίος πηγαίνει προς τον τέταρτο. Η κατοχή είναι για την Κηφισιά. Ο Μουτουσάμι θα πάρει την κάρτα για τη φάση, θα πάει και προς τον πάγκο για να μοιράσει κάρτες προς τον Βασίλη Μπέτσι, τον πρόεδρο του, της ΠΑΕ Ατρόμητος. Ζητά εξηγήσεις και ο Ντουζαν Κέρκες, ο οποίος θα δροσιστεί. Ο Μουτουσάμι πήρε την κάρτα για το φάουλ και είναι συνεχεία ο Βασίλης Μπέτσης για τις διαμαρτυρίες. Σε μια φάση προηγουμένως για την ομάδα του Τρομήτου που θα μπορούσε να βγάλει κάτι αν η σέντρα ήταν καλύτερη. Σέντρα με πολλά φάρτα.
4: Πάμε στο Βικελίδης.
15: Μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη για τον Άρη με τον Μωρόν, ο οποίος αστοχεί από πάρα πολύ κοντά από την προσπάθεια του Γιαννιώτα. Το γύρισμα στην περιοχή, ο Θανασιάδης δεν απομάκρυνε σωστά, την έστρωσε ουσιαστικά στον Καντεβέρα. Αυτός δεν μπόρεσε να εκτελέσει μπάλα, έφτασε στο Μωρόν, πλάσαρε με το δεξί μπάλα, έφυγε ελάχιστα εκατοστά από το αριστερό δοκάρι του Αθανασιάδη. Δεύτερη καλή ευκαιρία για τον Άρη, πολύ νωρίς στο μάτσο, πήγε δυνατά, πιέζει και προσπαθεί να πετύχει το γρήγορο γκολ. Δεν τα καταφέρνει ούτε τώρα, θυμίζω, στο 4 το δοκάρι του Γιαννιώτα. Ο Άρης, ο οποίος πάλι με τον Καντεβέρε και τον Μωρόν είναι στην επίθεση, κατεβάζει ο Μωρόν, ο Καντεβέρε. Κάνει κινήσεις και ο Γκαρέ, ο Καντεβέρε θα βρει χώρο να εκτελέσει, αλλά είναι πάρα πολύ κακό το σουτ.
4: Άνω τελεία να πω ότι ο Κονέ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο ντέρμπι της Serie A και κάνει το 2-0 για τη Ρώμα. Φάση που στην αρχή νόμιζα και εγώ ότι είναι offside, τελικά δεν υπάρχει offside. Τσεκαρίστηκε και στο VAR. 2-0 λοιπόν η ομάδα του Γκασπερίνη κόντρα στην πρωταθλήτρια και στο χαλαρό μάλιστα. Στο 40 λεπτό. Στο Περιστέρι δεν έχει αλλάξει κάτι, 0-0 στο 40 λεπτό επίσης. Οπότε ας παραμείνουμε στο Βικελίδης.
15: Στο Βικελίδης είμαστε στο 9. Η πίεση τώρα του Χόγκλα στον Ιζέ, τον οποίο αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα στον Αθανασιάδη. Ο οποίος θα παίξει με τα πόδια για το Βούρο. Αυτό στο Σόρια, στο Λόπεθ. Τώρα ξανά ο Βούρος παίρνει μέτρα γιατί δεν του ασκεί κάποιος πίεση εκεί από τους παίκτες του Άρη. Πάσα του Σόρια δεν είναι καλή, κόβεται εύκολα από τον Ρίτσαρτς και τον Σούταλο. Μπάλα στον Χόγκλα, πάει πάνω του για να του κλείσει το οπτικό πεδίο ο Σουρλής, αλλά η μπάλα περνάει στις ανάμεσα τις γραμμές του Ηρακλή. Ο Ράτσι βλέπει την κίνηση του Φατιγκά που έχει ανέβει, του περνάει την μπάλα. Έκανε καλό πρώτο κοντρόλ, αλλά με δεύτερη προσπάθεια κερδίζει την μπάλα. Μπαίνει στην περιοχή ο Φατιγκά, την γυρίζει το ύψος του πέναλτι. Ο Καντεβέρε το σούτ με το αριστερό, η μπάλα έξω. Νέα ευκαιρία για τον Άρη, είχε καλή ισορροπία εδώ για να εκτελέσει ο Καντεβέρε. Ακόμη μία τελική για τον Άρη. Το αριστερό εκτέλεσε ο Καντεβέρε με το που του ήρθε η μπάλα στην περιοχή από τον Φατιγκά. Από το λάθος του Νανού ουσιαστικά το εκμεταλλεύτηκε ο Φατιγκά. Γύρισε προς τον Καντεβέρε. Οι παίκτες του Άρη είχαν ήδη πατήσει περιοχή. Εδώ τώρα ο Θανασιάδης δυσκολεύεται στην απομάκρυνση της μπάλας. Τον πίεσε ο Μωρόν, τον πρώην συμπαίκτη του, αναγκάζοντάς τον να παραχωρήσει πλάγι. Ο Άρης έχει μπει με το πόδι πατημένο στον γκάζι σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά που μόλις έχουμε συμπληρώσει στο Βικελίδης και προσπαθεί να πετύχει το γρήγορο γκολ, έχοντας ήδη τρεις καλές στιγμές καταγεγραμμένες στο ματς. Ο Ράτσι μες στην περιοχή τώρα, που μακρύνουν οι παίκτες του Ηρακλή και προσπαθούν τώρα στο αγαπημένο τους παιχνίδι να φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν είναι καλή πάσα όμως τον Νιζέτ, κόβει και πάλι ο Άρης με τον Φαμπιάνο. Γκαρέ κλείνεται και πέφτει κάτω με φάουλ όμως, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή από τον Ραντό για τον Σέρβο. Το φάουλ, ο Άρης ο οποίος είναι μονίμος στην επίθεση σε αυτά τα 11 λεπτά της αναμέτρησης, έχει τώρα την ευκαιρία με αυτή τη στημένη μπάλα να φέρει να τη φέρει προς την περιοχή του Αθανασιάδη. Έχει πάει και ο Γιαννιώτας, είναι και ο παίκτης που το κέρδισε πίσω από την μπάλα, ο Μπενχαμίν Γκαρέ. Να δούμε τι θα σχεδιάσουν τώρα οι δύο ποδοσφαιριστές. Γιαννιώτας φεύγει, αφήνει την εκτέλεση στον Αργεντινό. Αυτός χαμηλά είναι κακό το χτύπημα, αλλά δεν είναι καλή η απομάκρυνση της μπάλας. Πηγαίνει κόρνερ από το Σόρια. Μπάρς διατηρεί το σκηνικό στην περιοχή του Αθανασιάδη με το κόρνερ αυτό που θα εκτελέσει και πάλι ο Γκαρέ. έχοντας φτάσει το 12ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάει ο διαιτητής σε έναν όμιλο παικτών που προσπαθώντας να πάρουν μεγαλύτερη θέση είναι σχεδόν λίγα αγκαλιασμένοι εκεί στο υψός του πέναλτι και πάει να τους χωρίσει ο διαιτητής. Φωνές από τον πάγκο του Άρη στο Γιαννιώτα νομίζω ήταν. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο Γιαννιώτας, θα γεμίσει προς την περιοχή, κεφαλιά την οποία θα πάρει ο Χόγκλα. Μπάλα περάσει έξω στο 12.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άρης Ηρακλής 0-0. Θα επιστρέψουμε στο Βικελίδης σε λιγάκι. Πάμε για τα 45 στο Περιστέρι. Συν τις όποιες καθυστερήσεις. Μανώλης Μουσουρακής.
14: Με αρκετές διακοπές, αρκετή ένταση, δεν παίζεται ποδόσφαιρο εδώ και αρκετή ώρα. Καλά, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης έχουν ξαναπεί το τέμπο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τώρα μια σύγκρουση και ένας παίκτης του Ατρομήτου στο έδαφος και ενώ περιμένουν και θα μπουν ο Τσιγκάρας και ο Μπένι, περίμεναν ένα λεπτό έξω λόγω μια σύγκρουση που είχαν, ένα αέριας χτύπησαν κεφάλι με το κεφάλι. Συνεχίζουν κανονικά, τώρα θα σηκωθεί και ο παίκτης του Ατρομήτου, ο Περέα είναι εκείνος ο οποίος θα σηκωθεί, δεν θα μπει το ιατρικό τίμο, οπότε δεν χρειαστεί να βγει και εκτός, ζητάει. Κίτρινη από τον κύριο Γιουματζή, δεν θυμίζω δύο κίτρινες έχουν βγει για, για την Κηφισιά, Μπάντα για Αντώνηση και όμως του Σαμί σε αυτή την αντεπίθεση για τον Ατρόμητο που έκοψε ο Μουτουσαμί. Συνεχίζει το παιχνίδι. Η απομάκρυνση από τον Μάνσο παραμένει το 0-0 εδώ στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά. Σε ένα παιχνίδι με δύο τελικές για τον Ατρόμητο, καμία για την Κηφισιά, αντικατοπτρίζοντας το τι έχουμε ή δεν έχουμε δει μέχρι στιγμή στο μάτς. Τώρα μια βαθιά παλιά, ο Σταυρόπουλος την ελέγχει, αφήνει για τον Χουτεσιώτη. Εκείνος βλέποντας τον Θοδωρίδη να τον πιέζει, απομακρύνει προς τα δεξιά, με τον Πνευμονίδη να μην τον βοηθά το ύψος του, χάνει την κεφαλιά, θα την πάρει ο Τσιγκάρας, ο Αμπάντα, κλέβει ο Πνευμονίδης, πρόχνει μπροστά την μπάλα, παίρνοντας το πλάγιο, λόγω κόντρα στον Αμπάντα, ένα πλάγιο λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Δύο τα λεπτά του έξτρα χρόνου. Μόλις μπήκαμε. Προφανώς προϊόν των διακοπών. Μάγκουνσον, Ουρονέν, από αριστερά το παιχνίδι τώρα για τον Ατρόμητο. Ο Θοδωρίδης είναι αυτός που συνεχώς πιέζει για την Κηφισιά. Χουτεσιώτης, χωρίς να βιάζεται, στατικός, το άνοιγμα δεξιά, Σταυρόπουλος. Η κάθετη για τον Περέα, ο οποίος έχει χαμηλώσει αρκετά για να βοηθήσει. Μουτουσαμί με το εξωτερικό ψάχνει. Δύο παίκτες τρέχουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δύο παίκτες στο τρομί του και ο Τσιγκάρας και ο Τσούμπερ. Έχοντας βάλει καλά το κορμί του, ο Ζολιμπουά προστατεύει την μπάλα και βγαίνει ο Ραμίρες για να την μπλοκάρει και να δώσει και το συνέχεια. Μήπως καταφέρει και η Κηφισιά να βρει κάτι πριν από το ημίχρονο. Η Κηφισιά χωρίς τελική. Ουσιαστικά μια καλή ενέργεια του Μπένι, ένα βαθύ γέμισμα προς τον Πόμπο και μια προσπάθεια κοντρόλ μέσα στην περιοχή του τρομή του, αυτό έχει να επιδείξει επί της ουσίας. Και βεβαίως η φάση που κυτρινίστηκε για θέατρο, ο Αμπάντα. Τώρα ο Τσούμπερ, το άνοιγμα αριστερά στον Τσιλούλη, ωραίο πάρσιμο, συγκλίνει προς τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Τώρα θα πατήσει μέσα, θα κάνει και το γύρισμα πάνω στο Μάνσο, κοντά σε και του κόρνερ μπάλα, έρχεται ο Τσούμπερ, την ελέγχει ανάμεσα από δύο, πίσω στον Ούρονεν. Είχε αυτό το momentum, έχει επιστρέψει όλη η Κηφισιά πίσω, ακόμη πιο πίσω στο Μάγκουνσον. Και εκείνος στη μεσαία γραμμή για τον Σταυρόπουλο. Θέλει τον goal στη τελευταία φάση ο Ατρόμητος, πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Η κάθετη, ο Τσιγκάρα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από την απέναντι πλευρά, αυτή τη φορά από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος. Ζητούν όλοι ένα γέμισμα, θα γίνει αυτό, δεν είναι καλό. Ο Ούρονεν έρχεται, τσιμπάει την μπάλα έξω από την περιοχή, ζητούν φάουλ, παραμένει ζωντανή φάση, βγαίνει ο Ραμίρες με την γροθιά, δεν απομακρύνει πιστικά, παραμένει και πάλι ζωντανή φάση. Εκεί θα βγει ο Ραμίρες για να καθαρίσει. Ζήτησαν φάουλ στον Ούρονεν, στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ενώ τσιμπάγει την μπάλα ο αριστερός μπακ του τρομήτου, δεν έδωσε κάτι ο ρέφερι. Και νομίζω σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί αυτό το πρώτο μέρος εδώ στο Περιστέρι. Ο Μάνσο, η κάθετη, δεν θα παιχτεί η φάση, θα σφυρίξει πράγματι ο κύριος Γιουματζίδης. Τέλος, 0-0 στο πρώτο μέρος εδώ στο Περιστέρι, ανάμεσα σε Ατρόμητο και Κηφισιά του Ντίλς. Αν μια ομάδα το έχει ψάξει περισσότερο είναι ο Ατρόμητος, όμως δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς την εστία περισσότερα σε 13 λεπτά. Νίκο.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάλιστα. Τίποτα το ιδιαίτερο. Στα πρώτα 45 στο Περιστέρι. 0-0. Μια μικρή υπεροχή έχει ο Ατρόμητος, αλλά γενικότερα κακό θέαμα και από τις δύο ομάδες, χωρίς φάσεις μετά το πρώτο ημίχρονο. Ρώμα Ίντερ 2-0. Παίζουμε καθυστερήσεις για το πρώτο 45 λεπτό. Έχει γούστο, έλεγα πριν στον Κυριάκο, να το πάρει κανένας Γκασπερίνη. Και γιατί όχι. Έχει φτιάξει μια πολύ ωραία ομάδα, η οποία δείχνει τις διαθέσεις της από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Να σας πω ότι το Forest Coventry είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό. Παρίσι Στρασβούργο 2-0 στο 75ο λεπτό. Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ 0-0. Θέλτα Σαντατέρ 0-0. Και πάμε Θεσσαλονίκη, Αλεξαβόπουλος.
15: Στο Κλάιντ Βικελίδη ο Άρης είναι και πάλι στην επίδεση με τον Καντεβέρε. Κινείται αρκετά εκτός περιοχής. Έχει αυτό την ικανότητα να κινείται περιφερειακά ο επιθετικός του Άρη. Παίρνει την μπάλα και πάλι από τα δεξιά. Πατικά θα κάνει την κίνηση overlap, θα γεμίσει προς την περιοχή. Κεφαλιά που θα πάρει ο Ραντόγια και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Ο Άρης συνεχίζει να επιτίθεται. Έχει ήδη 4 τελικές, αλλά είναι όλες εκτός εστίας, εκτός από το δοκάρι του Γιαννιώτα. Προσπαθεί, πιέζει, έχει κλείσει τον Ηρακλή στο μισό γήπεδο και έχει κερδίσει ακόμη ένα κόρνερ τώρα με τον μόνιμο εκτελεστή, τον Γκαρέ, από τα δεξιά. Και πάλι ελάχιστες φορές έχει επιτεθεί από τα αριστερά, είναι η αλήθεια, σε αυτά τα 18 λεπτά. Χαμηλά στο πρώτο δοκάρι, δεν είναι καλό το χτύπημα του Γκαρέ. Την ευρίζεται λίγο και ο κόσμος γιατί ήταν πολύ χαμηλό. Πατιγκά θα σμπρώξει από πίσω τον Ιζέτ και θα κάνει φάουλ, λέει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Πολύ εκνευρισμένος ο Μάλτερ Ματσάρη στον πάγκο για την εικόνα της ομάδας σε αυτά τα 18-19 τώρα λεπτά της αναμέτρησης. Παραλίγο εδώ να κάνει ένα λάθος πεδαριώδες ο Νανού, να τον μεταλλευτεί ο Καντεβέρε. Μπάλα φτάνει τελικά με τα πολλά στο Βούρο και από εκεί στο Σόρια. Ο Σόρια, κακή συνεργασία με τον Πορτογάλο τον Μάρκες. Η μπάλα φτάνει στον άλλο Πορτογάλο, τον Ρικάρντο Βέλιο, τον τερματοφύλακα του Άρη. Και τη δίνει στον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ. Πίνια δεν διώχνει καλά. Ο Γκαρέ θα σουτάρει με το αριστερό, η μπάλα έξω. Άλλο ένα λάθος από την άμυνα του Ηρακλή. Στο 19 το σούτ αυτό από τον Γκαρέ που πήρε την μπάλα από το λάθος του Πίνια. Αλλά το σούτ με το αριστερό πέρασε και αυτό εκτός της εστίας του Αθανασιάδη. Ξανά ο Γκαρέ κλέβει από τον Ανού και κερδίζει ένα πλάγιο. Το φοβερή διάθεση με αρκετές εντάσεις οι παίκτες του Γρηγορίου σε αυτό το πρώτο 20 λεπτό. Ο Ράτσιτς τώρα στο χώρο του κέντρου με τον Ηρακλή μαζεμένο στο δικό του μισό. Σούταλο. Ένα από τα καλύτερα 20 λεπτά του Άρη, αναμφισβήτητα στο πρωτάθλημα. Έτσι, 5 παιχνίδια έχουμε παίξει βέβαια. Ράτσιτς. Κάθετα ωραία για τον Μωρόν. Αυτός υποδέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Την αφήνει στον Καντεβέρε. Ξανά ο Μωρόν στον Καντεβέρε. Πήγα να παίξουμε το 1-2. Τελευταία στιγμή κόπηκε από τον Βούρο. Αλλά ούτως ή άλλως υπάρχει υπόδειξη για offside σε αυτή την συνεργασία που πήγαν να βγάλουν οι δύο σεντρεφόρ του Άρη. Στο 20 ακριβώς της αναμέτρησης, μετά από 20 λεπτά είμαστε στο 0-0 το ρισκόρ. Με τον Άρη να είναι σαφώς καλύτερος του Ηρακλή, ο οποίος αμήνεται χωρίς να έχει βρει μια αντεπίθεση. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα ο Φαμπιάνο θα πάει μια κεφαλιά, θα διώξει όπως ο Ραντόγια. Ο Ρέτς δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα στα πόδια του. Δίνει γρήγορα και πάλι την κατοχή στους παίκτες του Άρη. Βέλιο, Φατιγκά, υπάρχει ένα κενό εδώ. Αναρωτιέται ο Ματσάρη που είναι ο Νιζέτ και του κάνει μια χαρακτηριστική χειρονομία. Ο Χόγκλα στον Ρίτσαρτς. Ράτσις έρχεται, παίρνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Καντεβέρε πολύ χαμηλά. Ράτσιτς και πάλι στον Καντεβέρα, ο οποίος έγινε ένας τρίτος χαφ τώρα και απόντος του Μανού Γκαρθία. Ο Μωρόν θα πέσει κάτω από μαρκάρισμα του Πίνια χωρίς να υπάρχει κάτι, λέει ο Βεργέτης. Το μάτι συνεχίζεται με τον Ηρακλή να προσπαθεί τώρα με το Ρος. Και πάλι γίνεται λάθος. Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Γιαννιώτας, κάνει κινήσει ο Ράτσιτς, ο Καντεβέρε, ανεβάζει το Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Η σέντρα του Ρίτσαρτς, διώχνουμε το κεφάλι. Βέρε, ανεβάζει το Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Η σέντρα του Ρίτσαρτς, διώχνουμε το κεφάλι.

0: ακόμη μια τελική. Θέλω να βγάλει μια στατιστικό γιατί δεν έχω μόνιτορ. Νίκο, θα έχει ενδιαφέρον πως τελικές έχει καταγράψει ο Άρης το... στα μισά ακριβώς του πρώτου ημιχρόνου. Ξανά στην επίθεση με το Γιαννιώτα να αφήνει στο Χόγκλα. Ο προηγουμένος έκανε την πολύ ωραία πάσα στο Μωρόν. Τώρα ο Φαμπιάνο και αυτός ψηλά. Μια κεφαλιά πήγε να πάρει τώρα και την πήρε ο Μάρκες, αλλά πρώτος την μπάλα ο Φαμπιάνο. Τη γυρίζει στον τερματοφύλακα του τον Βέλιο. Κεφαλιά του Σουρλή. Παραχωρεί ένα πλάγιο πρώτου Γκαρέ, το οποίο θα εκτελέσει από τα δεξιά ο Φατιγκά για τον αρχηγό του, το Ράτσιτς. Με τον Χόγκλα.
1: 11-1 είναι τα σούτ, Αλέξη.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό το στατιστικό.
1: Και 63% η κατοχή μπάλας για τον Άρη.
0: Ναι, ναι. Είναι όντως ένα εντυπωσιακό για 23-24 λεπτά. Τώρα γίνεται ένα λάθος από τον Καντεβέρη και προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Ηρακλής με τον Ήβη Λόπεθ. Να παίζει για το ανέβασμα του Μιζέτ. Φατιγκά κάνει ένα αριστοτεχνικό τάκλιν. Παίρνει το πορτοφόλι και, όλα, και τα πάντα μαζί του Μιζέτ. Με πολύ καλή εικόνα του Άρη σε αυτά τα 24 λεπτά. Η οποία όμως δεν έχει μεταφραστεί σε κάποιο γολό. Τώρα ωραίο το άνοιγμα. Έχει χώρο ο Ράτσι στο κέντρο. Κουβαλάει την μπάλα ο Σέρβος, ο οποίος έχει καλά πόδια. Δεν το αποδεικνύει εδώ σε αυτή τη φάση. Έκανε κίνηση ο Καντεβέρε. Απ' την άλλη ήταν και ο Γιαννιώτας και ο Μωρόν. Ίσως εδώ έκανε κακή επιλογή, γι' αυτό και φωνάζει ο Γρηγορίου στον παίκτη του. Ακόμη ένα σου, το 12ο. Στο 24 από τον Ράτσιτς. Είναι η αναποτελεσματικότητα στα τελευταία παιχνίδια, την οποία σχολίασε και μετά το μάτς κυπέλλου το μισοβδόμαδο με τη Μαρκό, ο προπονητής του Άρη. Ο Άρης φτάνει στην περιοχή, κάνει τελικές, δεν έχει καλές εκτελέσεις όμως. Χόγκλα τώρα δίνει ύψος στην μπάλα, ο Μωρόν τη διεκδικεί, θα πάρει ο Βούρος μια κεφαλιά. Μια δεύτερη ο Νανού, Χόγκλα, Μιζέτ. Πιέζει ο Γκαρέ και του κάνει φάουλ από πίσω. Καθαρό μαρκάρισμα για φάουλ εδώ από τον Μπένχαμιν Γκαρέ. Και ευκαιρία να πάρει κάποιες ανάσες ο Ηρακλής που αμήνεται μαζικά σε αυτά τα 25 λεπτά της αναμέτρησης στη Θεσσαλονίκη. Σε μια γλυκιά φθινοπόρενη βραδιά με πολύ καλή θερμοκρασία. Στο 102ο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες σε επίπεδο μεγάλης κατηγορίας, Super League τα τελευταία χρόνια. Μοιρασμένη προϊστορία. 30 νίκες ο Άρης, 31 ο Ηρακλής.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
9: Τηλέφωνο 2610-642-399.
10: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994

111. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Real Madrid, η Real έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει χάσει τον Μάριο Χεζόνια, τον αντικατέστησε με τον Λουβάβου Καμπαρό, πήρε τον Γιάντουνεν στο 4 από την Φενέρμπαχτσέ, τον Φιλανδό, και γενικότερα θα στηριχτεί σίγουρα και στον Χάιμε Πραντίγια, που είσαι έκανε εξαιρετική σεζόν πέρσι με την Βαλένθια.
2: Ωραία, Νίκο, θα επιστρέψω σε σένα μετά από ένα λεπτό. Δεν υπάρχει ακόμη σκορ στο Αμπου Ντάμπι, Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, ο τελικός του Super Cup της Ευρωλίγας. Πάμε να δούμε πώς ξεκίνησε και ένα πολύ δυνατό φιλικό, ο τελικός του 8ου τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μας ενημερώνει από το Telecom Center ο Θάνος Κώστας. Έλα, Θάνο.
3: Καλησπέρα, Νίκο, από το Telecom Center Athens. Διανύουμε ήδη το δεύτερο λεπτό στον αγώνα. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 3-0 στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και δίπλα μου θα έχω καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης τον Νικόλα Κτύπη για να μας προσθέτει το σχόλιο.
2: Γεια σου, Νικόλα.
4: Καλησπέρα και από μένα.
3: Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι, είναι ο πρώτος ελληνικός εμφύλιος μέσα μέχρι τώρα τουρνουά που έχει διεξάγει ο Παναθηναϊκός. Και αυτή τη στιγμή ο Γκραντ είναι με την μπάλα στα χέρια, θα την πλάρει πάνω στον Χουγκάζ. Καλή άμυνα του Χουγκάζ, θα εκτελέσει σουτ μέσα από όσες από τον Γκραντ, θα αστοχίσει. Τα έχει για ψωμωτήρια αυτά τα σουτ, αν μπορώ να πούμε έτσι. Ο Γκραντ, αλλά εδώ αστόχισε. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει ακόμη. Στον αντίποδο Φώστερ θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. Πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, έχει περάσει και από τον Ρουμιθέα, αναγκάζει το σουτ του Φώστερ τον Ομπράντοβιτς να καλέσει time out μετά από αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα του ΠΑΟΚ. 6-0, είμαστε 8 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου στο Telecom Center Athens. Από 3 πόντους Χάτζινς με το έμεσο τρίποντο και ο Φώστερ πρόσθεσε ακόμα 3 και αυτός για το 6-0. Να πούμε πως στην αποστολή του Παναθηναϊκού δεν έχουν συμπεριληφθεί οι Κώστας Λούκας, Νίκος Ρογόπουλος, Κέντρικ Ναν, Χέις, Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και Μουστάφα Φάλ, είναι οι γνωστές απώλειες, καθώς και ο Κουζέλογλου. Ενώ για τον ΠΑΟΚ υπάρχει μία αλλαγή συγκριτικά με το με την αποστολή που έδωσε ο Τρικέρι στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Φίλιος πήρε την θέση του Μπαζίνα, ο οποίος αισθάθηκε ενοχλήσεις στη μέση και ήταν καλύτερο να προφυλαχθεί.
2: Ωραία. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ και σένα και τον Νικόλα. Θα τα πούμε στην πορεία. Θα ακούσουμε και το σχόλιο από Νικόλα Κτύπη, ο οποίος είναι και αυτός στο Telecom Center Athens. Για την ώρα επιστρέφουμε στο Βικελίδης, ενώ βγαίνουν οι παίκτες και στο Περιστέρι για το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε όμως στο Βικελίδης, στον Αλεξαβόπουλο.
5: Στο Βικελίδης συμπληρώσαμε την πρώτη μισή ώρα παιχνιδιού, είμαστε για την ακρίβεια στο 31. Ο πάση λίγο η επιθετικότητα του Άρη. Στα τελευταία λεπτά προσπάθησε λίγο ο Ηρακλής να πατήσει την μπάλα, χωρίς όμως κάτι το ουσιαστικό, δηλαδή να καταγράψει μια τελική, μια καλή στιγμή, κάτι εν πάση περιπτώσει που να απειλήσει τον Ρικάρντο Βέλιο. Ο Άρης συνεχίζει με τον Φαμπιάνο. Ο Μωρόν τρώει μια γερή τώρα και από το Βούρο. Νομίζω ότι καουντάκι ο Βεργέτης δεν είναι κάτι. Μωρόν δείχνει το δεξί του πόδι. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Σουρλί. Με τα τελευταία 3-4 λεπτά κυκλοφορεί κάπως την μπάλα ο Ηρακλής και τώρα προσπαθεί να βγει και στην επίθεση. Μαρκάρισμα του Χόγκλα Φάου, λέει ο Δέτσι, και δίνει και την κάρτα μάλιστα για τον παίκτη του Άρη. Είναι η πρώτη που βγαίνει από το τσεπάκι του Βεργέτη. Προφανώς εδώ τιμωρεί το μαρκάρισμα από πίσω του Χόγκλα, γιατί σκληρό δεν ήταν το φάουλ. Την πρόθεση να τον ρίξει από πίσω τιμωρεί ο διαιτητής της αναμέτρησης.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Βλέπω ότι βγαίνει ο Μπένι από πλευράς Κηφισιάς. Θα μας πει ο Μανώλης τώρα ποιος μπήκε. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Περιστέρι. Ατρόμητος Κηφισιά, Μανώλης Μουσουράκης.
7: Με την Κηφισιά να είναι στη σέντρα και ένα βαθύ γέμισμα προς τα αριστερά και πνοά πάντα θα κάνει ένα πάρσιμο με το κεφάλι. Όμως ο Μουντές καθαρίζει και παίζει με τον Τσιγκάρα. Πράγματι, Νίκο, διπλή αλλαγή. Είναι, δεν έχει βγει μόνο Μπένι, έχει βγει και ο Αντώνησε. Αντώνησε και Μπένι εκτός. Ο Γιάγκνε στη θέση του Μπένι και ο Ζήρσον Σόουζα στη θέση του Αντώνησε. Αυτή η διπλή κίνηση από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Σαφώς μη ικανοποιημένος όπτα όσο έχει δείξει η Κηφισιά. Σαφώς δεν είναι ικανοποιημένος και ο Ντούσαν Κέρκες, αλλά δεν προέβησε κάποια διαφοροποίηση. Κουτισιώτης, Μουντές, Αβρόπουλος, Μάγκνουσεν, Ούρονεν, Τσιγκάρας με τους Αμίτσι, Λούλη, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Περέα, η 11 για τον Ατρόμητο. Από την άλλη, Ραμίρες, Μανσούρ, Ούγκο Σόουζα, Ζολιμπουά, Μπάντα, Πόμπο, Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Ζέρσον Σόουζα, Θοδωρίδης και Σαγάλ, η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο. 0-0 στο 47ο λεπτό πλέον, ύστερα από ένα πραγματικά στήρο πρώτο μέρος και από άποψη παραγωγής και άποψη γκολ και γενικά ευκαιριών. Μόλις 2 τελικές για τον Ατρόμητο, καμία. για την Κηφισιά. Αν μια ομάδα το ψάξε λίγο παραπάνω, δημιούργησε παραπάνω καταστάσεις, ήταν ο Ατρόμητος, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Η Κηφισιά, η οποία τώρα ελέγχει πίσω από τη μεσαία γραμμή, με τον Γιάγνε να ανοίγει δεξιά, ο Σαγάλ έχοντας τον Ούρνεν κολλημένο πάνω του, βοηθάει ο Τσιλούλης. Ζολιμποά, κακή πάσα και ευκαιρία των Ατρόμητων. Πνευμονίδη να κλέβει και να ξεχύνεται στην αντεπίθεση. Τρεις συμπαίκτες στο στήριγμα. Ο Πνευμονίδης, ο Τσούμπερ μέσα στην περιοχή. Το σούτο από τον Τσιλούλη. Ραμίρης αποκρούει. Δεν ήταν καλό τελείωμα εδώ από τον Τσιλούλη. Κέρδος στο κόρνερ σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει πάρει πολλά παραπάνω, δηλαδή γκολ. Ο Ατρόμητος ύστερα από το λάθος. Ο Πνευμονίδης το αξιοποιεί. Έφυγε στην αντεπίθεση. Είχε τρεις συμπαίκτες. Βρήκε τον Τσούμπερ. Εκείνος έσπασε μέσα στην περιοχή. Θέση μέσα αριστερά. Ο Τσιλούλης πλασέ με τη μία. Όμως δεν στόχευσε. Ο Ραμίρες απέκρουσε και κόρνερ για τον Ατρόμητο, ξεκίνημα όπως και το πρώτο, δηλαδή με τους γηπεδούχους να μπαίνουν πιο δυνατά και να βρίσκουν μια πολύ καλή ευκαιρία, μη αξιοποιημένη όμως από τον Σωτήρη Τσιλούλη, τον πρώτο σκόρερ για φέτος για τον Ατρόμητο, τρία γκολ, ένα πλασέ στην κίνηση από τον Τσιλούλη, ο Ραμίρες, ήταν πίσω από τον Ραμίρες και ο Ζολιμπουά, ενδεχομένως αν δεν έβρισκε ο Ραμίρες, θα μπορούσε να έχει απομακρύνει λίγο μπροστά από τη γραμμή και ο Γάλλος Στόπερ. Ο Ραμίρες, ο οποίος είναι στο έδαφος, γι' αυτό περιμένουμε κιόλας να εκτελεστεί αυτό το corner. Πρώτο στην αναμέτρηση για τον Ατρόμητο. Ένα είχε στο πρώτο ημίχρονο Κηφισιά. Ενδεικτικό και αυτό το στατιστικό για το φτωχό θέαμα.
2: Μανώλη, θα επιστρέψω σε σένα. Ολυμπιακός Ρεάλ 4-6. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 6-10. Να πω νωρίτερα, ακούσατε το Θάνο Κώστα να μεταφέρει ότι πήρε time out ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ήταν έξαλλος, επειδή το έδειξε σε κάποιο κοντινό ο σκηνοθέτης με τους παίκτες του και τους τα έψαλε. 0-0 στο Περιστέρι, θα επιστρέψουμε εκεί στο Μανώλη Μουσουράκη αργότερα. Για την ώρα, Βικελίδης Άρης Ηρακλής.
5: Τελευταίο δεκάλεπτο στο Βικελίδης, πάντα στο 0-0 με τον Φατιγκάνα που σπά την μπάλα από τον Σουρλή να δίνει στον Σούταλο και από εκεί στον Φαμπιάνο, που Άρης για 25 λεπτά ήταν μονίμως στην επίδεση, είχε το κάρι με το Γιαννιώτα, είχε αρκετές τελικές, είχε 12 σουτ στην εστία, δεν κατάφερε να βρει γκολ. Θέλετε λίγο ισορροπή στο παιχνίδι από πλευράς Ηρακλή. Είχε ένα σουτ σόρια, την πρώτη τελική κατέγραψε πριν από 2 λεπτά. Ο Ηρακλής πολύ μακριά βέβαια από την εστία του Βέλιο. Ο Ράτσιτς με το σούταλο. Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός του Άρη. Δίνει στον Καντεβέρε. Καντεβέρε εκτός περιοχής και πάλι. Αρκετά μακριά μάλιστα. Εδώ τώρα κάνει χέρι ο Νανού. Τονάζει το κοινό. Παίζεται λέει ο Βεργέτης. Παπιάνο. Γκαρέ. Καντεβέρε. Του φεύγει το κοντρόλ. Το εκμεταλλεύεται ο Ραντόνια. Και προσπαθεί να φτάνει τώρα τον Ηρακλή με τον Ήβη Λόπεθ να βγαίνει γρήγορα. Αυτό είναι το παιχνίδι που αγαπάει ο Ηρακλής. Ανοίγει δεξιά στον Σόρι. Αυτός θα μπει στην περιοχή. Θέλει να γυρίσει πάνω στα σώματα. Δεν ήταν καλό το γύρισμα του Σόρι. Ο Χόγκλα στον Γκαρέ. Γκαρέ βλέπει τον Γιαννιώτα να είναι από την άλλη πλευρά αριστερά, μόνος που δεν του περνάει την μπάλα, καθώς έχει καλή αμυντική επιστροφή. Ο Ηρακλής δεν επιτρέπει στον Άρη να βγάλει αντεπίδεση και πάει πάλι απέναντι σε οργανωμένη άμυνα τώρα η ομάδα του Γρηγορίου με τον Γκαρέ και τον Ράτσιτς. Πάρει πολύ παιχνίδι από το Φατιγκά δεξιά, γενικά ο Άρης. Τώρα πάει μπάλα αριστερά από το Γιαννιώτα. Έχει μπροστά του τον Ήβη Λόπεθ. Σκάει την τρίπλα. Το ρίχνει κάτω, το χτυπάει και στο πρόσωπο. Στην προσπάθειά του να τον εμποδίσει ο Ήβη Λόπεθ και παίρνει αυτός τώρα την πρώτη κίτρινη κάρτα για ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Με τον Γιαννιώτα που και πάλι είναι από τους πιο δραστηρίους παίκτες του Άρη. Και ευκαιρία για τους γηπεδούχους να φέρουν ξανά την μπάλα στην περιοχή του Αθανασιάδη και να απειλήσουν από αυτό το φάουλ από τα πόδια του Μπεν Χαμιγκάρε, που η αλήθεια είναι ότι ό,τι στημένο έχει εκτελέσει βέβαια μέχρι τώρα στο μάτς δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Για να δούμε αυτή τη φορά από το αριστερό πόδι του Γκαρέ τι μπορεί να περιμένει ο Άρης, τι μπορεί να πάρει στο μάτς στο 38 που να ανέβει και ο Φαμπιάνο και ο Σούταλο. Τώρα δίνει το ok ο Βεργέτης για να εκτελεστεί το φάουλ από τον Γκαρέ. Αυτή τη φορά είναι εκτελεσμένο καλά στο δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά που θα πάρει ο Σούταλο. Ο Φαμπιάνο ήταν ο ένας από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και όχι ο Σούταλο. Μπαλά εύκολα στα χέρια του Αθανασιάδη. Πες γρήγορα με τα πόδια σημαδεύοντας τον Λόπεθ. Φατιγκά τον οξυζεντερώνει εύκολα. Καθαρά κιόλας παρά τη διαμαρτυρία. Εδώ δεν έχει λόγο να διαμαρτύρεται ο Λόπεθ. Φατιγκά αποφασίζει να πάρει μέτρα. Γιαννιώτα έχει έρθει δεξιά για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι. Έχει πάει δηλαδή από την άλλη πλευρά ο Γκαρέ και έχει έρθει ο Γιαννιώτας από εδώ. Ή αν έγινε για τις ανάγκες αυτής της φάσης. Βλέπω τον Γιαννιώτα να παραμένει δεξιά και τον Γκαρέ αριστερά. Ο Άρης ο οποίος έχει στον πάγκο και τον Μπρούμα, αλλά έχει και τον Αλφαρέλα μετά από περίπου ένα μήνα. Δεν βρήκε ομάδα για να αποχωρήσει, έμεινε ο Αλφαρέλα και αποφασίζει να τον αξιοποιήσει ο Γρηγορίου.
2: Να πάμε για λίγο στον Νίκο Ζέρβα να δούμε πώς κυλάει ο τελικός. Έλα Νίκο.
1: 8-7 είναι μπροστά η Real, Νίκο. 4-4 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δύο ταξιοσημείωτα. Το γεγονός ότι η Real έχει κάνει 5 λάθη, παρόλα αυτά ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να τα εκμεταλλευτεί και ο Ολυμπιακός από την πλευρά του κάνει αρκετά σφάλματα. 3 είναι αυτά του Ερυθρόλευκων. Ο Σαβαζίνκοφ είναι πρώτος σκόρερ με 5 πόντους, ενώ έχει κάνει και ντεμπούτο για φέτος ο Κώστας Παπανικολάου. Το λέω γιατί ο αρχηγός λόγω ενός τραυματισμού που απεκόμισε από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας με την Ουκρανία στα παράθυρα δεν είχε χρησιμοποιηθεί καθόλου στα φιλικά προετοιμασίας. Παίζει λοιπόν στον τελικό ο Ντέκτορα για 3 για να φέρει 3 στους 7 όχι, μένει το 11-7 υπέρ των Μαδριλένων. Στο 61ο παιχνίδι στην ιστορία τους στην Ευρωλίγκα το 1978 κρατάει αυτή η κόντρα Ολυμπιακού Ρεάλ. Το φοβερό είναι ότι έχουν από 30 νίκες απόλυτη ισορροπία. Όποιος σήμερα πάρει το Super Cup θα προηγηθεί με μία νίκη. Πρώτο καλάθι για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος το έψαχνε αρκετή ώρα, το βρήκε τώρα. 11-9 υπέρ της Ρεάλ, 3-40 πριν από το φινάλε.
2: Ωραία, Νίκο, επιστρέφω σε σένα σε πολύ λίγο. Πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα και από το Telecom Center. Θάνος Κωστάς.
3: Ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει να βραχυκυκλώσει τον Παναθηναϊκό σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά της πρώτης του αγώνα. Προηγείται 17-13, νωρίτερα προηγήθηκε μάλιστα και με συν 7, με 17-10, βγάζοντας στο παρκέ μια αρετή που δεν είχε εμφανίσει, τα λέγαμε πολύ, στα προηγούμενα φιλικά. Αυτή της άμυνας βλέπει ο Τρικέρι τους παίκτες του να πέφτουν στην μπάλα δίχως αύριο, με τον Παναθηναϊκό να έχει τις απαντήσεις, με τον Φρανσίσκο 2 τρίποντα και τώρα με τον Λεσόρ να πετυχαίνει κάτω από το καλάθι το δίποντο και να κάνει το 15-17 να μειώνει 2 λεπτά πριν από το τέλος. Νίκο, βλέπουμε μια πολύ διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι, να πετυχαίνει το καλάθι ο Παναθηναϊκός, επειδή άλλαξε λίγο και εκείνος τη δική του προσέγγιση. Κυρίως βέβαια εξαιτίας και της άμυνας του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός οδηγήθηκε σε πολλά τρίποντα, όχι υπό καλές προϋποθέσεις, και γι' αυτό τα περισσότερα ήταν άστοχα. Τώρα δοκίμασε πολύ πιο ορθολογικά, βρήκε καλάθι, τώρα έχει και φνιδιασμό. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι απλά. Πάντως εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο.
3: Αξίζει να αναφέρουμε ότι το δίποντο του Λεσόρ ήταν το πρώτο μετά από 8 λεπτά στο παιχνίδι. Έχει εκτελέσει ο Παναθηναϊκός 7 τρίποντα εκεί. Κυρίως με τα 2 τρίποντα του Σιλβέν Φρανσίσκο να είναι εύστοχα. 4 στα 7 έχει. Από εκεί αντλεί τους περισσότερους του πόντους. Μέχρι τώρα η ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο οποίος παρακολουθεί όρθιος και κάνοντας παρατηρήσεις συνεχώς στους παίκτες του για το ξεκίνημα αυτό, για τον οθρό αυτό ξεκίνημα, 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ο Παναθηναϊκός με τον Φρανσίσκο πάλι. Μπάλα θα κάνει το λάθος, ακόμα ένα λάθος για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ήταν ήδη τα 5. Ήταν μια ανορθογραφία στην χθεσινή νίκη.
2: Φάνο, θα έρθω πάλι σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ. Θα επιστρέψουμε στο Telecom Center. Να πω ότι πριν από λίγο η Maccabi Tel Aviv, πολύ γρήγορα, έβγαλε ανακοίνωση και επιβεβαιώνει ότι παραμένουν εκτός Ισραήλ ευρωπαϊκές αναμετρήσεις και για τη Maccabi και για τη Χαποέλ. Θα παίζουν εκτός Ισραήλ μέχρι δεν ξέρω πότε. Λοιπόν, πάμε στο Βικελίδη. Στο
5: Βικελίδη είμαστε στο 42. Στα τελευταία λεπτά ο Άρης, γινόταν σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου, ανεβάζει και πάλι στροφές. Ο Βέλιο τώρα θα κάνει παραλίγο ένα λάθος, θα σώσει την κατοχή ο Φατιγκά. Κρατάει πάντως ο Ηρακλής εδώ την πίεση ψηλά. Ο Φαπιάνο μαζεύει και σημαδεύει τον Μωρόν Πάολο από το Βούρο, ο οποίος τον ακολούθησε πολύ μακριά από την περιοχή και του έκανε το φάουλ. Το εκτελεί ο Χόγκλα στον Ρίτσαρτς, αλλά πηγαίνει αριστερά στον Γκάρε. Τελευταία λεπτά, όπως σας είπα, ο Γκάρε έχει πάει αριστερά και έχει έρθει ο Γιαννιώτας δεξιά. Ο Γκάρε, ο οποίος συγκλίνει τώρα προς τον άξονα, αφήνει στον Χόγκλα, όρος αγγλής μαζεμένος εκτός από τον Μάρκες στο δικό του μισό. Φατιγκά και φάουλ από τον Φατιγκά στον Νανού, σφυρίζει ο Βεργέτης στο 43, δίνοντας πολύτιμες ανάσες στην άμυνα του Ηρακλή, που για 25 λεπτά, ειδικά τα πρώτα 25 λεπτά, υπέφερε από την πίεση του Άρη, ο οποίος επιτίθονταν συνεχώς, έκανε τελικές και το δοκάρι με τον Γιαννιώτα στο τέταρτο λεπτό. Το πλασέ του Μωρόν στο 8, το σου του Καντεβέρε στο 10, το σου του Ράστη στο 15. Και τώρα ο Ηρακλής με τον Ίβι Λόπεθ γλιστράει όμως, πέφτει κάτω και χάνει την ευκαιρία εδώ να απειλήσει ο Ηρακλής. Φάουλ για κάρτα. Την παίρνει ο Βούρος για το μαρκάρισμα στο Μωρόν. Τον ακολουθεί όπου πηγαίνει. Τον ακολούθησε πολύ κάτω από το χώρο του κέντρου ο Πραξιτέλης Βούρος. Και του έκανε τώρα το φάουλ που επισύρει και την κίτρινη κάρτα, τη δεύτερη για ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Τελευταίες στιγμές στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο που το βελάκι δείχνει ξεκάθαρα Άρης. Το σκορ παραμένει όμως το 0-0. Με τον Φατιγκά, ωραία τρίπλα στον Νιζέτ Ράτσιτς. Παπιάνο. Κακή συνεργασία τώρα με τον Χόγκλα και τον Γιαννιώτα, αλλά ο Χόγκλα αποσπά και πάλι την μπάλα.
2: Αλέξη, θα επιστρέψω σε εσένα, καθώς πάμε σιγά σιγά για φινάλε πρώτου ημιχρόνου στο Βικελίδης, να πω ότι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στη Ρώμη η Ίντερ μείωσε με τον Μαρτίνες από ασίστ του Τουράμ. 2-1 είναι το σκορ εκεί. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο Περιστέρι, στο Μανώλη Μουσουράκη.
7: 58 λεπτό στο Περιστέρι, παραμένει αυτό το 0-0. Βέβαια ένα δεύτερο ημίχρονο με σαφώς καλύτερο τέμπο. Τέμπο και ρυθμό που δίνει κυρίως ο Ατρόμητος, αν όχι μόνο η ομάδα του Ντούσον Κίρκες, η οποία έχει χάσει σημαντικές ευκαιρίες. Θυμίζω στο 47 η πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσιλούλη, το πλασέ στην κίνηση. Από αυτή τη φάση, από την απομάκρυνση σε κόρνερ, ο Πνευμονίδης το δοκίμασε απευθείας με αρκετά φάλτσα. Μάλιστα ο Ραμίρης στην προσπάθειά του να απομακρύνει έστειλε και λίγο την μπάλα στο δοκάρι. Εν συνεχεία, ακόμα μια καλή στιγμή με τον Περέα να κατεβάζει ύστερα από την μεταβίβαση του Τσούμπερ με το σύνδεσμο, κατέβασε ο Περέα. Εκτέλεσε, αλλά ο Ζουλιμπουά απομάκρυνε σε κόρνερ και από αυτό το κόρνερ προέκυψε καλή στιγμή, αλλά ήταν ως μη γενόμενη διότι ο Τσούμπερ ήταν εκτεθειμένος. Καλό τέμπο, αρκετή ένταση η οποία παραμένει, δύο κίτρινες κάρτες που έχουν δεχτεί παίκτες της Κηφισιάς. Και ο Σόουζα και ο Ρουκουνάκης έχουν μπει στο μπλοκάκι του κυρίου Γιωματζίδη. Θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο Αμπάντα και Αντώνησε. Του Ρουκουνάκη μάλιστα ήταν αρκετά σκληρό, διαμαρτυρήθηκαν για κόκκινη. Βέβαια βρήκε τον Τσιγκάρα με πολύ δύναμη μένει στο πρόσωπο, αλλά με τον νόμο, όχι με τον άγκωνα. Και η Κηφισιά έχει προβήσει ακόμα μια αλλαγή. Τρίτη στο παιχνίδι, ο Πολυκράτης αντί του Αμπάντα. Πιθανολογώ περισσότερο διότι ήταν μεταξύ των κυτρινισμένων ο αριστερός μπακ της ομάδας της Κηφισιάς. Παραμένει χωρίς αλλαγές ο Ντούσαν Κέρκες. Σε ένα παιχνίδι που βαδίζουμε πλέον προς την ολοκλήρωση και τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού. Ο Μουντές ψάχνει στον χώρο των
2: Μανώλη, θα ξανάρθω σε σένα. Πάμε στο Βικελίδης, τελειώνει το πρώτο ημίχρονο.
5: Είμαστε στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Τελευταίες στιγμές στο Βικελίδης με τον Ηρακλή. Να κερδίζει ένα πλάγιο, αν ακούγεται ταυτόχρονα και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον κύριο Βεργέτη. Ο Άρης δεν έχει καταφέρει να μετουσιώσει τη σαφέστατη υπεροχή του σε προβάδισμα. Παραμένει το 0-0 με τον Άρη να έχει πολύ καλύτερη εικόνα από αυτή του Ηρακλή, ο οποίος αμήνεται μαζικά και κρατάει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα. Ενδιαφέρον αρκετά, περιμένουμε να είναι και το δεύτερο ημίχρονο σε πολύ λίγο και πάλι στη Θεσσαλονίκη.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο Βικελίδης. Κουλούρια 0-0 με τον Άρη να είναι σαφώς καλύτερος από τον Ηρακλή. Ωστόσο να μην έχει καταφέρει να ανοίξει το σκορ ακόμη εκεί. Λοιπόν, να θυμίσω ξανά Ρώμα Ίντερ 2-1. Επίσης στην Αγγλία το Nottingham Forest Coventry είναι στο 0-0, αποτέλεσμα ημιχρόνου είναι αυτό. Τελείωσε το Παρίσι Στρασβούργο 2-1, τελικό. Και ημίχρονο στη Γερμανία, Στουτγκάρδη Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Επίσης Θέλτα Σαντατέρ 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου 45 λεπτού. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, τι μάζεψε τη διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είναι 19-21 και ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ είναι, ο Ολυμπιακός Ρεάλ 13-22. Τελειώνει σιγά σιγά η πρώτη περίοδος. Πάμε στο Μανώλη Μουσουράκη.
7: Τώρα πιέζει, ψάχνει τον γκολ, ακόμα μια καλή ευκαιρία με τον Τσούμπερ στο 60. Του στρώθηκε μπάλα στο ύψος μεγάλης περιοχής. Εκείνος πλάσαρε με το κακό του πόδι το αριστερό και ο Ραμίρες μπλόκαρε. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ύστερα από ένα στήρο πρωτοεμίχρονο που Ατρόμητος ήταν εκείνος ο οποίος το έπαιξε περισσότερο, στο δεύτερο είναι καθολικά ανώτερος. Έχει δημιουργήσει τουλάχιστον 4 καλές ευκαιρίες η ομάδα του Ντούσαν Κέρκες. Ωστόσο ακόμα δεν έχει βρει το δρόμο προς τα δίχτυα. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι η Κηφισιά ύστερα από μια ώρα αγώνα παραμένει δίχως τελική. Ο Μουντές Και ο Ατρόμητος και πάλι σε φάση αντεπίθεσης. Θα πιάσει και να ζούμε πάρα πολλά φάλτσα, αλλά όχι κατευθυνόμενα προς την αιστεία. Η μπάλα περνά out. Ακόμα μια τελική για τον Ατρόμητο, ο οποίος πραγματικά στα τελευταία 10 λεπτά έχει εντείνει τις προσπάθειές του. Ψάχνει τον γκολ, ψάχνει την νίκη, την πρώτη για τη φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα. Διότι υπάρχει και η νίκη, οι νίκες για την ακρίβεια στο κύπελο. Στον προκριματικό γύρο με τον Πύργο και την πρώτη αγωνιστική με τον Πανεσεραϊκό. Ο Ούγκο Σόουζα τώρα για την Κηφισιά, τον build-up, ο Μάνσο σπρώνει τη μία. Με τη μία την μπάλα μπροστά, είναι ενδεικτικό ότι τα τελευταία λεπτά έχει χαθεί για τα καλά η συγκέντρωση από τους παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Κατευθείαν πλάγιο αυτή η μπάλια από τον Μάνσο. Και τώρα η κατοχή για τον Ατρόμητο με τον Χουτισιώτη να γεμίζει με δύναμη, σε ένα σημείο βέβαια που κινείται μόνο ο Ούγκο Σόουζα. Τα κεφάλια προς τα πίσω, θα σπρώξει την μπάλα για τον Ραμίρες. Ντουζάν Κέρκες χειροκροτεί τις προσπάθειες των παικτών του. Βλέπει ότι ανταποκρίνονται στα θέλω του στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι σαφώς πιο απειλητικός ο Ατρόμητος. Γι' αυτό εξάλλου δεν έχει παρέμβει κιόλας. Σε ό,τι είχε να κάνει με διαφοροποίηση από τον πάγκο, εν αντιθέσει με τον Σεμπάστιαν Λέτο, θυμίζω τρεις οι αλλαγές. Πέρασε και ο Πολυκράτης, ο νεαρός αριστερό μπακ, αντί του Αμπάντα. Ούρονεν πίσω από τη μεσαία γραμμή, από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Κέρκες. Τζούμπερ προσπαθεί να απελευθερωθεί ανάμεσα από δύο, δεν περνάει η παλιά, κλέβουν της Κηφισιάς, ο Ρουκουνάκης βλέποντας με χώρο...
2: Πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα πρώτου δεκαλέπτου στο τελικό του Super Cup της Ευρωλίγας, Νίκος Ζέρβας.
1: 24-15 μπροστά η Ρεάλ, με τον Ολυμπιακό να έχει φτάσει τα 6 λάθη και την Ρεάλ να έχει εκτελέσει 4 φορές έστω από τα 6-75. Κάρμπον το πρώτο δεκάλεπτο με το χθεσινό πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού με την Φενέρ, που οι Ερυθρόλευκοι και έκαναν λάθη.
2: Πάμε στο Περιστέρι, συγγνώμη Νίκο.
7: Γκολ για την Κηφισιά, 0-1 στο 63ο λεπτό. Στην πρώτη τελική η Κηφισιά βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Μια άψογη συνεργασία μεταξύ Πόμπο και Πολυκράτη. Ο Πόμπο άνοιξε αριστερά στον Πολυκράτη, ο οποίος πάτησε περιοχή, επέστρεψε την μπάλα στον Πόμπο. Εκείνος με ένα σουτ στην κίνηση μεταξύ μεγάλης περιοχής και πέναλτι. Νικάει το Χουτεσιώτη. Βρίσκει και λίγο προς το δοκάρι η μπάλα. Σε κάθε περίπτωση καταλήγει στα δίχτυα και γράφει το 1-0 για την Κηφισιά. Στην πρώτη τελική στο μάτς στο 64ο λεπτό. Νίκο.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Νίκο ολοκλήρωσε.
1: Ναι, έλεγα ότι κάνει ακριβώς τα ίδια λάθη με το μάτς της Παρασκευής με κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Έχει και κάποια σημάδια κόπωσης. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι 9 για τη Ρεάλ στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, Νίκο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου στο Αμπου Ντάμπι. Πάμε να δούμε πώς κυλάει και το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Μπάουκ. Έχει περάσει μπροστά ο Παναθηναϊκός. Πάνος Κώστας.
4: Καλησπέρα και πάλι. Βρισκόμαστε 7 λεπτά πριν από το τέλος, 7:35 πριν από το τέλος του ημιχρόνου εδώ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να περάσει μπροστά για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με 25-24. Είδαμε ένα νοθρό ξεκίνημα από τους πράσινους, ωστόσο ισορρόπησαν και τώρα προηγούνται με έναν πόντο. Αυτό ανάγκασε τον Τρικέρι να καλέσει άμεσα time out για να δώσει οδηγίες στην ομάδα του. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό παραμένει ο Φρανσίσκο με 2 τρίποτα και ένα δίποντο, ενώ ακολουθεί αρκετοί παίκτες με τον Μπόγκα να είναι στους 4 και αρκετοί ακόμη να έχουν 3. Από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΟΚ ο Μίτρου Λόγκ είναι στους ο Καλάθης είναι στους 7 από τους πρώτους σκόρερ, ο Μίτρου Λόγκ είναι στους 5. Βλέπουμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, Νίκο, συγκριτικά με αυτό που παρακολουθούμε, ένα ντέρμπι.
5: Όπως το είπες, η παρουσία του Φρανσίσκο επιθετικά και του Μπόγκα και στις δύο πλευρές του παρκέ είναι ο λόγος που έχει αλλάξει η εικόνα του Παναθηναϊκού και κατά συνέπεια και η εικόνα του αγώνα. Πάντως, καλό είναι ότι, όπως είπες και εσύ, βλέπουμε ντέρμπι. Ωραίο μάτς.
2: Ωραία, κύριε, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Ο Θάνος Κώστας, Νικόλας Ακτύπης στο ΆΚΑ. Για πάμε στο Περιστέρι που η Κηφισιά έχει ανοίξει το σκορ.
7: Και παραλίγο να βρήκε δεύτερο γκολ με ένα γυριστό, το οποίο βρήκε πάνω στον Σταυρόπουλο και κερδίζει κόρνερ, ένα γυριστό του Ζέρσον Σόουζα. Και φυσικά για το momentum και προσπαθεί να βρει και δεύτερο γκολ. Να πούμε ότι το πρώτο του Πόμπο πέρασε ένα μικρό διάστημα για να μετρήσει και να κατοκαιρωθεί και από τον VAR, διότι εξετάστηκε περίπτωση για χέρι. Τελικά μέτρησε τον γκολ και η Κηφισιά έχει το προβάδισμα εδώ και 3 λεπτά στο Περιστέρι. Ατρόμητος Κηφισιά του Ντίλς 0-1 με τον Πόμπο. Όποιος είναι πάνω από την μπάλα για αυτή την εκτέλεση. Κόρνερ από δεξιά από την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Κάνει το νεύμα, εκτελεί με φάλτσα στην καρδιά της περιοχής. Ένα σούτ του Ρουκουνάκη, ο οποίος παίρνει το rebound. Ακόμη και πολλά τα φάλτσα, πολύ ύψος, out. Τρίτη τελική. Σιγά σιγά μέσα σε 3 λεπτά κατάφερε η Κηφισιά να βρει 3 τελικές. Κυρίως βέβαια η πρώτη ήταν η πιο σημαντική, διότι της έφερε και τον goal στην πρώτη τελική. Βρίσκεται το δρόμο προς τα δίχτυα η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, πάνω σε ένα χρονικό σημείο που ο Ατρόμητος ήταν καθολικά ανώτερος. Είχε φτιάξει πάρα πολλές ευκαιρίες, χωρίς όμως να καταφέρει να τις αξιοποιήσει. Ένα φάουλ τώρα και ακόμα μια κίτρινη κάρτα, αυτή τη φορά στον Γιάγνε, για φάουλ πάνω στον Μουντέ. Θα μπήκε και ένα στο μπλοκάκι του κυρίου Γιματζίδη. Πέμπτη κάρτα σε παίκτες της Κηφισιάς. Μία έχει ο Τρόμητος με τον Μουτουσαμί. Για απόθεση, για σπρόξιμο του Γιάγνε. Θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Ατρόμητος ο οποίος τώρα κυνηγάει. Η Κηφισιά η οποία καλείται να διαχειριστεί αυτό το υπέρ της προβάδισμα για να φτάσει την πρώτη της νίκη. Και από την πλευρά του Γιμαντζίδης ο οποίος θα γυρίσει πίσω την φάση. Βιάστηκαν να εκτελέσουν του Ατρόμητου ενώ ακόμα έδινε κάποιες οδηγίες, κάποιες παρατηρήσεις για την ακρίβεια πάνω στον Πόμπο. Ο ρέφερ της αναμέτρησης Μουτουσαμί προσπαθεί να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα του σκόρερ. Θα συνδυαστεί δεξιά με τον Τσιγκάρα που έχει χαμηλώσει ο Τσιγκάρας βλέποντας το ανέβασμα του Ζέρσον Σόουζα για να πιέσει. Θα παίξει με τον Σταυρόπουλο εκείνος πιο αριστερά στον Μάγνουσον. Μάγνουσον σηκώνει κεφάλι, σηκώνει και την μπάλα για τον Πνευμονίδη που έχει έρθει από αριστερά. Θα κατεβάσει ο Πνευμονίδης, ωραία. Βλέπει το ανέβασμα δύο παικτών, θα περάσει στον Μουτουσαμί έξω από την περιοχή, κάθετη στον Περέα. Προϋπόθεση για τον Ατρόμητο. Τσούμπερ στο όρος μεγάλης περιοχής, πάει έξω στον Τσιγκάρα, όλη και φυσικά στο όρος μεγάλης περιοχής και μια αντεπίθεση τώρα που έκλεψε ο Ζερσον Σόουζα με χώρο και δεξιά το άνοιγμα του Σαγάλ. Έχουν επιστρέψει το ατρομή του, ο Σαγάλ συγκλίνει, θα πατήσει τώρα με τη μεγάλη περιοχή, ευκαιρία για την Κηφισιά, ο Σαγάλ πλασάρει, ο Κουτεσιώτης κέρια παρέμβαση και γρήγορα θα δώσει συνέχεια για τον Μουτουσαμί. Πάνω κάτω η μπαλά, αυτό που μας έλειψε από το πρώτο ημίχρονο, το τέμπο, ο ρυθμός, το έχουμε, αν μη τι άλλο, στο δεύτερο και έχουμε και γκολ, είναι για την Κηφισιά εδώ και περίπου 5 λεπτά με τον Χόρχε Πόμπο, Πνευμονίδης συγκλίνει, θα πάρει το φάουλ λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή, από τον Θεοδωρίδη, ο οποίος τον κυνήγησε, ο φορ της Κηφισιά του Ντουντίλης. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει πλασαριστά ο Μουτουσαμί για τον Τσιγκάρα. Και πάλι Μουτουσαμί. Αριστερά, Ούρονεν, έχοντας δύο παίκτες πάνω του. Θα παίξει λίγο πιο πίσω, Πνευμονίδης, Μουτουσαμί. Όλη η Κηφισιά πίσω από το μικύκλιο της μεσαίας γραμμής. Μάγνουσον, Μουτουσαμί. Σηκώνει κεφάλι, το γύμισμα για τον Περέα, θα κατεβάσει με το στήθος κεφαλιά, η πρώτη από τον το σούτρο που θα γίνει από το Τσιλούλι, ο Ραμίρες πέφτει ασταθώς, επεμβαίνει και σε δεύτερο χρόνο αφού του προστατεύει την μπάλα Πολυκράτης, θα γραπώσει, έχει σηκωθεί, έχει σφυρίξει για φάουλ. Όχι, έχει σφυρίξει ότι πρέπει να μπει το ιατρικό team ο κ. Γιουματζίδης, επειδή είναι πεσμένος στο δάφος ο Περέα. Από αυτή τη φάση διαρκείας, ο Περέα με το στήθος, η κεφαλιά, το στρώσιμο στον Τσιλούλι, το με τη μία από τον Τσιλούλι, ασταθής επέμβαση από τον Ραμίρες, εν συνεχεία σταματάει το παιχνίδι για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Περέα. Πάντως ήταν γρήγορη εδώ πέρα συνεργασία μεταξύ Περέα με το στήθος και κεφαλιά από τον Ούρονεν.
2: Πάμε να κάνουμε πάλι ένα πέρασμα από τα δύο γήπεδα του μπάσκετ. Πρώτα στο Telecom Center. Πρώτα στον. Πάμε στο Telecom Center, στο Θάνο Κώστα. Έλα, Θάνο.
3: Όλα 30 εδώ στο Telecom Center Athens, απόλυτη ισοπαλία, ένα πραγματικό ντέρμπι. Το γήπεδο ουσιαστικά είναι κατάμεστο, ο κόσμος έχει, βρίσκεται στο γήπεδο που πρέπει να παρακολουθήσει την πολύ σπουδαία αυτή αναμέτρηση τον τελικό. Ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να προηγηθεί, ωστόσο ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στο παιχνίδι, απαντάει. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους παραμένει ο...
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Πάτρας 96,3.
7: Από τον σκόρερ, από τον Πόμπο, ο Σέρσον Σόουζα, ο οποίος θα γεμίσει με φάλτσα, δεν βρίσκει την κεφαλιά εκεί ο Σαγάλ, όμως η μπάλα παραμένει από δεξιά αυτή φορά για την Κηφισιά. Out εν τέλει, διότι την έβγαλε έξω ο Μάνσο. 21ο λεπτό λοιπόν, Ατρόμητος Κηφισιά του Ντίλης 0-1, και ενώ τώρα ετοιμάζει τις πρώτες του αλλαγές ο Τουσανκέρκες. Βλέπω Παπαδόπουλο, βλέπω και Τσαντίλα. Παπαδόπουλος αριστερός μπακ και Τσαντίλας φορ. Με την Κηφισιά να έχει το προβάδισμα από το 23ο λεπτό με τον Πόμπο στο πρώτο του φετινό τέρμα. ένας από τους καλύτερους παίκτες της Κηφισιάς, αν όχι ο πλέον ποιοτικότερος. Πέρσι είχε 10 τέρματα, φέτος είναι μόλις το πρώτο. Αλλά βάρο όπως αξίζει η δική μνήμα και στον παίκτη που έβαλε την ασίστ, τον Πολυκράτη, που πέρασε ως αλλαγή αντί του Αμπάντα, ο νεαρός αριστερός μπακ, 20 ετών. Μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, είχε δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής και με τους νεότερους του ΠΑΟΚ, με την ομάδα Β. Πραγματικά αξίζει τα εύσημα για αυτή την προσπάθεια στη φάση του γκολ και για την ασίστ, όπως κουβάλλει την μπάλα. Διπλή αλλαγή λοιπόν τώρα για τον Ατρόμητο, Γιώργος Παπαδόπουλος και Παναγιώτης Αντίλας εντός. Θα βγει από την άλλη πλευρά ο Ούρονεν, αλλαγή προσώπου δηλαδή, στη θέση του αριστερού μπακ, και Τσαντίλας αντί Τσιλούλη, με δύο φορ πλέον, ο Ντουσανκέρκες. Να δούμε πώς θα τοποθετηθούν στο χώρο. Βλέπω να πηγαίνει δεξιά ο Τσαντίλας, κορυφή ο Περέα, πίσω του Τσούμπερ, κοντά εκεί κινείται και ο Πνευμονίδης, οπότε επί της ουσίας αλλαγή προσώπων έχουμε και σε αυτήν την περίπτωση, δηλαδή ο Τσαντίλας στο δεξιάκρο της επίθεσης αντί του Τσιλούλη. Εκεί κινείται στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί κινούταν ο Τσιλούλης, εν αντιθέσει με το πρώτο που ήταν κυρίως αριστερά. Ο Μουτσαμί ψώνει, δεν βρίσκει συμπαίκτη, ανακτούν της Κηφισιάς, Θεοδωρίδης, μεταφέρει την μπάλα στον άξονα, τώρα είναι ο Ζήρσον Σόουζα από αριστερά και ακόμη πιο αριστερά στον Πολυκράτη, με χώρο Πολυκράτης. Θα κουβαλήσει την μπάλα, θα παίξει με τον Πόμπο. Οι δυο τους συνδυάστηκαν και στον γκολ, τώρα ο Πόμπο δεν θα καταφέρει σε πρώτο χρόνο να περάσει τον Μουντέ, ο οποίος θα πάρει και το πλάγιο. Καλή προσπάθεια, ακόμα μία από τον Μουντέ, βέβαια από τη δικιά του πλευρά ήρθε η φάση του γκολ για την Κηφισιά. Μουντέ. Σταυρόπουλος. Ζητάει ο Σεμπάστιαν Λέτο να χαμηλώσουν λίγο οι παίκτες του. Ένα βαθύ γέμισμα, ο Ζολιμπουά με το κεφάλι σε ένα χώρο που Θεοδωρίδης μονομαχία ανάμεσα σε Μάγκουνσον και Μουτουσαμέ, και μάλιστα θα πάρει και το φάουλ ο Θεοδωρίδης ανάμεσα σε δύο ψηλά κορμιά, αλλά έχει αρκετή ημική μάζα και ο 24χρονος φορ, και αυτός είναι σε πολύ καλό ξεκίνημα σεζόν με 3 τέρματα και 2 ασίστ σε 7 συμμετοχές, σήμερα 8η. Ο Ρουκουνάκης. Ζολιμπουά, ανοιχτό κοντρόλ, προσπαθεί να κλέψει ο Τσαντίλας, αν τα κατάφερνε θα ήταν ολομόναχος, βέβαια με πολλά μέτρα να διανύσει, δεν τα κατάφερε, από Μάγκνους Ζολιμπουά κατεβάζει ο Μάγκνουσον και τώρα ο Γιώργος Παπαδόπουλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα, Μάγκνουσον, πιέζει ο Θεοδωρίδης, πίσω η μπάλα, Χουτισιώτης, πιέζει ακόμη μπροστά ο Θεοδωρίδης και τώρα έρχεται να πιέσει και τον Σταυρόπουλο, πραγματικά αδιανόητα. Χιλιόμετρα, πολλά τα χιλιόμετρα που έχει μετρήσει ο Θοδωρίδης. Ένα σούτ τώρα από τον Γιάγκνε. Μακρινό ήταν, δεν ανησύχησε το Κοντισιώτη, ο οποίος μπλόκαρε και έδωσε γρήγορα συνέχεια για τον Παπαδόπουλο. Θα ανεβάσει τον Ατρόμητο Παπαδόπουλο, θα συνδυαστεί με τον Πνευμονίδη, πίσω, Τσιγκάρας, και αυτός με αρκετά μέτρα κουβαλάει, περνάει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει κεφάλι, αλλαγή πλευράς, Μουντές και πάλι Τσιγκάρας, Μουντές, πίσω όμως τώρα στον Σταυρόπουλο και εκείνος για τον Μάγκουνσον. Όλοι πλην Σταυρόπουλου και Χωτεσιώτης στο μισό της Κηφισιάς. Τσιγκάρας. Ψώνει σε ένα χώρο που είναι Πνευμονίδης μέσα στην περιοχή της Κηφισιάς. Ο Πνευμονίδης στο γύρισμα, ο Μουτουσαμί, γκολ! 1-1 για τον Ατρόμητο στο 75ο λεπτό, έρχεται η σοφάριση σε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εδώ από τον Ατρόμητο. Σε ένα ωραίο ξεδίπλωμα, ο Μουτουσαμί, ακόμα ένα γκολ φέτος, το δεύτερο, πέμπτο συνολικά. Με τον Ατρόμητο φέρνει το μάτς στα ίσα σε ένα δεύτερο ημίχρονο που μας είχε χαρίσει πάρα πολύ δυνατές στιγμές. Σίγουρα πολύ πιο παραγωγικό από το πρώτο, δύο γκολ, ένα για κάθε ομάδα. Ο Ατρόμητος απαντάει στην Κηφισιά και υπάρχει ακόμα ένα τεαρτάκι για να δούμε αν μας επιφυλάσσει κάτι περισσότερο αυτό το πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσιγκάρας είδε τον Πνευμονίδη, εκείνος γύρισε πίσω, σαν τρέιλερ ερχόταν από Τσαμί. Δεν το σκέφτηκε, το έχει αυτό το σου, το έχει δείξει. Και να πούμε μάλιστα ότι και τα πέντε αυτά τέρματα του Μουτουσαμί έχουν σημειωθεί σε αυτό το γήπεδο, εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Σκοράρει πάντα εντός. Δυστυχώς για τον Ατρόμητο αυτό δεν συνδυάζεται ποτέ με νίκη. Ελπίζουν σήμερα, φαντάζομαι, το τουρμί του να έρθει ανατροπή. Τα άλλα τέσσερα τέρματα θυμίζω με όφη στην ήττα την περσινή, με Πανεσαιραϊκό ισοπαλία 2-2. Με την ΑΕΚ είχε σκοράρει επίσης το περσινό 2-2. Και στο φετινό 1-1 με την Καλαμάτα που είχε σκοράρει μόλις τα 48 δευτερόλεπτα για να έρθει απάντηση από την Καλαμάτα. 1-1 λοιπόν και πάλι το παιχνίδι στα ίσα. Με τα τέρματα των δύο χαφ, του Πόμπο στο 63 και το Μουτουσαμί στο 76. Ζολιμπουά, απομάκρυνση. Κατεβάζει με το στήθος ο Σταυρόπουλος, θα πάρει και το φάουλ από τον Θοδωρίδη. Μουτουσαμί. Τσιγκάρας. Υψώνει και πάλι για τον Τσαντίλα. Αξίζει και μια αμνία στον Τσιγκάρα, που είδε ωραία τον Πνεύμονίδη στη φάση γκολ.
6: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο ενδιαφέρον στο Περιστέρι μετά την ισοφάριση του Ατρομήτου και να έχουμε μπει πια στο τελευταίο τέταρτο. Ο Ατρόμητος ο οποίος πιέζει για να βρει τον γκολ της ανατροπής. Για να δω αν θα έχουμε κάτι. Πάμε στον Μανώλη Μουσουρακή.
7: Περιέζει για χέρι, μια φάση και πάλι διαρκείας για τον Ατρόμητο και αναμονή για το replay. Στο 27ο λεπτό.
2: Να πω ότι έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Βικελίδης. Θα πάμε εκεί σε λιγάκι για να δούμε τη φάση τώρα αυτή στο Περιστέρι που θα σηκώσει συζήτηση. Για να δούμε.
7: Νομίζω δεν υπάρχει κάτι, Νίκο.
2: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Είχε
7: παλιά ψαράκι από τον Περέα, ναι, ναι, με το στήθος επί της ουσίας ο Ούγκο Σόουζα. Οπότε παραμένει το 1-1 στο 27ο λεπτό.
2: Ωραία, ευχαριστώ τον Μανώλη. Θα επιστρέψουμε εκεί. Πάμε στον Αλέξα Βόπουλο στη Θεσσαλονίκη.
5: Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο με τον Άρη να επιτίθεται από τα δεξιά. Μια ωραία προσπάθεια για ένα σουτ του Φατιγκά, ο οποίος πήρε όλο το διάδρομο, τον ελεύθερο. Έκανε και το σουτ με το κακό του πόδι, όμως το αριστερό δεν ανησύχησε τον Αθανασιάδη. Δίχως αλλαγές συνεχίζουν οι δύο προπονητές με την έναρξη της επανάληψης. Οι 11 που ξεκίνησαν το παιχνίδι δηλαδή. Με τον Ρίτσαρντς να κόβει και το Σούταλο να προστατεύει πρώτου Ήβη Λόπεθ, ο Φαμπιάνο, Ρίτσαρντς στον Ράτσιτς. Μαρκάρισμα από πίσω του συμπατριώτη του, του Ραντόγια, φάουλ. Στη Σέρβη και αυτή μονομαχία πιάνει το μυρό του, τον οπίστιο μυριαίο, ο Ράτσιτς για αυτό το χτύπημα του Ραντόγια. Φαίνεται να πονάει ο ποδοσφαιριστής του Άρη, πάει κοντά του και ο Βεργέτης σε αυτή τη μικρή διακοπή. Μετά από 1,5 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο, άρεσε να κερδίσει ένα φάουλ. Όσο ήταν πολύ καλύτερο στο πρώτο ημίχρονο, 17-2 τα σουτ. Μια πολύ μεγάλη διαφορά, 4-0 τα κόρνερ. Γενικά ο Άρης στο πρώτο 25 λεπτό πίεσε πάρα πολύ τον Ηρακλή. Δεν κατάφερε όμως, ήταν αποτελεσματικό στην τελική προσπάθεια και έμεινε μακριά από τον γκολ, το οποίο δικαιούται με βάση τις ευκαιρίες και τις τελικές που έκανε στον Ηρακλή, απέναντι σε έναν Ηρακλή που αμύνθηκε μαζικά. Κεφαλιά του Καντεβέρε τώρα ο Μωρόν, δεν μπορεί να μπει στη φάση. Τον εξουδετέρωσε εκεί ο Πίνια, ο συμπατριώτης του. Μπαλά φτάνει στον Αθανασιάδη, ο οποίος καλεί τους παίκτες να φύγουν. Θα πάει με ένα βολέ δυνατό, σημαδεύοντας τον Μάρκες. Σούταλο. Μαρκάρισμα από πίσω του Κροάτη, φάουλ στον Πέδρο Μάρκες, τον Πορτογάλο center for του Ηρακλή. Θυμίζω ότι οι δύο προπονητές έχουν στον πάγκο πλην των δύο τερματοφυλάκων Ματάρ, Τιάμ, Αλφαρέλα, Μπρούμπα, Μπουσαΐντ, Μυρ, Γένσεν, Ντέλε Μπασίρου, Πετρίς, Κουαμέ και, και Μανού Γκαρθία. Ο Γρηγορίου, Κράιντς, Κάρλος, Ροντρίγκες, Τσάκλα, Καϊμπουέ, Χρωμάντα, Λαουρίτσεν, Βίτορ Μέρ. Ένα θετικό φάουλ εδώ. Βίτορ Μέρ, Κόλιτς, Κούστα και Αναστασιάδη. Ο Ματσάρη για τον Ηρακλή. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν υποθέρμανση αρκετοί αναπληρωματικοί. Οπότε θα αποφασίσουν οι δύο προπονητές να κάνουν τις πρώτες τους διορθωτικές κινήσεις. Με τα πόδια παίζει ο Βέλιο για το Ρίτσαρντς. Ο Σούταλο. Καντεβέρε, Γιαννιώτας. Ρίτσαρντς κλείνεται από τον Σόρια. Γυρίζει στον Σούταλο. Ξανά ο Ρίτσαρντς. Κάνει λάθος εδώ ο Ρίτσαρντς και βγάζει τον Ηρακλή ο Μάρκες. Ωραία η πάσα για τον Ιζέ τελευταία στιγμή, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Τελευταία στιγμή έβαλε το πόδι του βέβαια ο Φαμπιάνο, πρώτου Ιζέτ, αλλά εδώ από ένα αβίαστο λάθος του ο Μάρ Ρίτσαρντς παραλίγο ο Ηρακλής να βγει απέναντι από τον Βέλιο. Σταματάει όμως το παιχνίδι ο ρέφερι με υπόδειξη του πρώτου βοηθού.
2: Αλέξη, θα επιστρέψω σε σένα. Πάμε ξανά στο Περιστέρι και όπου έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μανώλης Μουσουράκης.
7: Με το σκορ να είναι στο 1-1, ύστερα από την ισοφάρηση του Ατρομήτου με τον νομού του Σαμί, μάλιστα είχε ακόμα μια καλή ευκαιρία με τον Πνευμονίδη, ύστερα από 2 λεπτά από τον γκολ. Η Κηφισιά τώρα είναι σε φάση επίθεσης. Ο Πόμπο έξω στην περιοχή, προσποιείται, δεν σουτάρει, θα σπάσει μέσα στην περιοχή. Ο Σαγάλ πτώσει, ζητούν πέναλτι, συνεχίζει το παιχνίδι από τον ρέφερι. Ο Τσιγκάρα κουβαλά την μπάλα και προσπαθεί να τρέξει μια αντίθεση για τον Ατρομήτο. Ο Τσιγκάρα, ο οποίο δημιούργησε τη φάση του 1-1, η assist του Πνευμονίδη που έχει την μπάλα τώρα, αλλά η κάθετη ήταν από τον Τσιγκάρα. Ο Πνευμονίδη συγκλίνει να πατήσει περιοχή, προσποιήσεις και πάλι για το Μουτουσαμί, η πτώση του Μουτουσαμί τώρα. Και θα έχουμε δύο φάσεις να εξεταστούν. Αντεπίθεση από Κηφισιά, πάνω κάτω. Η μπάλα, Γιάγνε, Γιάγνε και εν αναμονή της ολοκλήρωσης της φάσης για να εξεταστούν και οι δύο περιπτώσεις. Σε κάθε περιοχή και μία πτώση του Σαγάλ πρώτα και τη συνεχεία του Μουτουσαμί. Δύο περιπτώσεις που θα εξεταστούν για απέναντι, οπότε αρκετή αναμονή. Πρώτο replay, Σαγάλ. Υπάρχει επαφή από τον Παπαδόπουλο σίγουρα. Κάτω χαμηλά. Και η δεύτερη, Μουτουσαμί τσιμπάει την μπάλα. Δεν υπάρχει εδώ επαφή. Μία επαφή υπάρχει στην περιοχή του τρομήτου, να δούμε αν θα θεωρηθεί και παράβαση από τον VAR, τον κύριο Φωτιά. Ένα αναμονή λοιπόν. Η Κηφισιά, η οποία άνοιξε το σκορ στο 63 με τον Πόμπο και μάλιστα είχε τουλάχιστον δύο καλές στιγμές για να βρει και δεύτερο γκολ.
2: Να πω εγώ απλά ότι το Ολυμπιακός Ρεάλ είναι 30-39-3-24 για το φινάλι του ημιχρόνου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 38-39. 34 και 8 δευτερόλεπτα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου και πριν από λίγο έδειξε και Μαρσέλο ο σκηνοθέτης στο Αμπου Ντάμπι, ο οποίος είναι στο γήπεδο και βλέπει το μάτς του Ολυμπιακού με τη χαρακτηριστική αφάνα γυαλιά ηλίου, ο πρώην αστέρας Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού, φυσικά έτσι έχει περάσει πριν από λίγα χρόνια, το θυμόμαστε όλοι. Λοιπόν, για να πάμε στο Περιστέρα, τι γίνεται.
7: Λοιπόν, καλείται στο βάρο ο κύριος Γιουματζίδης από το replay το τελευταίο που πήραμε. Με ένα φανί, σίγουρα έχει βρει το πόδι κάτω χαμηλά του Σαγάλ, με ένα φανί αν έχει βρει και μπάλα. Επειδή είναι πιθανό, βάσει και το replay που παίρνουμε, να έχει βρει ταυτόχρονα μπάλα τη στιγμή που βρίσκει και το πόδι. Τώρα κίτρινες και κόκκινες μοιράζονται στους δύο πάγκους για διαμαρτυρίες. Ένα μπουλούκι γύρω από τον διαιτητή ενώ έχει πάει να εξαρτήσει την φάση. Τώρα επιστρέφει στο monitor. Παίρνουμε το replay. Νομίζω, Νίκο, ταυτόχρονα. Αυτό τώρα με είναι φανή, αν έχει βρει πρώτα πόδι και μετά μπάλα.
2: Εγώ νομίζω, Μανώλη, πρώτα πόδι βρίσκει.
7: Νομίζω και εγώ, Νίκο, αυτό βλέπω. Πρώτα πόδι και μετά μπάλα. Ακόμα μια κόκκινη στον Γιάννη Αγγελόπουλο τώρα, τεχνικό διευθυντή του Ατρομήτου.
2: Μοιράζει αβέρτα
7: και τώρα. Και στον Ποτία, άλλη μια κόκκινη. Από πλευράς
2: της Ποτίας. Ο Ποτία χαμογελάει και χειροκροτάει ειρωνικά τώρα.
7: Ναι. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρει σχεδόν καθόλου το δεύτερο replay, διότι δεν χρειάζεται καταρχάς. Πέναλτι. Στο 24ο λεπτό, αυτό που φάνηκε με δυσκολία μεν, αλλά φάνηκε να υπάρχει. Δηλαδή πρώτα να έχει έρθει σε επαφή με το πόδι του Σαγάλ ο Παπαδόπουλος και είναι συνεχεία με την μπάλα, κάτω χαμηλά αυτή η επαφή. Και πέναλτι και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να ανακτήσει το προβάδισμα. Αναθαρούν και οι περίπου 30 φίλοι της που βρίσκονται στην κερκίδα των φιλοξενούμενων εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου. Ατρόμητος Κηφισιά.
2: Μανώλη, άνω τελεία να πάρω απλά τελικό για το πρώτο ημίχρονο στο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θάνος Κώστας.
3: Τέλος πρώτου μέρους, 43-41 προηγείται ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Σε ένα παιχνίδι που στα τελευταία λεπτά υπήρχαν συνεχώς εναλλαγές στο προβάδισμα. Τελικά ο Παναθηναϊκός πάει στα αποδυτήρια με αυτό το ΣΥΜ 2 στο Telecom Center Athens.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα. Θα πάμε και στον Νίκο Ζέρβα αργότερα. Ο Ολυμπιακός Ρεάλ είναι 30-39. Για την ώρα στο Βικελίδης δεν έχει αλλάξει κάτι. Άρης Ηρακλής 0-0 στο 53. Πάμε στο Περιστέρι για το πέναλτι.
7: Πόμπο έχει πάρει την μπάλα για το δεύτερο του τέρμα και στη σεζόν, κυρίως όμως σήμερα, απέναντι από τον Ελευθέρη Χωτησιώτη, ο οποίος ακούει τον κόσμο να τον ενθαρρύνει. Πόμπο απέναντι στον Χωτησιώτη και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία μέσω εκτέλεση πέναλτι για την Κηφισιά να πάρει το προβάδισμα στο 85ο λεπτό για δεύτερη φορά στο μάτς. Ελευθέρης Χωτησιώτης, ο οποίος έχει την εμπειρία από αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια έμπειρος, καθόλου έμπειρος είναι και ο Πόμπο απέναντί του. Πολύ άγχος βλέπω μπροστά μου δικαιολογημένα στην κερκίδα. Πόμπο απέναντι από τον Χωτησιώτη. 85 λεπτό, Ατρόμητος Κηφισιά στο 1-1. Ο Πόμπο παίρνει φόρα, εκτελεί και σκοράρει 2-1. Κηφισιά ανακτά το προβάδισμα και ο Πόμπο τρέχει να το πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες που προθερμαίνονται. Τώρα έρχονται και οι συμπαίκτες του που ήταν εντός αγωνιστικού χώρου. Ένα μπουλούκι και στον πάγκο ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι σχετικά έρεμος. 2-1 λοιπόν η Κηφισιά ανακτά το προβάδισμα, το δεύτερο τέρμα του Χόρκι Πόμπο στην αναμέτρηση. Ο Ισπανός, ο οποίος ακούει και το όνομά του από τους 30 φίλους που έχουν έρθει σήμερα στο Δημοτικό Στάδιο Περιστέριο από πλευράς Κηφισιάς, υψώνει και τη γροθιά. 2-1 Κηφισιά.
2: Την ίδια στιγμή ακριβώς, Μανώλη, ο Μαρτίνες πετυχαίνει δεύτερο γκολ δικό του και της Ίντερ και ισοφαρίζει στο 79 2-2. Από το 2-0 2-2 Ίντερ και είμαστε πια στο 83. Τρία, έχει περάσει στο μάτς και ο Κουλιεράκης, ο οποίος ένα λεπτό μετά παίρνει κίτρινη κάρτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Βικελίδης.
5: Στο Βικελίδες ο Κατεβέρε προσπαθεί να βγάλει τον Άρη στην επίθεση, δυσκολεύεται λίγο στο κοντρόλ, τα καταφέρνει. Είπα Σάρι στο Ράστιτς και από εκεί μπαλά ενώ σταματάει, ενώ ο Άρης έφευγε μόνος του εκεί από τα δεξιά με το Χόκλα και εξού και διαμαρτυρία στο διαιτητής γιατί μπάλα βρήκε πάνω του. Στο εξηγεί στο Ράσιτς τώρα στο 55. Ο Άρης δεν έχει μπει το ίδιο καλά όπως μπήκε στο πρώτο ημίχρονο. Το μας είναι ισορροπημένο σε αυτό το δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου χωρίς καμία φάση κατέρωθεν. Τον Ρακλή πάντως να έχει ισορροπήσει και δεν θα αργήσει νομίζω ο προπονητής του Άρη να κάνει και τις πρώτες διορθωτικές κινήσεις από τον πάγκο. Φαμπιάνο τώρα για τον Γκαρέ που παραμένει που ξαναγύρισε δεξιά και ο Γιαννιώτας αριστερά. Φαμπιάνο, κακή πάσα αλλά κακή απομάκρυνση από το Ρος. Ο Ράστιτς μαζεύει, δίνει ξανά στον Γκαρέ. Γκαρέ προσποιήσεις, μπαίνει στην περιοχή. Θέλεις να κάνει μια τρίπλα, πέφτει κάτω. Νομίζω περισσότερο γλίστρησε παρά υπήρχε κάτι από τον Νανού. Αλλά θα το δει ούτως ή άλλως και το VAR. Και ο Σκουμπαράκης θυμίζω είναι στο VAR. Αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ο Άρης και πάλι στην επίθεση. Ξαναπαίρνει την μπάλα στα πόδια του μετά από ένα 8 λεπτό που ο Ηρακλής ισορρόπησε το μάτς με το ξεκίνημα της επανάληψης. Εδώ τώρα είναι μια κακή πάσα του Χόγκλα. Για το Χόγκλα ένα ζητούμενο είναι βέβαια το πόσο θα αντέξει. Ήβι Λόπεθ, προσποίησης στο χώρο του κέντρου. Έρχεται και κλέβει ο Γκαρέ και παίρνει την μπάλα για να οργανώσει την επίθεση του Άρη. Βρίσκει πολλές μπλε φανέλες μπροστά του. Δίνει στον Χόγκλα, αυτός στον Μωρόν που είχε έρθει από τα αριστερά. Έκανε καλό κοντρόλ, δίνει την ευκαιρία έτσι στον Βούρο να πετάξει μπάλα πλάγια. Με τον Ομάρ Ρίτσαρντς από τα αριστερά. Στον Χόγκλα. Χόγκλα. Πάσα του είναι για τον Φατιγκά, μες στην περιοχή ο Φατιγκά. Το σουτ πάνω στον Νανού, δεν είναι καλή επιλογή εδώ, αλλά η μπάλα και πάλι στα πόδια του Βέλγου. Με καταγωγή από τη Σενεγάλη. Το 1-2 του Γκαρέ δεν βγαίνει με τον Ράτσιτς. Πρόβλημα και πάλι στο τελευταίο τρίτο.
2: Αλέξη, θα επιστρέψω σε εσένα. Πέρασε και αυτή η φάση για τον Άρη και έχει αρχίσει και η μουρμούρα τώρα στο Βικελίδης. Παραμένει το 0-0 στο 57. Καταλαβαίνουμε όμως ότι τώρα το ενδιαφέρον είναι στο Περιστέρι για να δούμε αν ο Ατρόμητος θα καταφέρει να πάρει κάτι από το μάτς με την Κηφισιά. Ενώ είμαστε στο 89 πλέον. 1-2 το σκορ. Μανώλης Μουσουράκης.
7: Με τον Ατρόμητο να έχει κερδίσει ένα φάουλ περιμετρικά της μεγάλης περιοχής προς την γραμμή του πλαγίου αλλά αρκετά ψηλά στο ύψος της μεγάλης περιοχής από δεξιά με τον Πνευμονίδη, τον παίκτη που έβγαλε την ασίστ για τον κόλτο Μουτσαμί, να έχει πάρει την μπάλα. Ωστόσο νομίζω θα γίνουν πρώτα οι αλλαγές επειδή ετοιμάζει ακόμα μια διπλή παρέμβαση από τον πάγκο του Σανκέρκες. Μάλλον θα εκτελέσει το φάουλ. Ο Κότσης, ο νεαρός Χαφ μαζί με τον Καραμάνη, λίγα χρόνια μεγαλύτερος του. Πρώτα η εκτέλεση, ο Πνευμονίδης με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά σε δεύτερο χρόνο επτώσης στο έδαφος, ζητούν πέναλτι, συνεχίζεται η φάση απομάκρυνση. Τώρα ο Τσουμπέρ είναι εκείνος που έχει πέσει, θα το δούμε. Πλάγιο για τον Ατρόμητο με τον Ντούσαν Κίρκες να παίρνει την μπάλα και να την δίνει γρήγορα στον Πνευμονίδη. Βεβαίως ταυτόχρονα ζητούν να εξεταστεί η φάση, ταυτόχρονα ζητούν να γίνει και αλλαγή, πολλά ζητούνται εδώ πέρα. Έχει σηκωθεί και ο Σαυρόπουλος νομίζω που είχε πέσει στο έδαφος, θα δούμε η εκτέλεση με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Ο Σταυρόπουλος είναι εκείνος ο οποίος έπεσε. Τώρα, αν υπήρχε παράβαση, Σταυρόπουλος τον αγκαλιάζει ο Γκοσόουζα, η αλήθεια είναι, αλλά ξέρεις, αυτά τα μαρκαρίσματα πολλές φορές συμβαίνουν μέσα στο παιχνίδι. Θα γίνει τώρα διπλή αλλαγή. Να πούμε ότι με το που έγινε το 1-2 που σκόραρε ο Πόμπο, αμέσως πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στη στο Πέτκοφ, οπότε παίζει πλέον με τριάδα στα στόπερ ο Σεμπάστιαν Λέτο. Τώρα αλλαγές. Κότσης μέσα, μπήκε ο Καραμάνης, βγήκε ο Μουντές, βγήκε και ο Τσιγκάρας. Εξετάστηκε από ό,τι καταλαβαίνω και η φάση, δεν υπάρχει κάποια παράβαση σύμφωνα με τον Βασίλη Φωτιά στο VAR και σύμφωνα με τον VAR όπως και με τον κύριο Γιματζίδη.
2: Μανώλη, επιστρέφω άμεσα σε εσένα, πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα ημιχρόνου και από τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Μας ενημερώνει ο Νίκος Ζέρβας.
1: 42 δευτερόλεπτα ακόμα, 44-39 είναι μπροστά η Real στον τελικό. Με τον Ολυμπιακό έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο και επιθετικά και αμυντικά. Έχει περιορίσει τα λάθη του, μόλις ένα έχει κάνει. Τώρα μια πολύ ραπάσα του Τζόζεφ στον Εντζάι, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Μειώνησε στους 3, 44-41. Ο Εντζάι πέτυχε μόλις το πρώτο του καλάθι, αλλά έχει ήδη 3 ασίστ. Πάρα πολύ καλές άμυνες, παίζει στο 5. και μαζί με τους Μοντέρο και Φουρνιέ που έχουν 7 και 8 πόντους αντίστοιχα έχουν συμβάλει σε αυτό το επιμέρους 26-20 του Ολυμπιακού στη δεύτερη περίοδο για να μειώσουν οι πρωταθλητές Ευρώπης στους 3, 44-41 υπέρ της Ρεάλ. Time out από τον Πέντρο Μαρτίνεθ, 36 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του πρώτου μηχρόνου, Νίκο.
2: Ξανά στο Περιστέρι.
7: Εδώ που δόθηκαν αρχικά 6 λεπτά εν συνεχεία διορθώθηκε ο χρόνος και έχουν δοθεί 7 τώρα μια κίτρινη κάρτα στον Πέτκοφ για μαρκάρισμα πάνω στον Περέα. 7 λοιπόν τα λεπτά των καθυστερήσεων, έχουμε τρέξει ήδη το πρώτο, μπήκαμε στο δεύτερο, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2, δύο τέρματα από τον Πόμπο και τα δύο σε ένα χρονικό σημείο όπου ο Ατρόμητος ήταν εκείνος ο οποίος έδειχνε πιο κοντά στον γκολ, εν τέλει και η Φυσιά πήρε προβάδισμα. Το 0-1 θυμίζω στο 63 με τον Χόργε Πόμπο, ισοφάρισε με τον Όμο του Σαμί στο 75, στο 85 με εκτέλεση πέναλτι. Η Κηφισιά έχει ανακτήσει το προβάδισμα το οποίο ελέγχει και είναι πολύ κοντά στην πρώτη της φετινή νίκη στο πρωτάθλημα. Από την άλλη ο Ατρόμητος παραμένει αυτή τη στιγμή με μόλις 2 βαθμούς και αυτός χωρίς νίκη. Η εκτέλεση φάουλ τώρα από τον Πνευμονίδη που θα γίνει ο Χουτεσιώτης του ζητάει να φύγει να το εκτελέσει εκείνος. Το δούμε τώρα ενώ δίνονται κάποιες οδηγίες ακόμα προς τον όμιλο παικτών που είναι στο όρο της μεγάλης περιοχής της Κηφισιάς. Τώρα πάμε την μπάλα και ο Χουτσιώτης θα εκτελέσει πλασαριστά για τον Πνευμονίδη. Εκείνος κουβαλάει, γεμίζει προς το δεύτερο δοκάρι. Μια κεφαλιά η απομάκρυνση από τον Ούγκο Σόουζα. Δεν είναι όμως μακρινή αυτή η απομάκρυνση. Ο Μουτσαμί θα πάρει το rebound. Εξετάζει επιλογές αριστερά το άνοιγμα. Ο όμιλος παίκτων και πάλι στην περιοχή της Κηφισιάς. Η σέντρα που θα γίνει το σουτ με τη μία πάνω στα σώματα από τον Τσαντίλα το σουτ. Η κόντρα. Και τώρα η αντεπίθεση για την Κηφισιά. Με χώρο Χριστόπουλος που έχει περάσει εκτός ανταγωνιστικού χώρου αντί του Θεοδωρίδη, αλλαγή στα φόρο για την Κηφισιά. Πίσω ο Ρουκουνάκης στη μεσαία γραμμή ελέγχει έχοντας σαφδέλα πάντων κολλημένη τον Μάγκνουσον. Θα πάρει το φάουλ ο Ρουκουνάκης και πολύτιμες ανάσεις για το σύνολο του Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος δίνει οδηγίες προς τον Γιάγνε, τον χαφ της Κηφισιάς, να μειώσει τις αποστάσεις.
2: Ξανά στον Νίκο Ζέρβα.
1: Τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου για τη Ρεάλ, ο Γιάντουνεν σε ένα απίστευτο τρίποντο, χωρίς ισορροπία από τη γωνία, σκοράρει, ο Μπαρτζόκας είναι έξαλλος, καθώς ο Ολυμπιακός δέχτηκε στο μισό δευτερόλεπτο αυτό το τρίποντο πλημμύρα, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τον Γιάντουνεν, 47-41, 4,8 για το φινάλε και time out για τον Γιώργο Μπαρτζόκα για να οργανώσει αυτή την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού.
2: Μάλιστα, θα επιστρέψουμε στον Νίκο Ζέρβα, ξανά στο Περιστέρι.
7: Γέμισμα από το Λευτέρη Χουτεσιώτη, 24ο λεπτό. Με δύναμο Χουτεσιώτη σε ένα σημείο που υπάρχουν πολλοί παίκτες του Ατρομήτου. Ο Περέα θέλει να κατεβάσει, αλλά βγαίνει και γραπώνει την μπάλα. Ο Ραμίρες, ο οποίος ουρλιάζει στους συμπαίκτες του να ανέβουν. Διαμαρτυρίες τώρα από τον πάγκο του Ατρομήτου για καθυστέρηση. Δείχνει και ο ρέφερι τα δάχτυλα ψωμένα
2: από τον Ραμίρες. Ασφυκτική η πίεση του Άρη παραμένει το 0-0. Συνεχίζει, Μανώλη.
7: Και ενώ περιμένουμε ακόμα να γίνει η επαναφορά της μπάλας, κάποιες οδηγίες από τον ρέφερι, από τον κύριο Μελέτη Γιουματζίδη προς τον Ραμίρες, ο οποίος πρόωνε την μπάλα μπροστά. Νομίζω φλερτάρει με την κίτρινη και την βάζει κανονισμό αλλαγή κατοχής. Θα πάει πίσω την μπάλα τώρα ο Ραμίρες για να δώσει συνέχεια. Έχουμε φάει με αυτό και με αυτά μισό λεπτό και παραπάνω. Έχουμε μπει στο τέταρτο, τώρα στο πέμπτο λεπτό από τα 7 στο Περιστέρι. Ατρόμητος και Φυσιά του Ντίλς 1-2. Γίνεται το γέμισμα, η κεφαλιά η πρώτη από τον Μάγκνουσον. Το επιστρέφεται η μπάλα ύστερα από μια μικρή κόντρα και ενώ θα σταματήσει το παιχνίδι για χτύπημα που έχει δεχτεί στο κεφάλι ο Ζήρσον Σόουζα. Δεν καθυστερήσει πολύ, σηκώνεται για να μην χρειαστεί να μπει το ιατρικό team. Αυτό που έχουμε σημειώσει ότι είναι λίγο επικίνδυνο, έως και πολύ, οι παίκτες για να μην διακινδυνεύσουν να βγουν εκτός για ένα λεπτό, ειδικά σε ένα δύο χρονικό σημείο, πολλές φορές σηκώνονται. Τώρα ήταν ένα χτύπημα στο κεφάλι που δέχτηκε ο Ζήρσον Σόουζα. Συνεχίζει το παιχνίδι. Με τον Ατρόμητο να κερδίζει ένα πλάγιο μπροστά από τον πάγκο των Περιστεριωτών και πάλι ο Σανκέρκες θα δώσει γρήγορα την μπάλα αυτή τη φορά στον Καραμάνη για να...
2: Πάμε στον Νίκο Ζέρβα.
1: Με ένα coast to coast του Κόρι Τζόζεφ, ο οποίος νίξε και το χρονόμετρο, ο Ολυμπιακός μείωσε σε 47-43 και νομίζω ότι αν συνεχίσει να είναι τόσο βελτιωμένος όσο ήταν στη δεύτερη περίοδο, έχει αρκετές πιθανότητες να κάνει μία ακόμη ανατροπή στο Αμπου Ντάμπι και να πάρει και το τρόπαιο. Κόρι Τζόζεφ λοιπόν, καλάθι 2 πόντων, 47 η Ρεάλ, 43 ο Ολυμπιακός, τα λέμε σε περίπου 15 λεπτά, Νίκο.
2: Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Ζέρβα στο Βικελίδη στο 64, Άρης Ηρακλής 0-0, ξανά στο Περιστέρι.
7: Ακόμα δύο λεπτά, ο Ατρόμητος έχει την μπάλα με τον Μάγκνουσον. Όλη η Κηφισιά πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καραμάνης σηκώνει κεφάλι, γεμίζει. Με στόχο τον Περέα, όλη η Κηφισιά πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Καραμάνης σηκώνει κεφάλι, γεμίζει. Με στόχο τον Περέα,

τότε γηπεδοχών και σήμερα γηπεδοχών να βρουν το δρόμο προς τα δίχτυα. Είχε προωθηθεί όπως κάνει τώρα και ο Σταυρόπουλος. Ο Τσαντίλας είναι από αριστερά. Θα κάνει τη σέντρα, ένα γέμισμα με στόχο το Σταυρόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Πνευμονίδη, θα την κατεβάσει γεμάτη περιοχή της Κηφισιάς. Σεντράρει ο Πνευμονίδης, η απομάκρυνση από τον Μπέτκοφ και τώρα σε δεύτερο χρόνο από τον Ρουκουνάκη. Ο Γουτισιώτης σαν αμυντικό χαφ, κατεβάζει, γεμίζει και αυτός με στόχο τον Πνευμονίδη, βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ραμίρες πέφτει στο έδαφος. Ακόμα μισό λεπτό, η Κηφισιά καθότι φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, θα φτάσει στην πρώτη της νίκη. Τους 5 βαθμούς, στους 2 θα μείνει ο Ατρόμητος, ο οποίος έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη διακοπή. Να ενσωματώσει και τις μεταγραφές. Ο Πέρεα, ο οποίος σήμερα μέτρησε το τρίτο του παιχνίδι, ο Σιριζίνιο και αυτός έχει παίξει. Από ό,τι φαίνεται θα αποκτηθεί και ο Κελεβινοφόρη, εξτρέμ. Να βοηθηθεί λίγο το σύνολο του Ντούσαν Κέρκες. Η αλήθεια είναι, αν υπάρχει ένα λεφρεντικό, ότι κομβικά βασικά στελέχη σε αυτό το σύνολο που θέλει να ετοιμάσει προσθέθηκαν την τελευταία χρονική περίοδο και τώρα

0: Sport FM Πάτρα.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Θέλετε μοναδικά, χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
5: Χαμιγκάρε ο Γένσεν σε αυτή του Χόγκλα και ο Κουαμέ αντικατέστησε το Μωρόν. Κουαμέ και κατεβαίνει πλέον το δίδυμο το φόρκι. Μανού Γκαρθία παίζει σε ένα ιδιαίτερο ρόλο, ένα ξεχωριστό ρόλο σήμερα. Διαφορετικό, λίγο αριστερά, λίγο προς τα μέσα, να το δούμε. Και ο Γένσεν φυσικά παίρνει τη θέση του Χόγκλα στον άξονα. Ο Άρης με τον Μανού Γκαρθία τώρα προσπαθεί να παίξει κάθετα για τον Φατιγκά. Θα φτάσει μπαλά εκεί. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα από το Βούρο, τίποτα τίποτα λέει με τα χέρια του εκεί. Ο Βούρος ήταν κοντά και παρακολουθούσε και ο Βεργέτης. Ήταν εύκολη πτώση εκεί από τον ποδοσφαιριστή του Άρη. Έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι ο Βεργέτης, καθώς είμαστε στο 68. Ο προπονητής του Ρακλή δεν είχε αλλάξει ακόμη κάτι, παρότι και αυτός είχε στείλει πολλούς αναπληρωματικούς να προθερμαίνονται. Είναι ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας τους, τουλάχιστον στον τρόπο που αμήνεται στην επανάληψη. Σουρλής άρα την μπάλα τον Κουαμέ και κάνει φάουλ για κάρτα ο Σουρλής. Είναι ο Ρος, ζητώ συγγνώμη, δεν είναι ο Σουρλής. Αυτός ο οποίος αναγκάστηκε, θυσίασε εδώ την κίτρινη κάρτα, καθώς θα έφευγε στην αντεπίδεση ο Άρης με τον Κουαμέ, τον έριξε κάτω και πήρε την κίτρινη κάρτα. Ο Γένσεν, ο Φινλανδός, με τον Μανού Γκαρθία. Μανού Γκαρθία κάνει τις τρίπλες αλλά κάνει και εκεί πάσα. Βούρος, Λόπεθ, Μάρκες. Θα παίξει κάθετα για τον Νιζέτ, κόβει ο Γένσεν. Ρίτσαρτς στο Σούταλο. Ανεβάζει το Ρίτσαρτς και πάλι από τα αριστερά. Μανού Γκαρθία, φάουλ του Ραντόγια. Πάνω στον Ισπανό. Το εκτελεί γρήγορα ο Φαμπιάνο για το Γένσεν. Σε λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό για το παιχνίδι. Ο Γιαννιώτας πάει δεξιά, ο Γιαννιώτας μετά την αποχώρηση του Γκουγκάρε. Ράτσιτς στον Γένσεν, στον Ρίτσαρτς. Η σέντρα επικίνδυνη, ωραία στο δεύτερο δοκάρι.

0: Άρη κινήθηκε τόσο ο Καντεβέρα όσο και ο Κουαμέ. Υπάρχει μια πτώση του Καντεβέρα στην περιοχή. Αν υπάρχει κάτι, η μπάλα περνάει εκτός. Σε λίγο πρώτη κίνηση και από τον Βάλτερ Ματσάρη. Ο Μάρκο Κράιντς, ο Αυστριακός, ο αμυντικός μέσος, θα περάσει το μάτς. Θα δούμε ποιος θα βγει. Καθώς τώρα θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό.
1: Αλέξη, απλά να πω πολύ γρήγορα ότι ο Καρέτσας έχει μπει αλλαγή για την Dortmund στο παιχνίδι με την Στουτγκάρδη. Και μάλιστα η Dortmund προηγείται 1-0. Είμαστε στο 74ο λεπτό σε αυτό το μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Bundesliga. Συνεχίζεις.
0: Ο Ηρακλής τώρα με τον Νανού μπερδεύεται, χάνει την μπάλα, του την αποσπά ο Γιαννιώτας. Ράτσιτς, ανεβαίνει ο Ρίτσας από τα αριστερά να του δώσει μια επιλογή. Εκεί θα πάει μπάλα. Ο Ράτσιτς κλείνεται, μείνεται καλύτερα ο Ηρακλής ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο είχε πολλές αποστάσεις, άφηνε αρκετούς ελεύθερους χώρους. Τώρα είναι πιο compact. Μανού προσπάθησε να παίξει κάθετα κόπη και ξανακερδίζει την κατοχή όμως ο Άρης. Αυτό είναι το σκηνικό, αλλά είναι μια φλίαρη κατοχή που δεν μετουσιώνεται σε τελικές στο δεύτερο ημίχρονο. Γιαννιώτας, Ράτσιτς, περιμετρικά όλα αυτά της περιοχής του Αθανασιάδη, του Ηρακλή. Φαμπιάνο έχει φτάσει ψηλά εκεί να κάνει μια σέντρα αυτή, μια σκοτωμένη σέντρα, εύκολη λία για τον Αθανασιάδη. Ξανά όμως ο Σούταλο. Πέμπτη κατοχή για τους γηπεδούχους. Το χειροκρότημα ενθάρρυνσης από την Κερκίδα, καθώς είμαστε πια στο 72. Γιαννιώτας στον Ράτσιτς. Με τον Μανού Γκαρθία έξω την περιοχή. Ο Μανού Γκαρθία κάνει ένα σούτ, την μπάλα κοντράρει. Ο Σόρια ψύχρεμα, ο έμπειρος αρχηγός του Ηρακλή, με το κεφάλι γυρίζει στον Αθανασιάδη. Κάτι του λέει εκεί ο πρώην συμπαίκτης του, ο Καντεβέρε. Για το γεγονός ότι έπεσε πολύ εύκολα για να κερδίσει λίγα δευτερόλεπτα, μάλλον αυτό του λέει ο Καντεβέρε. Ο Αθανασιάδης παίζει με τα πόδια για τον Ίβι Λόπεθ. Βάζει το πόδι του Γιένσεν. Καντεβέρε έρχεται από θέση offside. Και τώρα νομίζω θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Όχι, δεν θα γίνει. Φωνάζει ο πάγκος του Ηρακλή. Ραντόγια. Λόπεθ. Βούρος. Σουρλής. Βούρος. Ο Γιένσεν ωραία βάζει το σώμα του μπροστά από το Ραντόγια και κερδίζει την μπάλα και το φάουλ από το Σέρβο. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή για τον Ηρακλή. Θα βγει από το μάτς ο Σουρλής για να περάσει ένας παίκτης που πέσει και αυτό στον άξονα. Ο Κράιντς, ο Αυστριακός. Η αλλαγή αυτή στο 73, πρώτη κίνηση. Κρατάει άλλες 4 σε ακόμη 2 διακοπές που έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές ο Ματσάρη. Ο Ρίτσας πουλάει εδώ την κατοχή εύκολα. Ο νεοεισελθόν ο Κράιντς ανεβάζει τον Νανού τα αριστερά. Τώρα δειλά ο Ηρακλής βγαίνει στην επίθεση. Μιζέ τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία, δεν μπορεί, προκαινής εστία στην ουσία ο Μάρκες, ο Πορτογάλος, να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Δεν κινήθηκε κανείς να κάνει άμυνα από πλευράς Άρη στο δεύτερο δοκάρι. Τεράστια ευκαιρία, πρώτη στο δεύτερο ημίχρονο να ανοίξει τον Ηρακλή. Στο 74. Από τη σέντρα του Νιζέτα, πάρα πολύ επικίνδυνη, κοφτή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπόρεσε ο Πορτογάλος, ο Μάρκες, να πλασάρει σωστά. Νέο λάθος από τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι είναι φανερό ότι έχουν χάσει το ρυθμό τους, έχουν χάσει και την ψυχολογία τους. Τώρα θα μπει ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στο μάτς. Ψάχνει λύσεις στην επίθεση.
1: Θα επιστρέψουμε στο Βικελίδης. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα από το ΆΚΑ. Θάνος Κωστάς.
2: 7 λεπτά πριν από το τέλος τρίτης περίοδου στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός προηγείται με 49-46. Μάλιστα θα μειώσει ακόμη περισσότερο τώρα ο ΠΑΟΚ σε 49-40 8 είχε βρεθεί πίσω στο σκορ. Ήταν στο μείον 8-40, 9-41. Ωστόσο, με ένα γρήγορο 7-0 μειώνει και πάλι τη διαφορά 6-46 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Ευχαριστώ τον Θάνο Κώστα. Θα επιστρέψουμε στο Telecom Center. Επιστρέφουμε για την ώρα στο Βικελίδης.
0: Στο Βικελίδης έγινε η αλλαγή. Πέρασε και ο Αλφαρέλα στη θέση του Γιαννιώτα. Ο Αρισπές πλέον με Κουαμέ, Καντεβέρε. Αλφαρέλα ψάχνει λύσεις μεσοεπιθετικά. Ο προπονητής του Άρη δυσκολεύεται πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν βρήκε τον γκολ που δικαιούταν στα πρώτα 25-30 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ήταν πάρα πολύ καλός. Με εντάσεις, με πίεση, με καλύτερο τέμπο στην επίθεση. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως τον διαβάσει. Ο Ηρακλής αμήνεται σωστά και είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο να ανοίξει και το σκορ με τον Μάρκες στην παράλληλη σέντρα του Νιζέτ. Φαρέλα, ο οποίος ανέρχεται μετά από ένα μήνα, είχε παίξει 24 λεπτά στο μάτς της πρεμιέρας με την Καλαμάτα για το πρωτάθλημα και μπει αλλαγή στο μάτς με την αναγέννηση Καρδίτσα στα προκριματικά του κυπέλλου στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα ο Ράτσιτς με τους είναι εκεί. Υπάρχει ένας παίκτης του Ηρακλή πεσμένος στο χορτάρι, νομίζω είναι ο Μάρκες. Σηκώνεται, δεν υπάρχει κάτι. Ο Κράιντς ήταν. Έχει παγώσει και η κερκίδα, είναι μουδιασμένη από αυτό που βλέπεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης, ο οποίος μετά από δύο ήττες στα ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ψάχνει το τρίποντο για να επανέλθει σε επιτυχίες πριν από μια διακοπή. Βάλσαμο για όλες τις ομάδες λίγο πολύ και για τον Άρη ασφαλώς. Σούταλο τώρα, καθώς μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο. Η κάθετη του Σούταλο κόβεται από τον Ρος. Μαζεύει ο Φατιγκά και δίνει στον Γένσεν. Ράτσιτς, ο αρχηγός του Άρη, πιέζεται από τον Ραντόγια, γυρίζει στο Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στο Μανού Γκαρθία. Μαζεύει την μπάλα ο Μανού Γκαρθία, στριφογυρίζει, ψάχνει να δει τι επιλογές έχει. Μπαίνει και ο διαιτητής μπροστά του. Φατιγκά στον Αλφαρέλα, ωραία συνεργασία. Αλφαρέλα από τα δεξιά τώρα. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ. Βγαίνει ο Ρος και το αποσπά την μπάλα. Νανού, Νιζέτ. Οι δύο παίκτες συνεργάζονται ωραία από τα αριστερά. Στον άξονα τώρα ο Νιζέτ δίνει στον Ίβι Λόπεθ και αυτός θέλει να ανεβάσει τον Σόρια. Βγαίνει πρώτος ο Ρίτσαρτς. Βούρος ήταν εκτεθειμένος ούτως ή άλλως ο Καντεβέρε. Είναι η Γκοπίνια. Βούρος, Σόρια, κακή πάσα το Ραντόγια, τώρα ο Ράτσιτς. Καντεβέρε, Κουαμέ έρχεται και το αποσπά την μπάλα δίχως φάουλ. Ο Βούρος, λέει ο Βεργέτης, με καθαρό μαρκάρισμα. Σόρια, κακή πάσα εδώ του αρχηγού, ζητά συγγνώμη. Ήθελε να βρει τον Νιζέτ, όχι τον Νανού που είχε ανέβει. Ζητάει συγγνώμη ο αρχηγός του Ηρακλή. Μπάλα έχει φτάσει στο Βέλιο. Στο 78 σημαδεύει τον Καντεβέρε. Πάρει την κεφαλιά ο Πίνια. Σόρια, έκανε καλό υπολογισμό Μανού. Έρχεται ο Σόρια και διορθώνει το λάθος του, παραχωρώντας ένα κόρνερ μετά από αρκετή ώρα για τον Άρη. Από τα αριστερά στο 78 μπαίνουμε τώρα στο 79. Σε λίγο νέες κινήσεις από τον προπονητή του Άρη. Θα δούμε γιατί έχει φωνάξει αρκετούς παίκτες από τους αναπληρωματικούς. Θα δούμε τι έχει στο μυαλό του. Ο Μανού Γκαρθία τώρα που είναι εκτός ενδεκάδας, ο Γκαρέ παίρνει τα χτυπήματα. Με τον Ισπανό από τα αριστερά, το κόρνερ αυτό για τον Άρη στο 79. Ακούτε τους φίλους του Άρη, ζητούν επιτακτικά ένα γκολ. Παρατηρήσεις από τον διαιτητή στους παίκτες των δύο ομάδων και τώρα θα δώσει το OK στον Μανού Γκαρθία. Ο Μύρ θα μπει σε λίγο για τον Άρη. Στο δεύτερο δοκάρι είναι το χτύπημα. Ο μάκρυση της μπάλας, όχι μακριά όμως. Αλφαρέλα μαζεύει, κάνει την προσποίηση, θέλει να γυρίσει μπάλα. Δεν κοντράρει στον Νανού. Είναι out. Ακόμη έναν επιθετικό ρίχνει στο μάτς για τα τελευταία 10 λεπτά.
1: Αλέξη, επιστρέφω σε σένα να μας πεις και την αλλαγή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Telecom Center Athens.
2: Μετά το 49-41 στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ έχει τρέξει ένα απίστευτο σερί 16-2. Έβαλε την υπογραφή του στο τελευταίο τρίποντο ο Οσμάν. Μάλιστα σημείωσε 2 συνεχόμενα τρίποντα και προηγείται αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ με 57-51 στο συν 6 μετά από αρκετή ώρα. 4 λεπτά και απομένουν για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Μάλιστα κάλεσε εσπεσμένο time out ο coach ο Μπράντους προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του. 51-57 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ τον Θάνο Κώστα. Θα ξανάρθουμε στο Telecom Center Athens. Υπάρχει μια διακοπή στο Βικελίδη, στο 20ο λεπτό. Άρης Ηρακλής πάντα στο 0-0. Έχει τραυματιστεί ένας παίκτης του Άρη. Ξεκίνησε όμως το δεύτερο ημίχρονο στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Νίκος Ζέρβας.
3: Ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα 5-0 σερί και να προηγείται 48-47 με ένα τρίποδο του Σάσα Βεζένκοφ και ένα καλάθι του Tyson Ward. Η Ερυθρόλευκη ενώ τώρα έχει κερδίσει φάουλ ο Μάκι Ντάιρ από τον Λουαού Καμπαρό. Νομίζω ότι σου προανήγγειλα ότι από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός Νίκο συνήλθε μετά το κακό του πρώτο δεκάλεπτο, περιέρωσε τα λάθη του, έπαιξε πολύ καλύτερα στην επίθεση, κυκλοφόρησε την μπάλα, βρήκε δημιουργίες, ήταν λογικό να επιστρέψει το μάτσο. Ο Μάκι Ντάιρ με τον πρώτο του πόντο κάνει το σκορ 49-47 υπέρ του Ολυμπιακού και έτσι η Ερυθρόλευκη αν ο πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστρέα στοχίσει, ναι, 7-0 σερί και ο Ολυμπιακός κεφάλισε ο σκορ για πρώτη φορά στην αναμέτρηση 50-47.
1: Ευχαριστώ τον Νίκο Ζέρβα. Πάμε στο Βικελίδης να μας πει ο Άλεξ τι γίνεται εκεί με τον... Ο Καντεβέρη είναι, Άλεξ, έτσι.
0: Καντεβέρη είναι, ναι, ένας ούτως ή άλλως ευπαθής σε τραυματισμούς, ποδοσφαιριστής, που τσένοντας βγαίνει και δεν ξέρω και αν θα μπορέσει να πάει και στην εθνική του ομάδα, γιατί έχει κλείσει από την εθνική Ζιμπάμπουε. Στην διακοπή, ο Ράφα Μύρ, τελευταία κίνηση, πέρασε αυτό στην κορυφή της επίθεσης τώρα, για τον Άρη. Το τελευταίο χαρτί ουσιαστικά που ρίχνει στο χορτάρι ο Γρηγορίου. Τώρα ο Ηρακλής έχει ξεθάρεψει ωραία η κάθετη μέσα στην περιοχή, βγαίνει ο Βέλιο και μαζεύει στην κίνηση που έκανε ο Νανού. Επικίνδυνα βγήκε εδώ και πάλι ο Ηρακλής στην αντεπίδεση. Αλφαρέλα, τελευταία 9 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Καμία σχέση εικόνα του Άρη με αυτή του πρώτου ημιχρόνου και ιδίως των πρώτων 30 λεπτών. Ο Γένσεν στον Φαμπιάνο που παίζει πια στα τελευταία λεπτά σχεδόν ως τρίτος χαφ. Μανού Γκαρθία δυσκολεύεται να βρει ένα στήριγμα. Λάθος του Γένσεν. Μάρκες Νιζέτ. Αρχίζει τώρα αυτό θα προσπαθήσει να κάνει, να εκμεταλλευτεί και την κούραση και τον εκνευρισμό ενδεχομένως των γηπεδούχων, το άγχος τους πια καθώς πάμε προς το φινάλε, για να βρει μια κόντρα επίδεση όπως το έκανε στο 73 στην μεγάλη φάση με τον Μάρκες. Τώρα υπάρχει αρκετός χώρος εκεί στον άξονα Νανού για τον Νιζέτ από τα αριστερά. Λόπεθ έξω από την περιοχή, ένα σούτ με το αριστερό, η μπάλα χτυπάει στην πλάτη του Φαμπιάνου και καταλήγει κόρνερ για τον Ηρακλή. Ανεβάσει τώρα και τους κεντρικούς του αμυντικούς για αυτό το κόρνερ από τα αριστερά ο Ηρακλής, που επαναλαμβάνω έχει άλλες 4 αλλαγές. Κάποιος φωνάζει τώρα από ό,τι βλέπω, ένας από τους συνεργάτες του Ματσάρη. Το κόρνερ είναι από τα αριστερά με το Σόρια στο 83, αλλά περνάει με τη γροθιά, διώχνει ο Βέλιο, όχι καλά. Κόρνερ από την άλλη πλευρά για τον Ηρακλή που κρατάει τώρα την πίεση μπροστά στην εστία του Βέλιο. Πάει και πάλι ο Σόρια από την άλλη πλευρά να το εκτελέσει, εικόνεται ένας από τους συνεργάτες του Γρηγορίου τώρα και δίνει κάποιες οδηγίες στους παίκτες του Άρη που είναι φανερά αποπροσανατολισμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σόρια και πάλι στο κόρνερ, αυτή τη φορά από τα δεξιά όμως. Καλά εκτελεσμένο και αυτή τη φορά, μια κεφαλιά που θα πάρει ο Κουαμέ, η μπάλα θα σε έξω από την περιοχή, ένα σου του Μιζέτ, η μπάλα θα κοντράρει και πάλι στο Μανού Γκαρθία νομίζω βρήκε αυτή τη φορά και πηγαίνει και πάλι κόρνερ, τρίτο συνεχόμενο από την άλλη πλευρά. Θα πάει τώρα σιγά σιγά ο παίκτης του Ηρακλή να το εκτελέσει, θα πάει ο Ιβι Λόπεθ αυτή τη φορά. Στο 84 έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά σε ένα δεύτερο ημίχρονο, επαναλαμβάνω, που πλην της φάσης το 74, της μεγάλης ευκαιρίας του Ηρακλή, με τον Μάρκης δεν έχει να παρουσιάσει κάτι. Εκτός περιοχής τώρα η σέντρα του Νανού, κόβει ο Ρίτσαρντς με το κεφάλι, μπαλά και πάλι στα πρώτα των παιχτών του Ηρακλή. Ράτσιτς, Γένσεν, αυτός είναι που θα διώξει τελικά. Σε πλάγιο για τον Ηρακλή. Εδώ και 3-4 λεπτά έχει κρατήσει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Άρη. Κερδίζει και χρόνο. Μπάλα έρχεται αριστερά τώρα για τον Ηρακλή. Ωραία η κίνηση εκεί. Και το πλάγιο που κερδίζει ο Ηρακλής από τα αριστερά με τον Ανού. Κράιντς, Νανού και πάλι. Οι κόντρες ευνοούν τον Κουαμέ. Ράτσιτς, Ρίτσαρντς, κακή η πάσα του. Κακό το κοντρόλ και του Ιβι Λόπεθ, αλλά δεν μπορεί ο Μανού Γκαρθιά. Ιβι Λόπεθ έχει επιλογή, αλλά δεν την κάνει στην κίνηση του Ραντόγια. Τον αναγκάζει να βγει πολύ μακριά από την περιοχή. Εδώ είχε προϋποθέσεις ο Ηρακλής, ο οποίος έχει την ψυχολογία με το μέρος του τα τελευταία λεπτά. Μοιάζει κουρασμένος ο Άρης εκτός από βραχυκυκλωμένος. Είμαστε στο 86, ένα σούτ από μακριά. Ο Βέλιο δυσκολεύεται, δεν διώχνει καλά και δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί όμως ούτε ο Μάρκ και σε αυτή την ασθενή απόκρουση του Βέλιο. Σούταλο. Κουαμέ. Ζωκή βρήκε την επαφή με το χέρι ο Βούρος. Διώχνει. Ο Σούταλο. Ράτσιτς. Κουαμέ. Δίνει στον Μυρ. Πολύ μακριά και ο Κουαμέ και ο Μυρ είναι όλοι εκτός περιοχής. Κακή πάσα τώρα, κακά συνεννοησία. Πολύ δυσαρέσκεια φτάνει στα αυτιά σας νομίζω από την κερκίδα για αυτή την κακή εικόνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άρης που επαναλαμβάνω είναι και μια και αρκετά κουρασμένος. Έχει τώρα μια ευκαιρία με τον Αλφαρέλα από τα δεξιά. Η σέντρα πάνω στην πλάτη του Νανού, κόρνερ από τα δεξιά για τον Άρη. Σε λίγο αλλαγή, αλλαγές για να δούμε για τον Ηρακλή. Ο Βίτορ Μέρ είναι ο ένας που ετοιμάζεται, θα δούμε σε λίγο. Αφού πρώτα δούμε αυτό το κόρνερ για τον Άρη στο 87, το οποίο συμπληρώνουμε τώρα. Ο Άρης αφού δεν βρήκε σε ροή αγώνα απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, ψάχνει από αυτά τα στημένα τώρα. Μανού Γκαρθία εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Διώχνει, αλλά πολύ κακό διώξιμο όμως. Ο Μάρκες προσπάθησε εκεί. Με δεύτερη προσπάθεια σκόνταψε και όλα έπεσε κάτω. Αλλά καλά που δεν χτύπησε ο παίκτης του Ηρακλή. Με ένα περίεργο τρόπο. Εντάξει, την έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Και πάλι με τον Μανού Γκαρθία από τα δεξιά. Η αγωνία στο κατακόρυφο, το μάτς είναι στην κόψη του Ξηράφιου. Ο Ηρακλής έχει κρατήσει αυτό το 0-0. Ο Άρης ψάχνει ένα buzzer beater στην ουσία, καθώς πια είμαστε στο 88. Μάχες τώρα των παικτών εκεί. Σας βλέπω, λέει ο Βεργέτης, καθυστερεί την εκτέλεση του corner. Τώρα θα εκτελεστεί. Μιώντας ύψος αυτή τη φορά ο Μανού Γκαρθία. Θα πάρει μια κεφαλιά ο Φαμπιάνο, αλλά είναι έξω, λέει ο Βεργέτης. Κόρνερ ζητάει ο Φαμπιάνο. Όχι, λέει ο Βεργέτης. Περνάει και αυτή η φάση δίχως προβλήματα για την άμυνα του Ηρακλή. Είμαστε πια στο 89. Θα γίνει τώρα σε λίγο η αλλαγή με τον Βίτορ Μέρ. Θα βγει ο Ιβι Λόπεθ από το μάτς. Κρατάει και για τις όποιες καθυστερήσεις τώρα ο ματσάρι τις αλλαγές. Γκαλιάζει τον παίκτη του. Ηρακλής, ο οποίος δυσκολεύτηκε πολύ. Ήταν πολύ κακή εικόνα του στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά την πρώτη μισή ώρα. ανασυντάχθηκε στην ανάπαυλα. Εδώ τώρα μια δυνατή απομάκρυνση του Ρίτσαρτς πάνω στην πλάτη του Ράτσιτς, πλάγιο για τον Ηρακλή. Σε λίγο θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων από τον τέταρτο διετή, τον κύριο Ματσούκα από την Εύβοια. Σόρια στο πλάγιο. Παλιά του Μέρ, του νέου Σελθόντα. Αλφαρέλα, Κουαμέ. Φατιγκά, παρακινδυνευμένη εδώ η πάσα του Κουαμέ. Άλλη μια συνεννοησία η οποία προκαλεί τη δυσφορία της κερκίδας, που να είναι το κεφάλι του και ο προπονητής του Άρη, που γι' αυτός προφανώς δεν θα το πιστεύει με βάση αυτά που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, το τι βλέπει και αυτός στην επανάληψη. Βέλιο, γρήγορα τώρα με τα πόδια γιατί ο Άρης βιάζεται. Τρία λεπτά βλέπω ότι είναι ο εξτραχρόνος. Βλέπει ο Ράτσης καθαρά. Ρίτσαρτς, τρία λεπτά όντως είναι ο έξτρα χρόνος. Κακή συνεργασία του Ράτσης με τον Αλφαρέλα. Ακούτε την γκρίνια από την κερκίδα. Και από δοκιμασίες και κατά του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Με τον κόσμο να εκφράζει τη δυσαρέσκεια τώρα για την εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος δικαιούται ένα γκολ, τουλάχιστον ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 17-2 σούτ στο πρώτο. Ήταν ειδικά για την πρώτη μισή ώρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά πολύ αναποτελεσματικός στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εν αντιθέσει με αυτό το πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο άρχισε να γνωριστώ προς το χειρότερο. Τώρα ο Βέλιο θα εκτελέσει το φάουλ που κέρδισε από ένα χέρι του Ραντόγια. Συμπληρώσαμε το πρώτο από τα τρία λεπτά των καθυστερήσεων. Βέλιο γεμίζει. Μια κεφαλιά του Κουαμέ διώχνει όχι καλά η άμυνα του Ηρακλή. Μανού Γκαρθία, Κουαμέ, προσποιήσεις, Φατιγκά. Αυτός θα γεμίσει προς την περιοχή. Θα διώξει ο... Υπάρχει ένα χέρι εκεί, αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ που σφυρίζει του Μυρ. Υπάρχει μια επαφή με το του Μερ νομίζω, και έχει δώσει επιθετικό φάουλ του Μυρ, αν κατάλαβα καλά. Πριν γίνει το χέρι, αν κατάλαβα, έχει σωθεί όλος ο πάγκος του Άρη. Ήταν χέρι, αλλά βρήκε ξεκάθαρα στο χέρι του Μερ. Αλλά έχει υποδείξει φάουλ επιθετικό του Ράφα Μυρ στον παίκτη που βρήκε την μπάλα με το χέρι. Κόκκινη κάρτα κρατάει και θα τη δείξει ποιον. Νομίζω στον Γιώργο Γκουλιά, δεν ξέρω. Κάποιον δείχνει ο τέταρτος διαιτητής. Κάποιον φωνάζει δηλαδή για να του δείξει τη... Είναι ένας από τους συνεργάτες του. Το Μιχάλη Γρηγόριο τώρα δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Το ΒΑΡ εκτιμά ότι δεν υπάρχει κάτι, ότι συμφωνεί δηλαδή με την απόφαση του διαιτητή. Άρα ξεκάθαρο χέρι από τον Βίτορ Μέρ, το οποίο δεν δίνεται πέναλτι. Δεν καλείται καν στο ΒΑΡ ο... Και εδώ τώρα μια βαθιά παλιά του Σόρια. Οι κόντρες ευνοούν τον Φαμπιάνο, ο οποίος θα κερδίσει και ένα φάουλ από την δυνατή σύγκρουση εκεί με τον Νιζέτ. Καθαρό εδώ. Το φωνάζει το ιατρικό team ο ρέφερι, καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο Φαμπιάνο από τη σύγκρουση αυτή με τον παίκτη του Ηρακλή. Έχουν συμπληρωθεί τα τρία εντωμεταξύ λεπτά των καθυστερήσεων. Η φάση αυτή στο τέλος θα συζητηθεί αρκετά με το χέρι. Πέρα από αυτό πάντως, η εικόνα του Άρη ήταν πάρα πολύ μέτρια στο δεύτερο ημίχρονο. Αδικαιολόγητα μάλιστα μέτρια με βάση αυτό που είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, αυτές οι μεταπτώσεις δηλαδή στην απόδοση. Ο Ηρακλής αμύνθηκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και μάλιστα είχε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία, τη μοναδική ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, την είχε ο Ηρακλής. Και πολύ μεγάλη, από πολύ κοντά ο Πέδρο Μάρκες δεν μπόρεσε με πλασέ να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Άρης όπως την βρήκε ουσιαστικά τελική στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχε 17 σουτ στο πρώτο 45 λεπτό. Αυτό σαφώς είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει την τεχνική του ηγεσία. Καθώς πάμε προς το φινάλε, αν μείνει αυτό το 0-0, ο Άρης θα μείνει για τρίτο σέρι παιχνίδι δίχως νίκη. Φτάσει τους 7 βαθμούς, τους 6 ο Ηρακλής. Και σαφώς θα πάει με πολύ μεγάλη γκρίνια στη διακοπή. Φαμπιάνο σηκώνεται. Ο Σουταλονέζος, το συγγνώμη, δεν είναι ο Φαμπιάνο. Περάσει εκτός. Και ο Βέλιο θα εκτελέσει το φάουλ. Και ακούγεται το τελευταίο σφύριγμα εν μέσω των αποδοκιμασιών από την κερκίδα. Άρης και Ηρακλής, το πρώτο τους μάτς ξανά μετά από τα 15,5 χρόνια, μένουν στο 0-0. Νίκο, το μικρόφωνο σε σένα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Αλεξαβόπουλο που ήταν στην περιγραφή της αναμέτρησης. 0-0, Άρης Ηρακλής, με μια αποκαρδιωτική εμφάνιση του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ηρακλής θα μπορούσε ακόμη και να πάρει το διπλό από το Βικελίδης. Στο πρώτο 45 λεπτό, άλλο μάτσο, Άρης δεν κατάφερε να βρει γκολ. 0-0 για τη φάση του πέναλτι στο τέλος. Εγώ δεν νομίζω ότι θα συζητηθεί ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Και επιθετικό φάουλ είναι. Και το χέρι μετά που γίνεται είναι επειδή πέφτει ο παίκτης του Ηρακλή. Πέφτει στο γρασίδι από τη διεκδίκηση της μπάλας. Αποδοκιμασίες εντονότατες. Τις ακούσατε. Και για τον ιδιοκτήτη του Άρη. Και προς όλους γενικώς. Και να δούμε πού θα πάει και φέτος ο Άρης. Πάει σίγουρα με πολλά θέματα στη διακοπή. Λοιπόν. Νωρίτερα μεγάλο διπλό της Κηφισιάς, πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα, άφησε τον Ατρόμητο χωρίς νίκη. 1-2 διπλό στο Περιστέρι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα μπάσκετ. Έχουμε Νίκο Ζέρβα, τελικό Super Cup Ευρωλίγκας. Έλα Νίκο.
3: Με ένα ακόμη καλάθι του Χολ, ο Ολυμπιακός ξαναπαίρνει προβάδισμα. Πάρα πολύ το παιχνίδι. Στους 13 ο Χολ, στις 9 assist ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που την αίσθηση ότι δηλώνει για πρώτη φορά παρόν, καθώς ήταν στα θελικά προετοιμασίας λίγο μουδιασμένος. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι από την ώρα που προηγήθηκε μέχρι και με 5 πόντους, 67-62. Η Ρεάλ με δύο τρίποντα, ένα από τον Αμπάλδε και ένα από τον Φελής, κατάφερε να προσπεράσει. Και τώρα μια ακόμη δημιουργία του Μαλεντών για τον Τζόουνς θα την βάλει μπροστά με 71-72 λεπτά για το τέλος της τρίτης περίοδου. Πάρα πολύ ψηλό το σκορ, φρενήρης ο ρυθμός. Πραγματικά για έναρξη προετοιμασίας ουσιαστικά που είναι οι δύο ομάδες, είναι πάρα πολύ ωραίο το μάτς. Ντόρση για 3 θα στοχίσει, ο Ντόρση είναι πολύ άστοχος σήμερα. Έχει 2 στα 8 εντός παιδιάς, το εκβιάζει να το πω έτσι, και αυτό δεν του έχει βγει καθόλου. Τώρα ένα φάουλ του Ward πάνω στον Deck. Ο Ολυμπιακός θα επαναφέρει τον Φουρνιέ στη θέση του Ντόρση, έχω την αίσθηση. Ο οποίος δεν είναι καλά απόψε, ναι. Ο Βεζένκοφ, ο Μακιντάιρ, ο Χολ είναι οι υπόλοιποι της πεντάδας για τους πρωταθλητές Ευρώπης, ενώ επιστρέφει και ο Πραντίγια για τη Ρεάλ, που έχει με 4 φάουλ τον Καμπαρό, πρώτο σκόρερ των Μαλεντών με 10 πόντους και 5 ασίστ, και από εκεί και πέρα τον Καμπαρό, τον Πραντίγια και τον Γιάντουνεν μαζί με το Φελίς με 7.
1: Νίκο, αλλά έχουμε πάντα ανοιχτό μικρόφωνο με σένα, πλέον με τα μπάσκετ θα πάμε μέχρι και τις 10. 70-71, 1-43 για το φινάλε της...
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
6: Κάνει το μπλασέκ.
7: Δεν είναι offside.
8: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα, για πρώτη φορά στη Δυτική Ελλάδα, στην Πάτρα, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 2610-225-070.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και εμεβραχίονες, πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Πάτρας 96,3.

0: Sport FM.
1: Sport FM.
0: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
5: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras

Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.